Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 4.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 5.

αγόρι μου, λαχτάρα μου, δεκάρι μου, κορμάκι δροσερό, δεκαεννιάρι μου, αγόρι μου, λαχτάρα μου.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προσθέτει.

ψυχές γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 6.

να σε σφιχτά καλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρικώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρικώ τσι χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξάστερε.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όλους και όλες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης η κρίσιμη συνάντηση για την σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, όπως γνωστοποίησε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Στη μία μετά το μεσημέρι, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί λύση στο ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Υπουργός, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι οι αθάνατοι μπορούν να βγουν από τον σχεδιασμό μόνο εφόσον ο Δήμος Ηρακλείου καταθέσει συγκεκριμένη ρεαλιστική και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. Νέα άφιξη μεταναστών, ωστόσο, καταγράφηκε χθες στα νότια παράλια του νησιού με 39 άτομα να φτάνουν με ασφάλεια στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λούτρας κοντά στον Λέντα. Πρόκειται για 38 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προσωρινή φιλοξενία και την καταγραφή τους. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για χιλιάδες αγρότες, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο Διανθήνων Σύμβουλος της Προάκτιβ Νίκος Μπουνάκης, τέλη Αυγούστου και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή οριστικοποίηση των αιτήσεων, ενώ προβλήματα καταγράφονται στους δασικούς χάρτες, στα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια αλλά και σε επικαλύψεις και άλλα τεχνικά σφάλματα. Κρίσιμο ορόσημο θεωρείται η 15η Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι έχουν ολοκληρώσει μέχρι τότε την ενεργοποίηση μπορούν να περιμένουν πληρωμή τον Οκτώβριο. Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, η επίτευξη του στόχου μόνο δεδομένη δεν θεωρείται. Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ένας 14χρονος στο Ηράκλειο έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από παρέα ανήλικων ατόμων χθες το απόγευμα σε περιοχή του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ένας από τους ανηλίκους φέρεται να επιτέθηκε στον 14χρονο και να τον χτύπησε, ενώ δύο ακόμη φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό. Ο 14χρονος υπέστη κάταγμα στα ρινικά οστά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά την μήνυση που υπέβαλε, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δύο εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί πλέον στην Κρήτη, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Στο Ηράκλειο, ένας 69χρονος νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Παγνή, με την κατάσταση της υγείας του πάντως να παρουσιάζει βελτίωση. Στο Ρέθυμνο, η 62χρονη γυναίκα που αποτέλεσε το πρώτο εγχώριο κρούσμα της περιοχής εξακολουθεί να νοσηλεύεται, παρουσιάζοντας θετική κλινική εικόνα. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας 52χρονος εργάτης έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο Κουτζουνάρι Ιεράπετρας. Ο 52χρονος πραγματοποιούσε εργασία σε στέγη κατοικίας όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στον ακάλυπτο χώρο με συνέπεια να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτή τη φορά για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Μετά τους ελέγχους για ανασφάλιστα αυτοκίνητα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, το ψηφιακό σύστημα στρέφεται στα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο, με στόχο να εντοπιστούν οι παραβάτες και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της κυβέρνησης για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το Σάββατο το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις για την μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και μέτρα για την στέγαση και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων ανοίγει μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει παράλληλα τα αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στις 16 του μήνα ξεκινά ο νέος γύρος, με δεκάδες ακινήτα να οδηγούνται σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Στη λίστα περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες και αγροτιμάχια μέχρι οικόπεδα και κατοικίες, αλλά και μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των ακινήτων και ακίνητα στα Χανιά. Στην Κρήτη μεταφέρει το βάρος της πολιτικής του δραστηριότητας το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με κλιμάκια του κόμματος να περιοδεύουν και στους 4 νομούς. Στόχος είναι να καταγραφούν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και να παρουσιαστούν οι προτάσεις του κόμματος, με την εξόρμηση να κορυφώνεται με την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Στα Χανιά βρέθηκαν χθες ο βουλευτής Κιλκής και υπεύθυνος του τομέα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και ο πρόεδρος της κεντρικής αντιπροσωπείας του τεχνικού επιμελητηρίου Νίκος Μίλης. Σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Τα δοκιμασμένα στο πεδίο συστήματα μαζί με τους ελληνικούς Patriot και Hawk θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας της χώρας. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ένα λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον μήνα Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στη σύλληψη ενός 46χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βαριά καταδικαστική απόφαση, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθριξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορούσε σε άλλες υποθέσεις πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση και υπεξαγωγής εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι 5 άνθρωποι που συνελήφθησαν μετά τον θάνατο της 11χρονης από την Πολωνία σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία από την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση του 43χρονου πατέρα, το παιδί παρέμενε κρυμμένο στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου 2 χρόνια. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, δείχνει ότι ο θάνατος του βρέφους δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Αντιθέτως, εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του παιδιού, ηλικίας περίπου 8 έως 9 μηνών, γεγονός που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Από αύριο ξεκινούν οι παραλαβές συνοσταφύλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ηνοπείο της Αυγενικής. Οι παραλαβές θα γίνονται από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Ένωση ζητά από τους παραγωγούς τα σταφύλια να μεταφέρονται την ίδια ημέρα της συγκομιδής σε πλαστικά κυβότια και να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις οριμότητας και ποιότητας. Κλειστό για 8 ώρες θα παραμείνει την ερχόμενη Πέμπτη το τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη έως και τον Άγιο Νικόλαο. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου και αφορούν στην απομάκρυνση επισφαλών βραχοδών όγκων. Τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους πλήξουν δυνατά. Στα αθλητικά τώρα, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε στην παράταση την Ισπανία με 108-106 και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Όφη παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά την ήττα από τον Άρη, καθώς αύριο στις 10:15 το βράδυ θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας. Με νίκη του Παναθηναϊκού στην Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού με 2-0, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στην νότια Κρήτη τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026. Από σήμερα μπαίνουμε στον πρώτο, στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Η λέξη Σεπτέμβριος, September στα λατινικά, προέρχεται από το αριθμητικό Septem, δηλαδή 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει την ονομασία του. Η ρωμαϊκή σύγκλιτος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιμπέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός, Σοφάπιον, αρνήθηκε επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές της ονομασίας των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Το Σεπτέμβριο στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες εορτές, όπως τα Καπιτόλια, τα Ρωμαία, οι Ρωμαϊκοί Αγώνες προς τη Μην του Δία και πολλές άλλες. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν και ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όλες οι ονομασίες των μηνών που έχουμε και τη σημερινή εποχή από την αρχαία Ρώμη προέρχονται. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο 2ο 15ήμερο του μήνα Μεταγενιώνα και το 1ο 15ήμερο του μήνα Βοηδρομιώνα. Δεσπόζουσα η εορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια με τα περιώνυμα μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια. Η 1η Σεπτεμβρίου συνδέεται βέβαια και με πάρα πολλές προλήψεις. Οι έγκυες, λέει, απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος γράφει όσοι θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μακριά από μας, Μίτσι. Ο Σεπτέμβριος έχει και διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Τριγητής ή τριγωμηνάς, λόγω του τρίγου που έχει ωστόσο ολοκληρωθεί εδώ στην περιοχή μας. Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης, από τη μεγάλη ορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και πολλές έτσι λαϊκές παροιμίες για το Σεπτέμβριο. Αν βρέξει, λέει, ο τριγητής, χαρά στον τυροκόμο. Σεπτέμβρη στάρις πήρε και σε πανηγύρι σύρε. Σεπτέμβρης πρώτα κρύα τρέχει, ανοίγει τα σχολεία. Ανοίγουν και τα σχολεία σε λίγες μέρες και μάλιστα από σήμερα θα βρίσκονται στις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, για να προετοιμάσουν το άνοιγμα των σχολείων στις 11 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την πάνω Παρασκευή. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια, τον τριγητή τα μπελουργού πάνε χαλάγι κόπη, το Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν, δεν ξέρω αν έχουμε βροχές, πάντως ζέστη τα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολλές λοιπόν οι παροιμίες. Επίσης, από ότι σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα. Γιορτάζει η Αδαμαντίνη, κρατήστε σημειώσεις παρακαλώ, γιατί όλο και κάποιο γνωστό θα έχετε με αυτά τα ονόματα που θα διαβάσω. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ευτέρπιος, Ευτέρπιο, Θαγής, Ιθάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Τσαφό, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, η Τερψυχώρη, ο Χάιδος, η Χαϊδεμένη, ο Χαρικλής και η Χαρίκλια. Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα κυρίες και κύριοι. Επίσης, έτσι να αναφέρω εντάχει για τα ιστορικά μας γεγονότα, σαν σήμερα το 1939, την 1η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η φοβερότερη πολεμική αναμέτρηση που γνώρισε η ανθρωπότητα και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με περισσότερα εκατομμύρια νεκρούς από τον πρώτο. 60 εκατομμύρια νεκροί. Από την πλειονότητα των ιστορικών θεωρείται ως συνέχεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, γιατί στην ουσία τα αίτια και οι δυνάμεις που τον προκάλεσαν ήταν οι ίδιες. Μερικές από τις βασικές αιτίες του πολέμου από τον Χίτλερ ήταν οι επαχθείς όροι που επιβλήθηκαν στην ιτημένη Γερμανία. Είναι η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια εισβολή στην Πολωνία από τον Χίτλερ, από εκεί ξεκίνησαν όλα και ολοκληρώθηκε βέβαια αυτός ο πόλεμος με τα εκατομμύρια νεκρούς, όπως είπαμε, το 1945. Να πω για τον καιρό, για να δούμε και λίγο και τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα. Να έχουμε και κάποιες ζέστες ακόμα τώρα το Σεπτέμβριο. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, όμως ότι όλα εξαρτώνται από τις νεφώσεις που ενδεχομένως αναπτυχθούν λίγο στα δυτικά σήμερα. Αλλά θα πούμε περισσότερα για τον καιρό αφού πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά

0: αξεπέραστο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 € το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 € σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Φίλοι ακροατές από την περιοχή των Βασιλιών, μας επικοινώνησαν με το Ράδιο Κρήτη και μας ανέφεραν ότι έχει υπερχειλήσει μικρή δεξαμενή στην περιοχή των Βασιλιών. Ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΙΑ, θα σπεύσει σε λίγο συνεργείο, όπως μας ενημέρωσαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, για να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά, να μην χάνετε το νερό. Τώρα πάμε να δούμε τα του καιρού. Θερμοκρασίες σήμερα 31 βαθμούς, αυτά στο Ηράκλειο. Θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Τώρα είναι σχεδόν άπνοια. Θα φτάσουν όμως μετά το μεσημέρι τα 5 μποφόρ και θα ηρεμήσει πάλι ο άνεμος το βράδυ. Με σχετικά όμως υψηλά ποσοστά υγρασία σημερινή ημέρα, 53% δίνει το meteo.gr. Αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3-4 μποφόρ. Επίσης σχετικά ποσοστά υγρασία στο 43%. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3-4 μποφόρ. Επίσης ενίσχυση κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 30%. Πάμε στην Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 30 βαθμοί, με βορειοδυτικούς ανέμους 4-5 μποφόρ, ποσοστό υγρασίας 56%. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί 5 μποφόρ, και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία πάει στους 33 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ και ποσοστό υγρασίας 38%. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στην περιοχή ανατολικά του νομού Λασιτίου της Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα εκεί θα γράψει 30 βαθμούς, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας 62%. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι 3-4 βαθμούς υψηλότερη και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 μποφόρ. Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης όμως με υψηλά ποσοστά υγρασίας 58%, οι άνεμοι 4-5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου ακριβώς το ίδιο, με 31 βαθμούς θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης 34%, ποσοστό υγρασίας 53%, οι άνεμοι δυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Την Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία 30 βαθμοί, βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ, και την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου, επίσης οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ. Πάμε λίγο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο του Μεραμβέλου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 33, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που μέχρι το απόγευμα θα φτάσουν, παρακαλώ, το 64%. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Την Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ και 49% υγρασία. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί,

0: την Παρασκευή 30, το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας και περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων, και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 32 βαθμοί η θερμοκρασία. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε και τις νότιες περιοχές. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί υψηλότερα σε σχέση με τα βόρεια παράλια, 34 βαθμοί στην Ιεράπετρα, άνεμοι, μεταβλητοί, ασθενείς, έως 3 μπουφόρ από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Τετάρτη τώρα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, επίσης υψηλή θερμοκρασία, αλλά με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και επίσης οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ. Την Πέμπτη 36 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο με άπνοια. Την Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 34 βαθμοί και 37 ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς, να δούμε θερμοκρασίες. 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα και στις Μύρες το θερμόμετρο, με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, σίγουρα υψηλότερη σε σχέση με τα βόρεια παράλια, και επίσης διατήρηση των ανέμων με χαμηλή ένταση 2-3 μποφόρ. Την Πέμπτη 36 βαθμοί στην περιοχή των Μυρών, την Παρασκευή 36, το Σάββατο 37, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο ακόμη περισσότερο, με σχετικά χαμηλά ποσοστά όμως υγρασίας έως 20% και οι άνεμοι μπόροι 4-5 μποφόρ. Και τέλος η θερμοκρασία αυτή διατηρείται και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, επίσης με άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 29 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 50% και οι άνεμοι μπόροι 3-4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνεμοι μπόροι 3-4 μποφόρ. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, την Παρασκευή 29, το Σάββατο επίσης 29, ενισχύονται περαιτέρω και οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4-5 μποφόρ. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στο Ρέθυμνο θα φτάσει τους 31 βαθμούς με μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 38-40%, οι άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, ακόμα δυτικότερα να δούμε τις θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σήμερα 32 βαθμούς θα δείξει στην περιοχή των Χανίων, με ποσοστά υγρασίας πάνω από 40%, οι άνεμοι εξασθενημένοι θα πνέουν βόρει έως 3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, ποσοστό υγρασίας 35%, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, άπνοια δηλαδή σχεδόν. Την Πέμπτη 33 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3-4 μποφόρ. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, το Σάββατο 32 βαθμοί και την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου με μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 30%, οι άνεμοι επίσης εξασθενημένοι 3 μποφόρ. Έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Σίγουρα με τις θερμοκρασίες που διαβάσαμε, περισσότερη ζέστη στα νότια παράλια σε σχέση με τις βόρειες περιοχές του νησιού μας. Όλες αυτές τις μέρες όμως μπορεί η ένταση των ανέμων να μην είναι στα επίπεδα των 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έχουν ηρεμήσει πάντως γενικά οι άνεμοι και αυτό βεβαίως είναι καλό. Είναι καλό. Να πω επίσης ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο με 3 νεκρούς όχι εδώ στην Κρήτη, στην Αθήνα. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη, λέει, με τη λεωφόρα Αλεξάνδρας. 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις 2 μοτοσυκλέτες. Είναι ένα σοβαρό τροχαίο με 3 νεκρούς που θρυνούμε για άλλη μια φορά στην άσφαλτο, κυρίες και κύριοι. Η σημασία είναι στην Κρήτη, στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές. Αυτό που έχει σημασία είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσεκτικοί γιατί ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο παρατηρούμε σε καθημερινή βάση την ασυνειδησία ορισμένων οδηγών. Σας έλεγα χθες το πρωί για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Αυτό είναι σε καθημερινή βάση, το βλέπουμε. Προχθές το απόγευμα είδα με τα μάτια μου 3 μοτοσυκλέτες, μια που αναφερόμαστε τώρα σε αυτό το σοβαρό τροχείο στην Αθήνα, 3 μοτοσυκλέτες να περνούν με κόκκινο. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Κινδυνεύει κόσμος και δηλαδή, οι μοτοσυκλετιστές, και μάλιστα 2 από τους οδηγούς των μοτοσυκλετών δεν φορούσαν και προστατευτικό κράνος. Ο τρίτος ήταν που πέρασε με κόκκινο, ένας delivery, και ο ίδιος βεβαίως φορούσε κράνος, αλλά πέρασε και αυτός με κόκκινο. Είναι ένα από τα περιστατικά που πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις 8 Σεπτεμβρίου το κρίσιμο ραντεβού για τη δομή στους αθανάτους, αφού ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Υπουργό παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων. Ο Υπουργός από την πλευρά του ζητά συγκεκριμένη και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Σε μεγάλη ταλαιπωρία παραμένουν οι αγρότες με τις ενεργοποίησεις των δικαιωμάτων, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα. Δασικοί χάρτες, ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια και επικαλύψεις προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις. Δύο εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. 69χρονος στο Ηράκλειο παρουσιάζει βελτίωση, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην ΜΕΘ του Παγνή, ενώ θετική είναι και η πορεία 62χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο. Διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, νοσηλεύεται 52χρονος εργάτης μετά την πτώση του από στέγη κατοικίας στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Ο 52χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νέο ηλεκτρονικό σαφάρι για τακτέο, καθώς ξεκινούν διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο. Οι έλεγχοι θα γίνονται ψηφιακά με στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων να παρουσιάζεται το ερχόμενο Σάββατο. Στην Κρήτη παράλληλα στρέφει το πολιτικό ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ με κλιμάκια του κόμματος να περιοδεύουν στους 4 νόμους του νησιού. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία.

0: Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, ΑΔΕ, νέος κύκλος πληστηριασμών στο σφυρί ακίνητα και στην Κρήτη. Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το νέο κύκλο πληστηριασμών με 43 ακίνητα ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντείνοντας τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται για κάθε τύπου ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας και στα Χανιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως είναι η Χαλκιδική. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οφειλές γενικότερα των πολιτών, απασχολούν.

απασχολούν. Η οικονομική δυσπραγία είναι εμφανής. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που δεν χρωστούν είτε στο δημόσιο, είτε στις τράπεζες, είτε στον ΕΦΚΑ. Φαίνεται από τα στοιχεία άλλωστε, αλλά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επίσης το κράτος, η πολιτεία οφείλει πολλά δισεκατομμύρια σε φορείς και ιδιώτες από ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικά δεν αποδίδονται πίσω με τόκο. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Πάνω από 3-4 δισεκατομμύρια είναι οι οφειλές του δημοσίου σε προμηθευτές ή οτιδήποτε άλλο. Και να σημειώσω επίσης ότι οι περισσότερες οφειλές είναι από νοσοκομεία σε προμηθευτές. Κρήτη, τραγικό τέλος για ένα άντρα στη θάλασσα. Έχουμε ακόμα ένα πνίγμα που σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Ρεθύμνου. Ένας 76χρονος από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κρήτη, νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, Ηράκλειο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση των δύο εκχώριων κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας του νησιού. Και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, στο Ράδιο Κρήτη, συνεργεία ψεκάζουν την περιοχή και στήθηκαν και παγίδες. Σύμφωνα με το διοικητή του Πανεπιστημιακού, τον κ. Χαλκιαδάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, ο ασθενής στο Ηράκλειο είναι ένας 69χρονος, ο οποίος εξήλθε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας με την πορεία της υγείας του να σημειώνει σημαντική βελτίωση και να μην εμπνέει ανησυχία. Το άλλο κρούσμα στο Ρέθυμνο, μια 62χρονη, είναι ουσιαστικά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα της Κρήτης, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στο Υπουργείο με διαβατήριο την αντιπρόταση για να βγουν από το κάδρο η Αθανάτη, η περιοχή δηλαδή όπου το Υπουργείο θέλει να δημιουργήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, οριστικοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τοπικών φορέων για τις 8 Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τη δημιουργία δομής μεταναστών. Η συνάντηση θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη συμμετοχή εκ μέρους των κατοίκων, πενταμελούς επιτροπής αλλά και του ίδιου του Δημάρχου, που εξέφρασε την πρόθεση να συμμετάσχει. Ο Υπουργός από την άλλη πλευρά, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία θα αποκλειστεί μόνο εφόσον παρουσιαστεί μια άλλη αντιπρόταση, και ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει στο κτίριο Σκουλούντι, τονίζοντας ότι λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις και από τις υπηρεσίες. Μένει να δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη 3η 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και στη συνάντηση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο. Σοκ στο κέντρο της Αθήνας, 3 νεκροί σε τροχαίο με 2 μηχανές, το ανέφερα το περιστατικό αυτό πριν από το δελτίο ειδήσεων. Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη, χαροπαλεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 52χρονος που έπεσε από στέγη. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης. Κρήτη, ΟΣΔΕ, γολγοθάς για τους αγρότες οι αιτήσεις, χάος με τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων. Εάν δεν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, τότε κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις να μην δοθούν τον Οκτώβριο. Σε πραγματικό γολγοθά εξελίσσεται για τους αγρότες η διαδικασία ενεργοποίησης. Το σύστημα παραμένει ουσιαστικά μη λειτουργικό, ενώ ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων πιέζει ασφιχτικά. Λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ ότι όσοι έχουν προλάβει να ενεργοποιήσουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν επιδότηση τέλος Οκτωβρίου, διαφορετικά πάμε για το τέλος του έτους. Αλλά οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, των γνωστών ΚΙΔ, υποστηρίζουν ότι εάν δεν

εξομαλυνθεί η κατάσταση και δεν είναι πιο λειτουργική η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις ενεργοποίησης, τότε θα πάρει 3 με 4 μήνες να γίνει μια σωστή διαδικασία. Μέχρι στιγμής από τις 600.000 αγρότες που πρέπει να υποβάλουν αυτή τη δήλωση ενεργοποίησης, έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 2.000 αιτήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για μια αφόρητη κατάσταση. Οι σύνθετες αιτήσεις χρειάζονται τουλάχιστον 1 τρίμηνο για να ολοκληρωθούν και εφόσον συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η διαδικασία μπορεί να φτάσει μέχρι τέλος του χρόνου. Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον η προκαταβολή των ενισχύσεων. Δηλαδή, αν πάμε τέλος του χρόνου για να πάρει κανείς προκαταβολή, τότε πότε θα πάρει την εξόφληση, το 2027. Όσοι έχουν ολοκληρώσει ενεργοποίηση, οι απλές αιτήσεις δηλαδή, που δεν χρειάζονται πολλά, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι αυτοί που μπορούν να περιμένουν πληρωμή τον Οκτώβριο. Με τους σημερινούς όμως ρυθμούς, ο στόχος αυτός μόνο εύκολος δεν θεωρείται. Τα προβλήματα αυτά βεβαίως προέκυψαν από τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το νέο σύστημα ενεργοποίησης πραγματικά προβληματίζει τους πάντες. Άλλο θέμα του Ικρήτη, νέα άφιξη λαθρομεταναστών, 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία της Λούτρας. Πετρέλαιο κίνησης, παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση που πρέπει να συνεχιστεί, για να μην πω ότι πρέπει και να αυξηθεί το ποσοστό, καθώς φαίνεται ότι δεν τελειώνουν τα προβλήματα, ούτε τελειώνει βεβαίως και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά εδώ συνεχίζουν οι τιμές των καυσίμων να είναι σε υψηλά επίπεδα. Πόσο είναι το βαρέλι? 91 δολάρια το βαρέλι. Με αυτές τις τιμές δεν νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα πτώση, οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει το μέτρο της επιδότησης το πετρέλαιο κίνησης, ειδικότερα η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με αυτή την υπουργική απόφαση που ανακοινώθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο έγινε κανονικά χθες και από σήμερα ξεκινάει η παράταση αυτή της επιδότησης, αλλά και όταν το βαρέλι πριν από 1,5 μήνα, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν 72 δολάρια, ναι, και 72 είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο, οι τιμές παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, έχουμε και τους φόρους, τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Άλλες χώρες μειώνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Εδώ επιλέγουμε την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο αντί να μειώσουμε τους φόρους. Στο δηληστήριο. Μα για το δηληστήριο πάει η επιδότηση. Δημήτρη, έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, τα έχουν ακούσει και οι φίλοι ακροατές. Η επιδότηση αυτή πάει κατευθείαν στα δηληστήρια, το έχουμε πει αυτό. Δεν πάει στην Αγγλία. Στην Αγγλία το βλέπουμε εμείς, αλλά όταν επιδοτείς ουσιαστικά δεν μειώνεις φόρους, αλλά απλά επιδοτείς τα δηληστήρια. Δηλαδή δεν χάνει το κράτος από τους φόρους, αλλά κερδίζουν τα δηληστήρια. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω πιο σωστά. Χερσόνησος, αντιδράσεις για το νέο λατομείο, θα σκεπαστεί η σταλίδα από τη σκόνη. Ένταση με αστυνομικούς που πήγαν, λέει, σε χωριό για διατάραξη κοινής ησυχίας μετά από καταγγελίες. Αυτή η ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε παραλιακό χωριό νότια του Ηρακλείου, όταν αστυνομικοί της Βιάνου, λέει, κλήθηκαν σε κατάστημα όπου πραγματοποιούταν εκδήλωση για διατάραξη κοινής ησυχίας. Και μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του υπεύθυνου του καταστήματος και τον έβαλαν στο περιπολικό προκειμένου να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα. Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν έντονα, απείλησαν τους αστυνομικούς και κάποιοι φέρεται να άνοιξαν, λέει, και την πόρτα του περιπολικού, απελευθερώντας τον κρατούμενο. Μα τι συμβαίνει, ρε Δημήτρη? Ανοίξαν την πόρτα και βγάλαν έξω. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν όσους εμπλέκονταν στο επεισόδιο, με ορισμένους να αντιστέκονται. Δεν θέλω να πω περισσότερα, όλοι καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς
συνέβη. Άλλο θέμα του ecriti.gr, ασπίδα του Αχιλέα, υπεγράφει η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για αυτό το αμυντικό σύστημα, το αντιντρόουν σύστημα και αντιβαλιστικό που έχει και το Ισραήλ. Είχαμε και την αντίδραση της Τουρκίας, εντάξει φοβηθήκαμε τώρα. Πάρκινγκ, πρόστιμα έως 1.500 ευρώ για καρέκλες, γλάστρες και καπάσια στο δρόμο. Επίσης ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε συναντήσει στην καθημερινότητά μας αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή κάποιοι να καβατζάρουν, να το πω πιο λαϊκά, θέσεις στάθμευσης έξω από το σπίτι τους, στο δρόμο, προκαλώντας βεβαίως την δυσφορία των γειτόνων τους. Αυτό το συναντούμε σε καθημερινή βάση. Είναι μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική, κατά την οποία αρκετοί πολίτες αντιμετωπίζουν ως ένα απλό και αυτονόητο τρόπο διαφύλαξης του χώρου μπροστά από το σπίτι ή ακόμα και την επιχείρηση τους, το σημειώνω αυτό, αλλά αποτελεί μια σοβαρότατη παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή υψηλών χρηματικών προστήμων. Η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων, κόδων, καρεκλών, αλυσίδων, ό,τι θέλει μπορεί να βάλει κανένας εκεί, ή παλιών μοτοσυκλετών, το έχουμε συναντήσει και αυτό, κάτι παλιές μηχανές έτσι, δίκυκλα, τα οποία είναι εκτός λειτουργίας, να είναι, ναι, τάρταλο καλά λέει ο Δημήτρης, να το βάζουν μπροστά από το σπίτι για να κρατήσουν θέση στάθμευσης. Αυτό απαγορεύεται όμως. Είναι δημόσιες οι θέσεις στάθμευσης, είναι δημόσιος ο δρόμος, ο κάθε δρόμος, εκτός αν υπάρχει άδεια για τη χρήση γκαράζ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά πρέπει να υπάρχει άδεια και σε αυτό. Οι δημόσιες θέσεις στάθμευσης και το οδόστρωμα λοιπόν έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα και προορίζονται για ισότιμη χρήση από όλους τους πολίτες. Επομένως δεν επιτρέπεται να δεσμεύονται ή να ιδιοποιούνται αυθαίρετα από ιδιώτες. Οι παράνομες αυτές παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δημοτικές αρχές και η τροχεία, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Το επισημαίνω αυτό για να γνωρίζουν όσοι μας ακούν τώρα και έχουν βάλει τέτοια εμπόδια στους δρόμους, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται η αυθαίρετη δέσμευση δημόσιου χώρου. Πρόκειται για μια συνηθισμένη περίπτωση κατά την οποία οι ιδιοκτήτες κατοικιών ή επιχειρήσεων χρησιμοποιούν διάφορα φυσικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων πλαστικούς κόνους, καπάσια, μεταλλικές μπάρες, πινακίδες, δεν ξέρω τι άλλο, προκειμένου να αποτρέψουν άλλους οδηγούς να σταθμεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Για τέτοιες παραβάσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα που αρχίζουν από 350 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει τη Δημοτική Αστυνομία να καταγγείλει μια τέτοια παράβαση, θα φάει πρόστιμο άλλος 350 ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία θεωρείται σοβαρότερη και σχετίζεται με την εγκατάσταση παραπλανητικών πινακίδων που μοιάζουν με την επίσημη οδική σήμανση του κόκκου. Όταν ένας ιδιώτης, δηλαδή, τοποθετεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια πινακίδα που απαγορεύει τη στάθμευση, γιατί το έχουμε συναντήσει και αυτό, όπως το γνωστό σήμα ρο Παύλα 40, προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς και παρεμβαίνει στην οδική σήμανση. Επειδή λοιπόν μια τέτοια ενέργεια έχει άμεσες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές με τα πρόστιμα να μπορούν να ανέλθουν ακόμα και στα 1.500 ευρώ. Ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και πρόσθετες νομικές συνέπειες. Αυτά τα λέω διότι σε καθημερινή βάση όλοι μας συναντούμε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές. Άλλος βάνει καρέκλες, άλλος βάνει ζαρντινιέρες, άλλος βάνει καφάσια. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρει ο καθένας όπως προανέφερα. Αυτό είναι παράνομο. Είναι παράνομο, δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει τη στάθμευση του οποιοδήποτε σε δημόσιο δρόμο. Αυτό είναι δεδομένο. Και να ολοκληρώσουμε τα θέματα που προβάλλει το ecriti.gr με την αθλητική επικαιρότητα. Μεγάλη νίκη της Ελλάδος επί της Ισπανίας στο μπάσκετ 108-106, ψυχάρες και μέσα στην πρόκριση μετά από το αδιανόητο αυτό θρίλερ.
Ο κόσμος του Όφη έγραψε ιστορία ρεκόρ με 7.658.

0: το εισιτήρια διαρκείας, μεγάλος αριθμός. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2, διπλό με οδηγό των 4, όλη η βαθμολογία και βεβαίως όλη η επικαιρότητα των ημερών από το ecriti.gr. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, δεν ξέρω, το έγραψε λίγο νωρίτερα βέβαια το μήνυμα που μου στείλε. Καλημέρα, λέει, η ουρά στο ρεύμα προς Βιάνο του κόμβου Αλικαρνασσού φτάνει μέχρι τον κόμβο Κνωσού στην Εθνική. Ακούς Δημήτρη τι γίνεται? Η ουρά στο ρεύμα προς Βιάνο του κόμβου Αλικαρνασσού φτάνει μέχρι τον κόμβο Κνωσού στην Εθνική. Δεν ξέρω ότι συμβαίνει κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Απλά είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει και ένας τροχονόμος εκεί να τη ρυθμίζει? Εάν είναι τόσο μεγάλη η ουρά που φτάνει μέχρι, από τον κόμβο Κνωσού μέχρι τον κόμβο Αλικαρνασσού στο ρεύμα προς τη Βιάνο, νομίζω πρέπει να στείλει ένας τροχονόμος να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Να πω το εξής, ότι σήμερα επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή των εκπαιδευτικών σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, φέρνοντας βέβαια στο προσκήνιο, κυρίες και κύριοι, τόσο τις προσδοκίες για μια δημιουργική περίοδο, όσο και τις χρόνιες παθογένειες βέβαια της δημόσιας εκπαίδευσης. Ενώ οι μαθητές έτσι απολαμβάνουν ακόμα τις τελευταίες ημέρες των διακοπών τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ανοίγουν τις σχολικές μονάδες, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες λύσεις και όχι απλά ευχολόγια. Παράλληλα, οι Δήμοι έχουν μεριμνήσει να συντηρήσουν τα σχολικά κτίρια προκειμένου να υποδεχτούν τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές. Βεβαίως, το πιο μελανό σημείο κάθε Σεπτεμβρίου αφορά τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Η ανάληψη υπηρεσίας, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα αυτό, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, μετατρέπεται σε εφιάλτη επιβίωση λόγω της στεγαστικής κρίσης. Και επειδή έχουμε και πάρα πολλούς αναπληρωτές εδώ στο Ηράκλειο, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Μπελαδάκη, να μας δώσει όλη την εικόνα. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι μόνο για την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα, για να βρουν στέγη οι αναπληρωτές, αλλά και οι μόνιμοι που διορίζονται, και όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία να το πω καλύτερα, γιατί έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα και πριν από τα μνημονιακά χρόνια, αλλά και μετά από τα μνημονιακά χρόνια, για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, το λέω αυτό, γενικότερα. Δυστυχώς στην εκπαίδευση δεν δίδονται τα κονδύλια αυτά από το ΑΕΠ που απαιτούνται, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Όταν έχεις εκπαιδευτικούς κακοπληρωμένους με μισθούς πείνας ουσιαστικά, είτε είναι πρωτοδιοριζόμενος είτε αναπληρωτής ή ακόμα και με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, κάτι δεν κάνεις σωστά. Αυτό είναι το δεδομένο. Συν τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η έβρεση σπίτιου σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη. Τα ελάχιστα διαθέσιμα κίνητα διατίθενται σε εξωφρενικές τιμές που απορροφούν πάνω από το μισό εισόδημα, για να μην πω και περισσότερο ποσοστό. Και αυτό φαίνεται όταν μια γκαζονιέρα τη βρίσκεις, αν τη βρεις, τα 300, 500 ή και 600 ευρώ που έχουμε πει, ή κάποιοι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες ζητούν 5-6 ενίκια μπροστά. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Ένας εκπαιδευτικός τώρα να δώσει 6 ενίκια μπροστά, ή που φεύγει από το ένα μέρος της χώρας να πάει στο άλλο για να εργαστεί, να μην χάσει τη σειρά του στη συνέχεια και τα μόρια, νομίζω ότι είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Να πω όμως και το εξής, ότι ορισμένοι δήμοι επιχειρούν να δώσουν λύσεις με την παροχή μηνιαίων επιδομάτων στέγασης, με την εξέβρεση φθηνών κατοικιών

0: έχουν στην κατοχή τους ως δημόσια περιουσία και αυτό είναι το θετικό, αλλά δεν είναι πολλοί οι Δήμοι που το κάνουν. Το γεγονός ότι πολλοί αναπληρωτές φτάνουν στα σχολεία μέρες μετά την 1η Σεπτεμβρίου επίσης δυσχεραίνει τόσο τον έγκυρο προγραμματισμό των σχολείων όσο και τη δική τους εγκατάσταση. Το πρόβλημα, όπως είπα, των χαμηλών αμοιβών δεν αγγίζει μόνο τους αναπληρωτές, αλλά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παρά τις μικρές αναπροσαρμογές που γίνονται κάθε χρόνο, ο καθαρός πρωτοδιοριζόμενος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός λαμβάνει περίπου 980 ευρώ καθαρά. Με αυτά τα δεδομένα, ένας εκπαιδευτικός που καλείται να συντηρήσει δεύτερο σπίτι σε άλλη πόλη οδηγείται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Και είναι, όπως το έχουν τονίσει και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών, είναι ανάγκη να γίνει μια ριζική αναθεώρηση του μισθολογίου με βάση το πραγματικό κόστος ζωής. Η φετινή χρονιά λοιπόν θα ξεκινήσει με συγκεκριμένες προσδοκίες, όπως κάθε χρόνο. Η έναρξη των μαθημάτων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου φέρνει μια μίξη ενθουσιασμού αλλά και άγχους στις ελληνικές οικογένειες. Οι μαθητές επιστρέφουν σε ένα περιβάλλον γνώριμο, με δεδομένα όμως που μεταβάλλονται χρονιά με τη χρονιά. Θέλουν να βρουν ένα σχολείο ελκυστικό, ασφαλές, με τους δασκάλους και τους καθηγητές να τους υποδέχονται. Για τους γονείς βέβαια και τις οικογένειες υπάρχει και το οικονομικό κόστος για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τα φροντιστήρια που επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τα φροντιστήρια κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν χώρες που δεν χρειάζεται να κάνεις φροντιστήρια, πάρα πολλές χώρες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάτι το διαφορετικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες να συμβαίνει αυτό. Και αυτό βεβαίως είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Θα σας παρακαλέσω, Δημήτρη, να έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Μπελαδάκη για να μας δώσει την εικόνα. Έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα, η 1η Σεπτεμβρίου, είναι μια μέρα του ξεκινήματος της νέας σχολικής χρονιάς και σε λίγο θα μας δώσει την εικόνα ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης, για το τι ακριβώς περιμένουμε, αν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τι γίνεται με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γενικότερα να μας πει τι πρέπει να περιμένουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί την φετινή χρονιά. Αφού πάμε όμως πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπελαδάκη.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28 13 0 24 777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Πώς μεγάλωσε το bowling!
12: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
11: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
12: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, να μας δώσει όλη την εικόνα το πώς θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά. Από σήμερα, θυμίζω, οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους, είναι στις σχολικές μονάδες να προετοιμάσουν την έναρξη των μαθημάτων, την έναρξη της σχολικής χρονιάς την ερχόμενη Παρασκευή. Όχι αυτή την Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη, να υποδεχτούν τους μαθητές. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν σήμερα από τις καλοκαιρινές διακοπές και να ευχηθούμε η χρονιά να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως κάθε χρόνο.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Νομίζω ότι το ίδιο έτσι εύχονται οι πολίτες, οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπελαδάκη, πώς θα ξεκινήσει?
14: Εμείς η διοίκηση της εκπαίδευσης όλο το καλοκαίρι δεν έχουμε διακοπές, όπως γνωρίζετε. Η δουλειά μας είναι να προετοιμάσουμε την έναρξη της χρονιάς και να την προετοιμάσουμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μέχρι την τελευταία ώρα που θα χρειαστεί. Χθες, τη Δευτέρα 31 Οκτώβρου, ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των διόριστων εκπαιδευτικών. 87 νέοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στο Ηράκλειο και αναλαμβάνουν και αυτοί σήμερα υπηρεσία. Με την χθεσινή τοποθέτηση των διόριστων ολοκληρώθηκαν οι υπηρεσιακές μεταβολές όλων των μονίμων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
0: Δηλαδή έγιναν αποσπάσεις, λοιπόν, έγιναν μεταθέσεις, όλα.
14: Αποσπάσεις, ναι, βελτιώσεις, θέσεις, μεταθέσεις, τα πάντα έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, μετακινήσεις από νομό σε νομό, από άλλα πίστη όπως λέμε, και οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων. Άρα χθες ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι περιστασιακές μεταβολές. Αυτή τη στιγμή σήμερα, 3η-1η του μηνός, αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Σήμερα δηλαδή όλοι οι αναπληρωτές θα πάρουν ένα SMS που θα τους λέει ότι διορίστηκαν στο νομό που διορίστηκαν, στο νομό Ηρακλείου ή αντίστοιχα σε οποιοδήποτε νομό. Αύριο θα πρέπει εμείς να τοποθετήσουμε, να βάλουμε στον ΟΠΣΥΔ, που είναι το ενιαίο σύστημα που θα μπουν και θα επιλέξουν οι αναπληρωτές ηλεκτρονικά, θα βάλουμε όλα τα κενά. Τα κενά, δηλαδή τα λειτουργικά κενά, τα οποία υπάρχουν ακόμα, για να μπορέσουν να τα επιλέξουν οι αναπληρωτές. Ναι. Την Τετάρτη 2 του μηνός, αφού καταχωρηθούν όλα τα ονόματα στον ΟΠΣΥΔ, θα μπορέσουν οι αναπληρωτές να τα δουν και να αρχίσουν να κάνουν τις προεργασίες που χρειάζονται για να τα επιλέξουν. Την Πέμπτη θα δηλώσουν τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους και την Παρασκευή θα τους τοποθετήσουμε στα σχολεία αυτά. Άρα την Παρασκευή 4 του μηνός, ναι, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν από εμάς, από τις διευθύνσεις, σε όλες τις σχολικές μονάδες που εξακολουθούν ακόμα να έχουν λειτουργικά κενά. Ναι. Δευτέρα και Τρίτη, 7 και 8 του μηνός, οι αναπληρωτές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Κάποιοι είναι από εδώ από την Κρήτη, θα παρουσιαστούν αμέσως τη Δευτέρα. Κάποιοι που είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα θα έρθουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη να αναλάβουν υπηρεσία. Που σημαίνει ότι μετά την Τρίτη, 8 του μηνός, όλοι οι αναπληρωτές, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις σχολικές τους μονάδες και την Παρασκευή που θα γίνει ο αγιασμός θα έχουμε καλύψει το σύνολο των κενών που υπάρχουν. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχουν τελευταία στιγμή κενά, έτσι θα σας πω χαρακτηριστικά από ότι ό,τι από τους 87 συναδέλφους νεοδιόριστους, 23 αμέσως βγήκαν σε άδεια μητρότητας, γονική και υπαπειλούμενης εγκυμοσύνης. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, πάντα θα έχουμε και αυτές τις ανακατατάξεις.
0: Δηλαδή από τους 87 τώρα νεοδιοριζόμενους που χθες τοποθετήθηκαν 31 Αυγούστου, που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, 23 αμέσως πήραν.
14: Ναι, γιατί κάποιοι είχαν γεννήσει, κάποιοι ήταν ήδη σε άδεια στο κετού. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν τη θέση που πήραν σε ένα σχολείο, αλλά αμέσως προκύπτει το κενό για να πάει η αναπληρωτή. Αντίστοιχα, το ίδιο θα συμβεί και σε κάποιους αναπληρωτές. Αυτό εμείς το γνωρίζουμε, το περιμένουμε. Πρέπει να είμαστε σε θέση, σε ετοιμότητα ακόμα και αυτά τα κενά σε τελευταία στιγμή να τα προλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει η εμπειρία και των προηγούμενων χρόνων στη διαχείριση όλων αυτών των γεγονότων, πρέπει από τη μεριά μας να γίνεται πάντα μια σωστή και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αυτό το κάνουμε πάντα. Είμαστε σε θέση να προλαβαίνουμε και αυτές τις καταστάσεις, στο βαθμό βεβαίως που είναι και διαχείρισμες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω εγώ να διαβεβαιώσω τον κόσμο που μας ακούει είναι ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα παιδιά την ημέρα του αγιασμού να έχουν το δάσκαλό τους να τους περιμένει και να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά.
0: Αυτό θα συμβεί για όλες τις ειδικότητες, κύριε Μπεραδάκη, δηλαδή θα έχουμε καλύψει όλων των κενών και πόσα είναι αυτά τα κενά που αναμένεται να δημιουργηθούν?
14: Εμείς υπολογίζουμε και περιμένουμε ότι θα πάρουμε, σήμερα βέβαια θα ανακοινωθεί, σήμερα θα το επιβεβαιώσουμε ότι θα πάρουμε περίπου 1.282 αναπληρωτές. 326 περίπου θα είναι στην γενική αγωγή και 956 θα είναι στην ειδική αγωγή. Βεβαίως, πάντα θα υπάρξουν κάποια κενά, γιατί ας πούμε στο ολοήμερο, τα ολοήμερα, θα πρέπει να καλυφθεί το ωράριο, είναι και θέμα το πώς θα διαχειριστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Τα περισσεύματα του πρωινού κύκλου, της πρωινής ζώνης των εκπαιδευτικών, γιατί ο κάθε εκπαιδευτικός έχει ένα υποχρεωτικό ωράριο. Αυτό πρέπει να το καλύπτει, είτε στην πρωινή είτε στην απογευματινή ζώνη. Τα περισσεύματα λοιπόν της πρωινής ζώνης δίνονται κάποιες ώρες το ολοήμερο. Εάν λοιπόν δεν ομαλοποιηθεί, δεν γίνει το πρόγραμμα, δεν κυλήσει το πρόγραμμα να πάνε τα περισσεύματα, τότε θα δεις αν σου λείπουν κάποιες ώρες κάποια ειδικότητα στο ένα σχολείο ή στο άλλο. Αυτό θα γίνει μετά την πρώτη εβδομάδα που θα αρχίσει να κυλάει.
0: Και βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνει μια δήλωση από την πλευρά. Από την πλευρά των γονέων, αν τα παιδιά τους θέλουν να φοιτήσουν στο ολοήμερο, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει.
14: Κοιτάξτε, το ολοήμερο έχουμε ήδη συγκεντρώσει τις αιτήσεις των παιδιών, γνωρίζουμε, αλλά και από τη μεριά μας υπάρχει πάντα μια ελαστικότητα. Αν ένας γονέας δεν έχει δηλώσει το ολοήμερο και κάτι προκύψει και βρει δουλειά η μητέρα ή τέλος πάντων οτιδήποτε προκύψει στην οικογένεια, μπορούμε να κρατήσουμε το παιδί και να το γράψει έστω και την τελευταία στιγμή στο ολοήμερο. Αν θεωρήσουμε το ολοήμερο ένα κοινωνικό αγαθό, έτσι μια υποστήριξη στο παιδί, νομίζω το δικαιούνται όλα τα παιδιά, άρα θα πρέπει να είμαστε λίγο ελαστικοί σε αυτό. Πάντα λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγμή υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον αριθμό, παρόλο που για λόγους οργανωτικούς λέμε ότι θα πρέπει τον Ιούνιο να έχουν δηλώσει όλοι τα ολοήμερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση η δεύτερη φάση των αποσπάσεων που θα γίνει μέσα στο μήνα θα έρθει να καλύψει ακόμα και αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε και να τοποθετούμε πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού και θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με ένα σωστό τρόπο. Το σίγουρο ποιο είναι, ότι η πρωινή ζώνη θα είναι καλυμμένη στο σύνολό της, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους, εκτός της περιπτώσης εκείνες που εκτάκτως θα έχουμε κάποια άδεια, που και εκεί θα πρέπει να δούμε ποιες διορθωτικές κινήσεις θα κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, στη δεύτερη φάση, γι' αυτό άλλωστε είναι και η δεύτερη και η τρίτη και η δεύτερη φάση, έρχονται να καλυφθούν ακόμα και αυτές τις λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, έχουμε ένα φίλο ακροατή, γονέας λέει εκπαιδευτικού, ο οποίος θέλει να παρέμβει, κύριε Μπεραδάκη, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα.
15: Καλημέρα στον κύριο Μπελαδάκη.
0: Καλημέρα.
15: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα.
15: Καλό μήνα με την κατάσταση την οποία επικρατεί όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς μας. Αλλά τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε. Ο κύριος Μπελαδάκης αναφέρεται σε μια κατάσταση περίπου αγγελικά πλασμένη. Η λεγόμενη πολιτική της αδιοριστίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί μας, είμαι καταρχήν γονέας της αναπληρώτης μιας κάποιας κορδινικών. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν, η πολιτική της αδιοριστίας και αυτό το συγκεκριμένο που λένε το προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών, αυτό έχει προκαλέσει από χρόνο εις χρόνο, από καιρού εις καιρό, τεράστιες αντιδράσεις. Και ανακατατάξει την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν πιστεύω να το αμφισβητεί ο κ. Μπελαδάκη. Ναι, έχουν γίνει κάποιοι διορισμοί. Κάποιοι. Ανακοινώνονται κάθε καλοκαίρι. Αλλά φανταστείτε τώρα ο ψήφιος, ας πούμε, εκπαιδευτικός, να προσπαθεί τώρα με 3-4-5 μέρες να πάει στην Αλεξανδρούπολη από την Κρήτη.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει τους διορισμούς, συγγνώμη τώρα, δεν κάνει τους διορισμούς ο κύριος Μπελαδάκης, στο Υπουργείο της κάνει. Και υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο... Ακούστε με, ακούστε με. Ακούστε με, ακούστε με. Καταλαβαίνω, μισό λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Πόσες φορές, αν είστε τακτικός ακροατής της εκπομπής, με έχετε ακούσει αυτό να το στυλιτεύω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό και να φεύγουν οι αναπληρωτές να πηγαίνουν από μέρος σε μέρος και να ταλαιπωρείται ένας κόσμος ή οι οικογένειές τους, πολλοί είναι παντρεμένοι κτλ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές.
15: Σας έχω ακούσει κύριε Βαρλάκη, γιατί είμαι τακτικότατος και κάθε πρωί μάλιστα, διότι η δουλειά μου είναι, είμαι εκπαιδευτής, έχω σχολείο οδηγών.
0: Ναι.
15: Και κάθε πρωί βάζω το ράδιο και ακούμε ορισμένα πράγματα, τα οποία και εσύ...
0: Τα λέω, τακτικά.
15: Βεβαίως, δεν αμφιβάλλω καμία. Αλλά το αποτέλεσμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
0: ναι,
15: είναι τραγικό για πολλούς αναπληρωτές και για αναπληρώτριες.
0: Είναι.
15: Που εργάζονται επί χρόνια στο δημόσιο και οι οποίοι κινδυνεύουν να μην προσληφθούν, άλλοι να αναγκαστούν, ξέρω εγώ, μετά από μεγάλες προσωπικές και οικονομικές θυσίες, να δηλώσουν ξανά από μακρυμένες περιοχές, μήπως λέει πάρουν κανένα μόριο. Αυτό το μόριο έχει καταστρέψει ειδικά τους αναπληρωτές. Για τη σημερινή κατάσταση που ζούμε σήμερα, η κυβέρνηση
0: είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
15: Δηλαδή, κάποτε πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούν να εμφανίζονται ως απλοί παρατηρητές, ας πούμε, η κυβέρνηση σε ένα πρόβλημα που προκαλούν οι ίδιοι. Οι ίδιες κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα.
15: Και αυτές οι πολιτικές,
0: λοιπόν,
15: και επιλογές.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, το έχω πει πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπελαδάκη, βλέπετε τώρα,
15: ναι,
0: είναι αυτό το πρόβλημα τώρα με τη μετακίνηση των αναπληρωτών. Τώρα θα έρθουν. Περιμένετε τους αναπληρωτές από άλλα μέρη της χώρας που θα έχουν δηλώσει το Ηράκλειο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν οικογένειες, μικρά παιδιά, να αφήσουν τους συζύγους πίσω ή τις συζύγους. Δηλαδή είναι ένα θέμα.
16: Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, καταρχήν κατανοώ την αγωνία του κυρίου που μίλησε, γιατί εκφράζει έτσι με ανθρώπινο τρόπο έτσι, προβληματισμό και μια αγωνία. Θέλω όμως να πω, γιατί εδώ δεν κάνουμε πολιτική, έτσι, γιατί αναφέρθηκε στην κυβέρνηση, ότι αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια έχει διορίσει 53.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Το ξαναλέω αυτό. 53.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν αυτοί που κάνουν πολιτική και κομματική πολιτική όλα τα χρόνια, 12 χρόνια, υπόσχονταν 10, 16, 20.000 και δεν έκαναν ούτε μισό εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
16: Να τονίσουμε λοιπόν ότι αυτοί εδώ διόρισαν 53.000 στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Ένα ασύλληπτο νούμερο, γιατί είμαστε πάλι εκπαιδευτικοί περισσότεροι και τα τελευταία χρόνια μόνο ο Τρίτσης και η Μαριέτα Γιαννάκου που διόρισε χίλιους και χίλιους κάθε χρόνο. Χίλιους, το θεωρούσαμε αφίλητο αυτό το νούμερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το να διορίζονται 10.000 εκπαιδευτικοί τη χρονιά είναι ένα τεράστιο νούμερο, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε. Τώρα, σε σχέση με τους αναπληρωτές, και εγώ, όταν ήμουν στην αρχή της καριέρας μου, 7 χρόνια γυρνούσα σε άλλους νομούς και στο νομό Ηρακλείου αναπληρωτής. Γιατί? Γιατί υπάρχουν θέσεις, ο μόνιμος για να διοριστεί πρέπει να υπάρχει οργανικό κενό.
0: Ναι.
16: Αλλιώς δεν μπορεί να διοριστεί. Δεν μπορεί κάποιος να το διορίσουμε χωρίς να υπάρχει κενό θεσμοθετημένο. Υπάρχουν λοιπόν θέσεις, όπως είναι η παράλληλη στήριξη, όπως είναι θέσεις που είναι αναλαστικές που δεν μπορούν να θεσμοθετηθούν οργανικά, γιατί στην παράλληλη στήριξη ο εκπαιδευτικός ακολουθεί το μαθητή. Ο μαθητής προχωρεί, πάει στο γυμνάσιο, άρα δεν υφίσταται πια η ανάγκη για αυτό το μαθητή, πάει στη δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
16: Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν θέσεις που δεν μπορούν να θεσμοθετηθούν ή κάποτε κάποιες άλλες ειδικότητες θα θεσμοθετηθούν και αυτές τις οργανικές θέσεις. Αλλά πρέπει να καλυφθούν και οι έκτακτες ανάγκες. Δηλαδή μια αναρωτιάδια, μια επαφιλούμενη εγκυμοσύνη δεν μπορεί να την καλύψει με οργανική θέση.
0: Ναι.
16: Γιατί την οργανική θέση την έχει πάρει αυτός που είναι στην εγκυμοσύνη και την παίρνει μαζί του στην άδεια. Δεν την αποδεσμεύει για να έρθει ένας άλλος, δεν απολύεται. Κατά συνέπεια λοιπόν η αναγκαιότητα του αναπληρωτή θα υπάρχει πάντα και υπήρχε πάντα τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια. Λοιπόν, δεν το έχει επινοήσει κάποια κυβέρνηση αυτό. Από την άλλη μεριά θα σας ήθελα να πω ότι η Κρήτη τα παλιότερα χρόνια ήταν, θυμούνται ας πούμε οι παλιότεροι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, διορίζονταν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, σε διάφορα μέρη. Τώρα έχει αντιστραφεί αυτό. Και η αντί εξαγωγέας εκπαιδευτικών που ήταν η Κρήτη, κάνει εξαγωγές εκπαιδευτικών. Γιατί έρχονται εκπαιδευτικοί από την υπόλοιπη Ελλάδα, την Βόρεια Ελλάδα συνήθως, και διορίζονται εδώ. Αυτό βέβαια είναι και ένα αντιδικό με ποια έννοια. Ότι διορίζει μόνιμους εκπαιδευτικούς στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διοριστεί μόνιμα 1.300 εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
16: Αλλά μόλις τελειώσει η υποχρεωτική τους παραμονή εδώ, η οργανική τους και όλα
0: κάνουν αίτηση
16: αυτά. Αν δεν θέλουν να πάρουν την μετάθεση, θα πάρουν στον τόπο.
0: Λογικό δεν είναι αυτό, λογικό είναι όμως.
16: Λογικό είναι, αυτονόητο είναι. Άρα διορίζει την Κρήτη, αλλά μόλις περάσει η διετία, οι άνθρωποι παίρνουν τη μετάθεσή τους και πάνε στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία. Κατά συνέπεια λοιπόν, πάντα η Κρήτη θα είναι ένας τόπος διορισμού για τους νεοδιόριστους και θα είναι και ένας τόπος για τους αναπληρωτές. Θα φέρνει κόσμο. Βέβαια υπάρχει σχολή παιδαγωγικό τμήμα στο Ρέθινο, παράγει, έχουμε νέο κόσμο που θέλει από εδώ την Κρήτη που σπουδάζει και όλα αυτά, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό λοιπόν είναι μια αναγκαιότητα. Πρέπει να την αποδεχτούμε. Βεβαίως εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη την παραμονή τους εδώ, να διευκολύνουμε, να βοηθούμε, να καλύπτουμε, να δίνουμε τα κενά όλα, να κάνουμε βελτιώσει θέση αν χρειαστεί για κάποιους λόγους οικογενειακούς ή λόγους υγείας. Κάποιος να θέλει να βελτιώσει τη θέση αυτή προς το αστικό κέντρο, προς το Ηράκλειο και όλα αυτά. Αλλά βεβαίως κατανοούμε τα προβλήματα.
0: Υπάρχουν προβλήματα.
16: Πάντα. Ναι, ναι. Ο Τύρος είχε δίκιο. Δεν
0: ξέφερα. Για να, αλλά... ναι. Για να ακούσουμε πριν κλείσουμε, δεν έχω πολύ χρόνο.
16: Όμως, ακόμα. Κύριε Βαρδάκη, και εγώ δεν έχω χρόνο γιατί με βρίσκω.
0: Σε δύο λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Είναι δύσκολη μέρα η σημερινή, το κατανοούμε. Αλλά ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή σε δύο λεπτά. Να ακούσουμε ένα ακροατή ακόμα που θέλει να πει κάτι, να παρέμβει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
17: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα.
17: Σας παρακολουθώ ανελιπώς.
0: Να είστε καλά.
17: Ακούστε τώρα μια καινούργια πληροφορία. Έχω την ανιψιά μου η οποία παίρνει δεύτερο πτυχίο για να αποκομίσει μόρια.
0: Ναι.
17: Είναι φέτος διορισμένη στα Πετράλωνα επίκουρος, καθηγήτρια φιλολογίας, είναι και παίρνει και δεύτερο πτυχίο. Η καινούργια πληροφορία είναι ότι ανοίγει το Μητρό στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων.
0: Ναι.
17: Άρα ξανασχίζει η ανιψιά μου από το μηδέν, γιατί αν πάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς θα πάνε, αρχίζει η ανιψιά μου από το μηδέν, πάνε τα μόρια κατά Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Είναι τα θέματα αυτά που συζητάμε αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Να πει κάτι τελευταίο ο κύριος Μπεραδάκης. Βλέπετε τώρα, κύριε Μπεραδάκη, όλοι όσοι μας ακούν έχουν παιδιά που έχουν τελειώσει είτε φιλοσοφική είτε παιδαγωγική είτε δεν ξέρω τι άλλο που έχει σχέση με την εκπαίδευση και έχουν κάνει ένα, δύο ή τρία μεταπτυχιακά, έχουν πάρει δεύτερο πτυχίο με την προσδοκία αυτού του διορισμού. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
16: κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, αυτό που είπε ο ακροατής πριν περιέγραψε μια πραγματικότητα. Παλιότερα κάποιος έπαιρνε ένα πτυχίο και αυτό το πτυχίο ήταν αρκετό για να διασφαλίσει μια διαδρομή, μια καριέρα, μια επιτυχημένη καριέρα και όλα αυτά. Και τώρα σε κάποιες ειδικότητες, σε κάποιους κλάδους ισχύει αυτό. Ναι. Δεν ισχύει στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
16: Οι εκπαιδευτικοί παίρνουν το βασικό πτυσίο, το καθηγητικό, ναι. αλλά όπως ακούσατε πριν, παίρνουν και το δεύτερο πτυσίο, παίρνουν και το πρώτο μεταπτυσιακό και το δεύτερο μεταπτυσιακό, κάποιοι κάνουν και το διδακτορικό τους, γιατί όπως είπε ο ακροατής, αυτό ισοδυναμεί με κάποια μόρια που έχει να κάνει με τον διορισμό. Βεβαίως δεν είναι μόνο ο διορισμός, είναι και οι αποσκευές που πρέπει ο καθένας να τις καλλιεργεί, να τις ενισχύει, δηλαδή να μπορέσει ας πούμε να κάνει όσο γίνεται να ανέβει, γιατί ακούσατε τον ακροατή ότι είναι επίκουρος καθηγήτρια και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μένουν στάσιμοι, η εκπαίδευση είναι κάτι που αλλάζει, που διαφοροποιείται. Είδατε αυτή τη στιγμή ότι με την τεχνητή νοημοσύνη και με διάφορα άλλα πράγματα, αυτά που γνωρίζαμε χθες δεν ισχύουν σήμερα. Άρα θα πρέπει συνεχώς να καλλιεργούμε τις σπουδές μας, τις
0: σκέψεις
16: μας και όλα αυτά, τις γνώσεις. Και βεβαίως εγώ είμαι περήφανος για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που ταλαιπωρούνται, παρόλο που κάθε χρόνο μπορεί να είναι αλλού. Θεωρώ πάντως ότι τα παιδιά είναι σε καλά χέρια, οι γονείς πρέπει να είναι ίσοι γι' αυτό. Και εμείς βεβαίως θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να κάνουμε καλύτερο το έργο τους και να καλύβουμε και τα όποια κενά προκύπτουν, πάντα με μια σωστή και ορθολογική διαχείριση.
0: Εμείς να ευχηθούμε
16: καλή χρονιά σε όλους.
0: Καλή χρονιά να ευχηθούμε και εμείς, κύριε Μπεραδάκη. Σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες με το άνοιγμα των σχολείων, έτσι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτικούς που είναι από σήμερα στις θέσεις τους. Εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
18: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για χιλιάδες αγρότες, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από παραλία του Ρεθύμνου. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου και ένας άνδρας 61 ετών. Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη μεταφέρθηκε 14χρονος στο Ηράκλειο έπειτα από ξυλοδαρμό. Ένας νεαρός φέρεται να τον χτύπησε, ενώ δύο ακόμα άτομα από τα συνολικά 5 της παρέας φέρονται να κατέγραφαν το περιστατικό. Μέσα στους επόμενους 35 μήνες αναμένεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως η ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας της χώρας. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ προβλέπει τη διασύνδεση νέων Ισραηλινών συστημάτων με τα υπάρχοντα ελληνικά μέσα. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με τη στήριξη να ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 46χρονος στην Κρήτη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία και επεξαγωγή εγγράφων. Είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Ξεκινούν από αύριο οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ηνοπείο της Αυγενικής. Η διαδικασία θα γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο, με τους παραγωγούς να πρέπει να προσκομίζουν και τη δήλωση αμπελοκαλλιέργειας. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε στην παράταση την Ισπανία με 108-106 και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Όφη παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά την ήττα από τον Άρη, καθώς αύριο στις 14 θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Με νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού με 2-0, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στην νότια Κρήτη τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο, 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο, 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά, 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία, 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και είναι πολλοί. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαμφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλια. Αρκετοί αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά, 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Ουσίου Μελετίου του Νέου, Οσίου Σιμεών του Στυλίτου. Σήμερα είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Η ημέρα έλκει την καταγωγή της από την αρχαία ρωμαϊκή συνήθεια και την πολιτική τάξη. Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες. Στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος που, όπως είπαμε, είναι η αρχή της συνδίκτου. Για τον αγροτικό πληθυσμό, με την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το γεωργικό έτος, αφού τότε ξεκινούν όλες οι προετοιμασίες για το όργωμα και τη σπορά, που είναι η αρχή μιας μακριάς σειράς εργασιών στην Ήπεθρο. Στην ουσία λοιπόν ο λαός μας γιορτάζει 3 πρωτοχρονιές, πράγμα που φαίνεται μέσα από τις δοξασίες και τα έθιμά του. Ο μήνας Σεπτέμβριος, από τις ασχολίες των πολιτών αλλά και από τις μεγαλύτερες γιορτές του μήνα, πήρε διάφορες ονομασίες. Τον λένε Τριγητή, Τριγωμηνά και Πετμεζά. Γιατί τώρα ο Τρίγος βρίσκεται στις φούργες του? Τον λένε και μήνα του Σταυρού ή Σταυρίτη, γιατί γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο Τρίγος σε μερικές περιοχές

Έχει αρχίσει από τα τέλη Αυγούστου, αλλά το Σεπτέμβρη βρίσκεται στη μεγάλη του ώρα. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, που δείχνει πόσο γρήγορα πρέπει να τελειώσει και αυτή η δουλειά και πόσο κοπιαστική είναι και πώς να μην είναι, αφού δουλεύουν μέσα στη λάβρα του ήλιου. Τα σταφύλια τα μεταφέρουν στα πατητήρια και μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα με γέλια και πειράγματα πατούν τα τζαμπιά για να τρέξει ο μούστος. Βέβαια, σήμερα τη θέση των πατητάδων έχουν πάρει οι ειδικές μηχανές, πολύ πιο ξεκούραστα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Από εκεί θα μεταφέρουν το μούστο στα καλοκαθαρισμένα βαρέλια για να γίνει κρασί. Σήμερα πανηγυρίζει και ο Όσιος Νικόλαος ο Κουρταλιώτης. Ο Όσιος Νικόλαος ήταν πρικισμένος με εξαιρετικό θαυματουργικό χάρισμα. Ασκήτεψε στη νότια και κεντρική Κρήτη τον 17ο αιώνα μετά Χριστό. Πληροφορίες για τη ζωή του διασώζονται στην προφορική παράδοση του νησιού, ιδιαίτερα στην επαρχία Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης. Εκεί βρίσκεται το λεγόμενο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, από το οποίο περνά ο ποταμός Κουρταλιώτης και εκβάλλει στο Λιβικό Πέλαγος. Στο μέσον του φαραγγιού βρίσκεται ο ναίσκος του Οσίου, στον οποίο οι προσκυνητές κατεβαίνουν με μία σκάλα με μεγάλο αριθμό πέτρινων σκαλοπαθιών. Κατά την παράδοση εκεί βρίσκεται και ο τάφος του, που δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Το συναξάρι του Οσίου διασώζει ότι από παιδί εμφάνισε τα πρώτα σημάδια της αγιότητάς του, κυρίως κατά την άσκηση του χαρίσματος της ελεημοσύνης, όταν έδινε σε πτωχούς τα αποθέματα τροφίμων του πατρικού του σπιτιού και παρά τις ανησυχίες του πατέρα του, τα πιθάρια βρίσκονταν πάντα γεμάτα. Γι' αυτό έλαβε ευλογία από τον πατέρα του να ακολουθήσει, αν ήθελε, τον ασκητικό βίο. Πράγματι έφυγε και ζούσε στα φαράγγια της Κρήτης, επιβιώνοντας ασκητικά. Μέρος της ζωής του το έζησε στην πεδιάδα της Μεσαράς, στον ομό Ηρακλείου. Πριν κοιμηθεί, επέστρεψε στην επαρχία Αγίου Βασιλείου, όπου βρισκόταν και η γενέτηρά του, και έφερε μαζί του κάποιον μεσαρίτη. Σύμφωνα με το βίο του, τον είχε πληγώσει κατά λάθος, κυνηγώντας με το τόξο του. Σύμφωνα με την επιθυμία του, τον είχε μεταφέρει εκεί, στο σημείο που βρίσκεται ο ναίσκος. Ο μεσαρίτης δίψασε. Ο Άγιος, εκτείνοντας το χέρι, επίησε σημείον μέγα από Θεού, 5 πηγές με άφθονο νερό που ακολουθούν τη σειρά και την αναλογία των δαχτύλων του, ξεπήδησαν από το τείχωμα του φαραγγιού, από όπου αναβλύζουν μέχρι σήμερα. Ο ναός αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά προσκυνήματα της περιοχής και υπάγεται στην ενορία σωμάτου. Η κοίμηση του Οσίου Νικολάου του Κουρταλιώτη τοποθετείται στο 1670 μετά Χριστό. Αν και ο Όσιος Νικόλαος δεν είναι αναγνωρισμένος με επίσημη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιλαμβάνεται στο κριτικό αγιολόγιο. Η μνήμη του τιμάται με εξαιρετική λαμπρότητα σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στείλετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυχτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά. Το 1919, έπειτα από ενέργειες της ελληνικής αρμοστίας στην Κωνσταντινούπολη, επανέρχονται στη Θάρακη 130.000 πρόσφυγες. Το 1946, σαν σήμερα, οι Έλληνες με δημοψήφισμα αποφασίζουν την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου που είναι εξόριστος στη Βρετανία. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση που έγινε 1959-1960 θα συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Το 1984, σαν σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκλέγει νέο αρχηγό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με 70 ψήφους έναντι 40 που έλαβε ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Την προηγούμενη μέρα είχε παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Ευάγγελος Αβέροφ. Το 2016 τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Καλημερίζουμε τους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις ευχές τους, μας στέλνουν φωτογραφίες από διάφορες περιοχές με εκπληκτικές παραλίες. Τους ευχαριστούμε πολύ. Τους ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια. Βλέπουμε την καλημέρα μας στο Μανώλη, τον τακτικότατο ακροατή, στο Δημήτρη, στο Σπύρο, ο Σπύρος ο οποίος βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου. Την καλημέρα μου, έχω ξαναπεί ότι είναι από τους ανθρώπους που ενώ σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται κοντά στην οικογένεια για να προσφέρει, να εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσουν το εισόδημα το οικογενειακό, και μου στέλνει φωτογραφίες από το γκάμπο του Λασιθίου, το οροπεδίου Λασιθίου, όπου μαζεύουν αυτή την περίοδο τα διάφορα κυπευτικά. Η αλήθεια είναι, επειδή οι ακροατές μας στέλνουν μηνύματα και μας εύχονται καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, εμείς αποφεύγουμε να πούμε και καλό χειμώνα και καλό φθινόπωρο. Λέμε καλό από καλό καιρό. Είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται για το διάστημα από το τέλος του καλοκαιριού έως τις αρχές του φθινοπόρου. Υποδηλώνει έναν γλυκό αποχωρισμό από το καλοκαίρι που σιγά σιγά φεύγει, και ταυτόχρονα δεν σβήνει την ελπίδα μας πως έχουμε ακόμα λίγο χρόνο να ξεκλέψουμε και να πραγματοποιήσουμε και άλλες μικρές σύντομες αποδράσεις όσο η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν, και ετοιμαστείτε για τις επόμενες αποδράσεις.

Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τερματισμό της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει να εξέλθει από το τρέχον στρατιωτικό αδιέξοδο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και την ενίσχυση του μετόπου με επιπλέον 300 έως 400.000 άνδρες. Η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και εσωτερική πίεση, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος πλήττουν την εικόνα της καθημερινότητας. Οι αποφάσεις του Πούτιν καθορίζονται από την ανάγκη διατήρησης της εξουσίας του και την αποφυγή οποιασδήποτε ένδειξης αδυναμίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα και η συνάντηση του Πούτιν με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν και τον Τούρκο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σανγκάης, που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Μπεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση του πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι ούτε προς το συμφέρον μας, ούτε προς το συμφέρον της περιοχής, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος μετά την αναζωπήρωση των επιθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Από την πλευρά της η Τουρκία, η οποία κατέχει καθεστώς εταίρου εντός του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή. Ο Ερντογάν, ο οποίος έφερε τη χώρα του στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάη ως εταίρο διαλόγου το 2012, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει μόνιμο μέλος. Ωστόσο, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης δεν αποτελεί ενιαίο πολιτικό ή στρατιωτικό μπλοκ και οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα μέλη της έχουν σημαντικές διαφωνίες και τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα. Να αναφέρουμε ακόμη, γιατί είναι σημαντικό και δείχνει το κλίμα που υπάρχει σε σχέση με το μεταναστευτικό, πως η Ιταλία παρατείνει για 15 ημέρες την αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν ως προς την Ισπανία, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Αυγούστου και για διάστημα ενός μηνός εξαιτίας της κατάστασης στο ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σε απάντηση, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την παράταση των συνοριακών ελέγχων για τους επιβάτες που φθάνουν από την Ιταλία. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, σοκ προκαλεί η υπόθεση με το νεκρό κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε στην Κυψέλη μέσα σε βαλίτσα, την ώρα που η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει δολοφονία του μωρού με τουλάχιστον 10 μαχαιριές, έρχονται νέα στοιχεία αναφορικά με την υπόθεση. Έκλαιγε, λέει, συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου, μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν ένα άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις
πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος πατέρας. Υπενθυμίζεται ότι στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν μια 16χρονη, τον 43χρονο πατέρα της, τη 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, καθώς και έναν 25χρονο Αφγανό, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της ανήλικης. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Είναι ζητήματα που απασχολούν και που πολλές φορές μας κάνουν να αναρωτιόμαστε που οδηγούμαστε, αν υπάρχει συνεκτικός κρίκος στην κοινωνία μας. Ξέρετε, αυτά τα ζητήματα που βιώνουμε καθημερινά με όλες αυτές τις, με τα περιστατικά και τα γεγονότα τρέλας που διαπιστώνουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν σχεδόν σε καθημερινή βάση και που δείχνουν ότι στη χώρα μας η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα έχει αυξηθεί υπέρμετρα. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και αυτό που λέγαμε παλιά, το καλάθι της νοικοκυράς. Ένα crash test για το πιο κρίσιμο στίχημα της κυβέρνησης, που είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα είναι οι τιμές που θα δουν οι πολίτες στα ράφια των σούπερ μάρκετς μετά την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Αφορά πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων και περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας και κυρίως το μοσχάρι που έχει χτυπήσει κόκκινο. Ωραίες οι εξαγγελίες, ωραία τα παχιά λόγια που ακούμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Την απάντηση θα δώσουν όμως οι πολίτες. Οι πολίτες που πιέζονται οικονομικά και γνωρίζουν απ' έξω και ανακατοτά πόσο στοιχίζει το κάθε προϊόν. Οι επόμενες ημέρες θα είναι το crash test που σας έλεγα προηγουμένως. Να δούμε δηλαδή εάν η προσπάθεια αυτή είναι ουσιαστική, αν θα μειωθούν οι τιμές ή έχει ως συνήθως ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα και τίποτα παραπάνω. Αν και αυτή η κυβερνητική προσπάθεια αποτύχει, η κοινωνία θα είναι απέναντι. Αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι γιατί να μην παρεμβαίνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην αγορά και να κάνουν διαρκώς ελέγχους, και όλη αυτή η διαδικασία αφήνεται στον πατριωτισμό κάποιων επιχειρηματιών. Και αν δεν είναι πατριώτες, λέμε τώρα.

Δεν είναι ακόμα ώρα να ασχοληθούμε με το θέμα. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να περάσουν μερικές ημέρες και μετά θα είμαστε εδώ για να κάνουμε ρεπορτάζ. Να δούμε πράγματι υπάρχει η μείωση των τιμών στα ράφια. Η τιμή στο μοσχάρι έχει μειωθεί. Περιμένουμε. Αλλά προσέξτε τώρα. Δεν ξέρω πού να πρωτοκάνουμε το ρεπορτάζ. Να το κάνουμε στις τιμές των προϊόντων που ανακοίνωσε εντυμπάνω και χωρών, ή να κάνουμε ένα ρεπορτάζ τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι γίνεται με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι να πρωτοπούμε. Γίνεται ένας πανικός παντού. Τα πάντα είναι πολύ υψηλά και αυτός που παραμένει πάντα καθυλωμένος είναι ο μισθός.

βασικά σενάρια, λένε οι πληροφορίες, είναι έτοιμα. Έχουν μπει και οι τελευταίες πινελιές από το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup τις επόμενες ημέρες θα έχει πολλές συναντήσεις στο γραφείο του με κοινωνικούς φορείς. Και βέβαια αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε είναι γιατί θα πρέπει κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να γίνονται όλες αυτές οι ανακοινώσεις και να μην υπάρχει ένας προγραμματισμός και να μην υπάρχει μία καταγραφή ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες στον τόπο μας, στην Ελλάδα, που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αντί να δίδονται φιλοδορήματα, αντί να δίδονται επιδόματα.

0: Βέβαια, είπα για ρεπορτάζ τώρα στην αγορά και μου στέλνουν εδώ μηνύματα ακροατές. Μου στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και μου λένε τα καλύτερα ρεπορτάζ τα κάνει ο Γιώργος Σαφιάς. Ο Γιώργος Σαφιάς, αλλά πού όμως, προσέξτε. Να δείτε δηλαδή, στην αγορά των Βρυξελών, παρακαλώ.
1: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια, 15 ευρώ. Βρήκαμε επίσης λάδι Καλαμάτας, το ίδιο, 15 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, εδώ οι ελιές αυτές είναι το κιλό πόσο? 20 ευρώ. 20 ευρώ το κιλό. Οι τσακιστές ελιές. Τούτο εδώ έχει 16 ευρώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών έξω το κοινοβούλιο. Είναι 20 ευρώ το κιλό όλα τα είδη των ξηρών καρπών. Και μπορεί να πάει κοντά η κάμερα για να το δείτε.
0: Έτσι. Προσέξτε τώρα.
1: Είναι 20,
0: ακούστε ευρώ λίγο. Να δείτε τι τραβάμε σε αυτό τον τόπο. Αυτή η μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας και της πολιτικής που τα μπερδεύει, τα συγχαίει. Συγχαίει και τις πόλεις. Δηλαδή, αντί να πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ στην Αθήνα, εδώ στην Κρήτη, δεν ξέρω πού αλλού να πω, για να δει τις τιμές των προϊόντων, να δει τι πληρώνουμε, αλλά να δει και τι παίρνουμε, πήγε στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες και μας είπε την περίοδο εκείνη ότι τα 750 γραμμάρια ελαιολάδου με σαράς είχαν 15, πόσο είχε πει, πόσο είπε, 15 ευρώ. Ωραία, πού είναι τώρα? Πού είναι τώρα ο Αυτιάς, ο ΕΟ? Πού είναι αυτή η μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας και της πολιτικής? Προσέξτε, αυτό το ρεπορτάζ το έκανε το 24. Ήταν η περίοδος που πράγματι η τιμή του ελαιολάδου, για άλλους λόγους όμως, δεν είχε να κάνει με τον παραγωγό της Κρήτης, δεν είχε να κάνει με τον παραγωγό της Καλαμάτας, δεν είχε να κάνει με την ελαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, για άλλους λόγους, κυρίως λόγω της ζήτησης που υπήρχε στη διεθνή αγορά, η τιμή του ελαιολάδου εκτινάχθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι άσχετοι, οι ανίκανοι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει ουρανοκατέβατοι, νόμιζαν ότι κερδοσκοπούν η παραγωγή. Αυτό νόμιζαν. Και βγήκαν να καταγγείλουν, να κάνουν. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Σήμερα που η τιμή του ελαιολάδου δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει τιμή ελαιολάδου. Δηλαδή, δεν έχουμε, οι παραγωγοί φέτος ετοιμάζονται και κάνουν προσπάθεια για να πάνε την ελαιοκομική περίοδο να μαζέψουν το λάδι τους. Δεν έχουμε τιμή ελαιόν. Δεν ξέρουν πόσο θα πουλήσουν το λάδι τους. Εάν θα είναι δηλαδή 3 ευρώ, αν θα είναι 3,5, αν θα είναι 4, προσέξτε, πρόβλεψη, πρόβλεψη. Γιατί όλοι αυτοί οι αμπελοφιλόσοφοι που εμείς τα κουτορνήθια λόγω της δημοσιότητας και της αναγνωρισιμότητας τους ψηφίσαμε,

ψηφίζουμε και τους στέλνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν την εξουσία κοροϊδεύοντάς μας. Πρόβλεψη λοιπόν. Εάν η τιμή του ελαιολάδου είναι 3 με 3,5 ευρώ, δεν θα μαζευτεί το λάδι, δεν θα μαζευτούν οι ελιές. Γιατί? Γιατί δεν θα φτάνουν τα χρήματα για να πληρωθεί το προσωπικό. Θα πάνε οι αγρότες και θα μαζέψουν μόνο το λάδι που είναι για τις ανάγκες της οικογένειάς τους και οι υπόλοιπες ελιές θα μείνουν αμάζευτες. Εκεί έχουμε οδηγήσει την κατάσταση. Ξεφύγαμε όμως, μακρηγορήσαμε. Χρειαζόταν όμως, για να μην ξεχνάμε, για να μην ξεχνάμε και να έχουμε το νου μας. Ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε και να λέμε και να ορίσουμε ξανά τα κριτήρια με βάση τα οποία ψηφίζουμε τους εκπροσώπους μας. Να σταματήσουμε να ψηφίζουμε δηλαδή ποδοσφαιριστές. Επειδή, γιατί ψηφίζουν ποδοσφαιριστές? Θεωρούμε ότι θα βάζουν και γκολ στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά συνήθως ούτε στον μπάγκο ως αναπληρωματικοί δεν κάθονται. Ψηφίζουμε τραγουδιστές, ψηφίζουμε καλλιτέχνες, ψηφίζουμε δημοσιογράφους. Ξέρετε, δεν θέλω να τους βάλω όλους στο ίδιο σακί. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν. Όχι όλοι όμως. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι απλοί πολίτες να κάνουμε σωστές επιλογές, γιατί η απραξία τους είναι σε βάρος μας. Τους πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Έλεγα για τη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα και την καλημέρα μου στο Στέφανο που μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Γερμανία. Καλημέρα αγαπητέ Στέφανε, να είσαι καλά. Μας εύχεται καλή ραδιοφωνική σεζόν. Μας παρακολουθεί και εκτός Ελλάδας για να ενημερώνεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπιστοσύνη που δείχνει στην εκπομπή για την ενημέρωσή του. Σας έλεγα λοιπόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το Σάββατο το βράδυ θα βρεθεί στα εγγένεια της έκθεσης, θα κηρύξει το εναρκτήριο λάχτισμα για την προεκλογική μάχη με το βλέμμα στο τέλος της κυβερνητικής θητείας γύρω στο Μάιο του 2027. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτε πέρυσι είχε πάει. Δημήτρη, ξέρεις που θα είναι την Παρασκευή ο κύριος Καραμαλής? Δεν σου έχει πει? Μα δεν μιλήσατε χτε το βράδυ? Άκου τώρα. Πληροφορίες λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ξάνθη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΚΕ, στην οποία είναι πρόεδρος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. Ναι, ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. Δεν παίρνουμε και τον ποιον άλλον έχουμε πρώην. Τον Γιώργο Παπανδρέου να τον κάνουμε πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μεσαράς, Περιχώρων. Είναι μια καλή ευκαιρία. Μπας και κάτι αλλάξει, βρε παιδί μου, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και η πράσινη απόβαση στην Κρήτη, που ξεκινούν από σήμερα κιόλας κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας στους κριτικούς νομούς και του εορτασμού της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Η κινητοποίηση είναι τεράστια, με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ να σαρώνουν όλους τους νομούς της Κρήτης

0: ήδη από σήμερα, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς, αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Προκύπτει εξάλλου η επιθυμία της ηγεσίας του κόμματος να κάνει επίδειξη ισχύως στο νησί, προπύργιό του τόσο αυτές τις ημέρες πριν και μετά την 3η Σεπτέμβρη, όσο κυρίως τις εκλογές. Λίγο μετά τις 10 θα είναι κοντά μας η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λάρισας, για να μας δώσει τον παλμό αλλά και τον στόχο αυτής της μεγάλης κινητοποίησης. Η αλήθεια είναι πως με ή χωρίς εκλογές το φθινόπωρο, ο Σεπτέμβριος, όπως όλοι γνώριζαν εξ αρχής, είναι ο πλέον ζόρικος μήνας για όλους, και για τους κυβερνητικούς και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αναζητούν την ασφαλέστερη διαδρομή για την επίτευξη των στόχων τους. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρό σε όλα τα γκάλωπ, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα ζόρια είναι μπροστά για κάθε κόμμα που αισθάνεται ότι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εάν δε οι εκλογές γίνουν, όπως όλα δείχνουν, τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 27, τότε μόνο όποιος έχει εφόδια για το δρόμο αντοχής θα καταφέρει να επικρατήσει στη μάχη της αντιπολίτευσης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν ή μετά, δεν αρκούν οι εξαγγελίες ή η ανάπτυξη του προγράμματος από το κάθε κόμμα. Οι πολίτες περιμένουν ένα πιστικό αφήγημα για το πώς η ζωή τους μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, και όχι μόνο για το διάστημα που ισχύουν τα όποια επιδόματα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε καθυστερήσει.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr.

0: ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, δήμαρχος Φεστού, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο.
5: Πού σας βρίσκουμε σήμερα?
6: Σήμερα είμαι Αθήνα, ετοιμάζομαι για κάποιες επισκέψεις σε διάφορα υπουργεία, γιατί έχουμε πει 100 φορές ότι όλη η Ελλάδα είναι μια Αθήνα. Αν δεν πας στην Αθήνα, πας στα υπουργεία, να πας στις υπηρεσίες, δυστυχώς δύσκολα τρέχει διάφορα πράγματα.
5: Τι είναι αυτό που θα διεκδικήσετε, τι είναι αυτό που είναι σε προτεραιότητα?
6: Ακούσε, έχουμε διάφορα θέματα. Το αύριο έχω συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για διάφορα θέματα, πώς είναι το σχολείο στα Βορίζια, κάποια σχολεία που πρέπει να γίνουν δυσπρόσιτα στο βόρειο μέρος του Δήμου μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επάνδρωσης. Έτσι είναι και διάφορα άλλα θέματα που έχουμε, τη μεταφορά του γυμνασίου και λυκείου Μπόπιας, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να βρεθούν αίθουσες για να μεταφερθούν οι μαθητές. Τέλος πάντων, είναι αρκετά τα θέματα.
5: Πείτε μου κάτι τώρα, αυτή η απουσία σας από την περιοχή του Δήμου Φεστού ήταν και ο λόγος που αποσύρθηκε χθες το βράδυ το θέμα από την ημερήσια διάταξη?
6: Ναι, το ζήτησα εγώ ήδη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζουμε απόλυτα εγώ και ζήτησα να αποσυρθεί. Θα πει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Και το θέμα αυτό...
6: δεν είναι καμία υπαναχώρηση, θέλω να σας το πω, δεν υπάρχει.
5: Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με την επιβολή εισιτηρίου στο Άγιο Φάραγγο, σωστά?
6: Δεν είναι θέμα η επιβολή του εισιτηρίου.
5: Πώς να το πούμε.
6: Είναι θέμα η διαχείριση του χώρου στο Αγιοφάραγγο.
5: Δηλαδή,
6: όταν λέμε διαχείριση του χώρου, δεν είναι ότι θα μπει ένα εισιτήριο.
5: Τι είναι?
6: Απλά τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρώνονται θα είναι για να μπορέσουν να γίνουν διάφορες εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την καθαρισμό του μονοπατιού, για να γίνει πιο ασφαλές, για να μπορεί να υπάρχει ένας απεινιδωτής, να μπορεί να υπάρχει ένα φαρμακείο για τους ανθρώπους που περνάνε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βάλουμε χρήματα τα οποία αυτά τα χρήματα είναι άλλος ένας τρόπος να εισπράξεις χρήματα. Το Άγιο Φάραγγο, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, έχει ένα πολύ ιδιόρυθμο καθεστώς. Εντάξει. Δεν είδα κανένα να σηκωθεί και να διαμαρτυρηθεί, γιατί εγώ ειλικρινά δεν διαβάζω αναρτήσεις στο Facebook και αυτά, γιατί τώρα πλέον όπως αυτά τα μέσα έχουν γίνει, το καλό είναι ότι έχει δώσει λόγο και άποψη σε όλου,

0: Αλλά για να μπορέσει να έχει λόγο και άποψη,
1: ναι,
0: πρέπει να βάλει σε μια κριτική σκέψη και να σκέφτεσαι τι
1: σωστό
0: γίνεται.
1: Ναι, αλλά
0: είναι πάρα
1: προσέξτε
0: πολύ
1: το
0: να βγει ο άλλος.
1: Ακούστε
0: να
1: λίγο.
0: Να βάλει μυστήριο για να έχει πράξει πάλι. Ναι,
1: ναι, okay. Ακούστε λίγο. Επειδή μα, ναι, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Γιατί σας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι της κοινότητας των Πηγαϊδακίων. Σωστά θυμάμαι. Σωστά. Για να πάνε στο Αγιοφάραγκο πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί για να πακάνουν το μπάνιο τους.
0: Όχι,
1: ο άνθρωπος που θα
0: όχι
1: φύγει από τις Μοίρες για να πάει
0: όχι,
1: να κάνει...
0: Όχι.
1: Ωραία, ποια εξηγήστε. Πόσο θα είναι το εισιτήριο.
0: Πρώτον, οι κάτοικοι του Δήμου Φεστού δεν θα πληρώνουν εισιτήριο.
1: Ωραία. Οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου.
0: Φυσικά θα πληρώνουν.
1: Ναι. Εξηγήστε.
0: Να σας πω το γιατί.
1: Πείτε μας.
0: Ναι. Να σας πω το γιατί.
1: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό σας βγάλαμε.
0: Πολύ ευχαρίστω. Αυτοί οι άνθρωποι που θα περάσουν το φαράκι. Τώρα, αν κάνουν μπάνιο ή δεν κάνουν μπάνιο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν θα έχουν σκουπίδια, δεν θα αφήσουν πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάει να τα μαζέψει. Γιατί δηλαδή θα πρέπει οι κάτοικοι του Δήμου Φεστού να πληρώνουν χρήματα παραπάνω για να επιβάλλουν καθαριότητα από κομιδή των απορριμμάτων αυτινών οι οποίοι θα έρθουν να το επισκεφτούν.
1: Όταν έρχονται οι κάτοικοι του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, είτε για ψώνια, είτε δεν ξέρω και εγώ για ποιο άλλο λόγο.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν επιβαρύνω. Προσπαθώ να δώσω μια απάντηση, ναι, γι' αυτό. Μην νομίζετε ότι.
0: Παναγία μου, και βέβαια όταν έρθουν οι κάτοικοι του Δήμου Φεστού θα επιβαρύνουν. Όπως έρθουν και οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου στις Μοίρες,
1: ναι,
0: και στις υπόλοιπες παραλίες
1: δεν...
0: θα πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Είναι ένας χώρος όμως. Εγώ σας λέω κάτι. Σας λέω κάτι άλλο. Αν τυχόν μη γέννητο περάσει, ας πούμε, ένα ζευγάρι και κατέβει κάτω και συμβεί κάτι.
1: Ναι.
0: Συμβεί κάτι.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει ένας απεινιδωτής, δεν υπάρχει ένα φαρμακείο κάτι,
1: ναι,
0: προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι.
0: Τότε δεν θα με κρεμάσουν στον τοίχο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα με κρεμάσουν. Θα πούνε, μα τι κάνει ο Δήμος, γιατί έχει εκεί πέρα και αφήνει τον κόσμο και περνά και ορίστε τι έγινε. Δεν θα με κρεμάσουν.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν επιλέξατε... Ακούστε λίγο, δεν είναι ακριβώς, ναι, ναι, έτσι, αλλά τα προσπερνώ, δηλαδή, ακούστε λίγο.
0: Πάντων,
1: αυτά, η παραλία ανήκει, ναι, στη χτιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Όχι, στη χτιματική υπηρεσία. Η χτιματική, ναι, υπηρεσία με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένη να κάνει όλες τις διαδικασίες. Ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει, περιμένετε, ο Δήμος πρέπει, ναι, να μεριμνήσει για να υπάρχει, ναι, εκεί να βαγωσώστης, θα πρέπει να μεριμνήσει για να υπάρχουν, ναι, εκεί τα βασικά, έτσι δεν είναι, θα υπάρχει εκεί να βαγωσώστης.
0: Δεν το ξέρω, εμείς μιλάμε για το φαράγγι. Αν τυχόν η παραλία θεωρηθεί ότι είναι πολυσύχνες, θα υπάρχει,
1: ναι,
0: να παγωσώσει. Αν
1: ωραία
0: είναι πολυσύχνες, δεν θα υπάρχει να παγωσώσει.
1: Ναι, δεν μου λέτε...
0: Όπως είναι και άλλες παραλίες.
1: Δεν μου λέτε πόσο θα είναι το εισιτήριο.
0: Θα είναι 5 ευρώ στο άτομο, όπως είναι στο Κρουταλιώτικο φαράγγι,
1: ναι,
0: όπως είναι σε άλλα δύο φαράγγια που ο Δήμος Σφακίων προχωρεί.
1: Ναι.
0: Δεν άφησα εγώ κανένα, ας πούμε, να διαμαρτυρηθεί για το Κρουταλιώτικο φαράγγι,
1: ναι,
0: ή να διαμαρτυρηθεί για τα άλλα φαράγγια που στην Κρήτη αυτή τη στιγμή προχωρούν να γίνουν οργανωμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας πειράζει η οργάνωση. Αυτή,
1: ναι,
0: η οργάνωση ποιος θα την πληρώσει.
1: Μισό λεπτό τώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που από όπου, ναι, περάσεις από την Κρήτη πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μα,
1: δεν... Ακούστε,
0: φυσικά,
1: το να θέτω ερωτήματα, ναι, δεν σημαίνει, ναι, ότι... Αυτή είναι η δουλειά μου. Θέτω τα ερωτήματα για να πάρω, ναι, την απάντηση της Δημοτικής, ναι, Αρχής. Και δικαιούται η Δημοτική Αρχή να βάζει εισιτήριο σε,
0: όχι,
1: ένα φαράγγι. Αυτό ρωτάω, δηλαδή,
0: όχι,
1: τα βασικά,
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, όχι,
1: ναι,
0: όχι, όχι, όχι. Δεν δικαιούται η Δημοτική Αρχή.
1: Αλλά...
0: Ξέρετε, τα φαράγγια και όλα αυτά ανήκουν σε ένα οργανισμό ο οποίος λέγεται ΟΦΠΕΚΑ. Αυτό εμείς θα κάνουμε την αίτηση στον ΟΦΠΕΚΑ, θα ζητήσουμε το φαράγγι να ταχθεί στα οργανωμένα φαράγγια,
1: ναι,
0: τα οποία έχουμε πάρει ήδη και άλλη απόφαση για το φαράγγι του λέμε Ζαρός,
1: ναι,
0: Ρούβας.
1: Ναι.
0: Εμείς σαν Δήμος έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και περιμένουμε ακόμα το Δήμο Γόρτ να το πάρει, επειδή αυτό το μοιραζόμαστε δύο Δήμοι μαζί, να πάρει τη δικιά του απόφαση και να πάει στον ΟΦΠΕΚΑ.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτό θα γίνει νόμος του κράτους,
1: ναι,
0: θα επιβληθεί το
1: εισιτήριο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εκτός από, ναι,

0: το Άγιο Φάραγγο θα μπει και εισιτήριο στο Φαράγγι Ζαρός Ρούβα, για να πας δηλαδή.
1: Έχει πάρθει ήδη αυτή η απόφαση.
0: Η οποία, το εισιτήριο πόσο είναι?
1: 5 ευρώ πάλι.
0: 5 ευρώ. Μάλιστα. Έχει τόση πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που τα 5 ευρώ θα είναι ένα έσοδο για να δώσει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να παρέμβει? Αλλά γιατί γίνεται αυτό?
1: Άκουσε. Τα χρήματα θα δοθούν από το ΦΠΚΑ, ο οποίος θα παρακρατεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί το 30% των χρημάτων, προκειμένου να πάρει τα χρήματα πίσω τα οποία θα μας δώσει για να κάνουμε τις εργασίες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε χρήματα εισπράττουν από αυτό το Φαράγγι θα πηγαίνουν πάλι εκεί πέρα. Θα πηγαίνουν για ένα άτομο το οποίο θα χρειάζεται να υπάρχει στη διαδρομή, να υπάρχει ένας απεινιδωτής, να υπάρχει σε σύμπαν.
0: Αν κάνετε ένα, επειδή μου τον έχετε πει τον απεινιδωτή πολλές φορές, αν κάνετε ένα αίτημα στην περιφέρεια στον κύριο Πιτσούλη, φαντάζομαι ότι είναι αυτό να το φέρει.
1: Δεν χρειάζεται, θα τον αγοράσουμε και εμείς από τα χρήματά μας. Δεν χρειάζεται να πάρει.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Να κάνουμε στον κύριο. τον άνθρωπο που θα απασχολούμε εκεί πέρα τον επιπληρώνει πάλι ο Δήμος.
0: Μισό λεπτό.
1: Ή αφήσουμε τον επινειδωτή εκεί
0: να
1: πέρα.
0: Να ρωτήσω. Τι επισκεψιμότητα έχει σε καθημερινή βάση το Άγιο Φάραγγο? Περίπου.
1: Έχει μια αλφα επισκεψιμότητα. Πώς? Δεν ξέρω ακριβώς ένα αριθμό. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Εάν ο Δήμος πάρει την απόφαση προκειμένου να υπάρξει ένα εισιτήριο των 5 ευρώ, πρέπει να έχει ένα εισόδημα καθημερινά για να μπορεί να πληρώσει τον άνθρωπο που θα είναι εκεί και θα κόβει τα εισιτήρια.
1: Ακριβώς,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν θα είναι μία βάρδια, φαντάζομαι θα είναι δύο βάρδιες. Δηλαδή θα είναι πρωί-βράδυ. Πρωί-απόγευμα. Πρωί-απόγευμα.
1: Ναι,
0: για, για να καλύψει και τα ρεπό. Επειδή
1: θα το δούμε στην πορεία.
0: Πολύ ωραία. Θα επαρκούν τα χρήματα από τα εισιτήρια για να πληρώσουμε το κόστος των δύο ανθρώπων που θα είναι εκεί?
1: Θεωρώ ότι θα επαρκούν.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και να μην επαρκούν, προκειμένου να είναι ένας χώρος οργανωμένος, σας είπα, που να μπορεί πραγματικά να προσφέρει υπηρεσίες σε αυτούς που περνάνε, σε αυτούς που πηγαίνουν να περνούν, να περνάνε με περισσότερη ασφάλεια μέσα από αυτό το Φαράγγι, τότε ας βάλουμε και χρήματα παραπάνω.
0: Α, υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή?
1: Φυσικά υπάρχει.
0: Μα γι' αυτό, επειδή μου είπατε ότι για να γίνουν παρεμβάσεις πρέπει να υπάρχει και ένα εισόδημα στο Δήμο για να μπορεί να παρέμβει και να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι πρώτο μέλημα.
1: Φυσικά δεν είναι. Ακούστε. Ναι. Το πρώτο μέλημα είναι από αυτό το Φαράγγι ο κόσμος ο οποίος το επισκέπτε με ασφάλεια. Να μην είναι μια κατάσταση εντελώς ασύνδετη.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάστε και νομίζω ότι τα γεγονότα δεν είναι πολύ παλιά, από πριν από 2-3 χρόνια, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους αυθαίρετα, χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιον, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, είχαν κρεμάσει ένα σύρουμα από τη μια μεριά μέχρι την άλλη εκεί πέρα στο Φαράγγι και κάνανε κάποια αθλήματα τα οποία φυσικά τα πληρωνόταν αδρά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρουμε και καν, ας πούμε, αν αυτοί είχαν άδεια ειδική ή τσέχη.
0: Για περιμένετε ένα λεπτό να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Από Άγιο Φάραγγο παίρνω τηλέφωνο και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρει αν βάλουν ή αν δεν βάλουν τέλη στο Άγιο Φάραγγο, που δεν είναι σωστό. Κάντε του μια ερώτηση. Αυτός ο δρόμος από Οδηγήτρια μέχρι Άγιο Φάραγγο και καλά λιμάνια, πότε θα καθαριστεί? Γιατί κάθε μέρα σπάει ένα κάρτερ από τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν, 200-300 αυτοκίνητα κάθε μέρα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Γιατί λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουν τέλη στο Άγιο Φάραγγο και δεν προσπαθεί να φτιάξει λίγο τον δρόμο? Εγώ έχω 4x4 και κάθε μέρα δένω ένα τουρίστα και τον ανεβάζω στην οδηγήτρια με σπασμένο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Σας
2: γιατί
0: ευχαριστώ.
2: Δεν τον καθαρίζουν αυτό το δρόμο που έχουμε παρέμβει 100 φορές. Και τον κύριο Φασομητάκη τον έχουν πάρει 1000 φορές. Και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν τρέπονται λίγο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Είδατε. Τον επίλογο. Τον επίλογο.
1: Είδατε.
0: Ναι. Τον επίλογο.
1: Είδατε τι είπε.
0: Ναι.
1: Αυτό το δρόμο τον επισκέπτεται 500 άτομα, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Και κατεβαίνουν και πάνε στο Άγιο Φάραγκο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνονται mm-hmm. εις βάρος των δημοτών μόνο του Δήμου Φεστού.
0: Mm-hmm. Γιατί του.
1: Αν είναι μια ευκαιρία,
0: ναι.
1: αν υπάρχουν χρήματα παραπάνω, να φτιαχτεί καλύτερα ο δρόμος,
0: mm-hmm.
1: να φτιαχτούν καλύτερα όλες οι υποδομές. Είναι
0: mm-hmm.
1: πολύ ωραίο, σας είπα, κάποιοι να εκμεταλλεύονται ένα χώρο ο οποίος είναι ελεύθερος έτσι, μόνο mm-hmm. για να κερδίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να ζητάνε από τον υπόλοιπο κόσμο, από τους υπόλοιπους δημότες του Δήμου, να πληρώνουν για να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, αλλά θεωρώ ότι η παρέμβαση του κυρίου, που δεν ξέρω ποιος είναι που έκανε προηγουμένως,
0: ούτε κι εγώ.
1: Είναι αυτό το οποίο μας κάνει περισσότερο να πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να γίνει αυτό εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε.
1: Καλά, κύριε Αδηρέκη.
0: Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, πληστηριασμοί και στεχανιά από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τους επόμενους μήνες στο σφυρί βγαίνουν ακίνητα σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο μαζί με άλλες περιοχές της χώρας με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από 4.800 ευρώ και να φτάνουν μέχρι και το μισό εκατομμύριο. Σήμερα συζητείται στη Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου η πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του κόμβου στο Τζάμπο. Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων νέο κυκλικό κόμβο, ασφαλείς διαβάσεις, πεζοδρόμια και φωτισμό. Κλειστό για 8 ώρες την ερχόμενη Πέμπτη το τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η διακοπή αφορά σε εργασίες και απομάκρυνση επικίνδυνων βραχοδών όγκων. Στα Χανιά σήμερα η πρώην Υπουργός και Ευρωπαία Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κιλκής Στέφανος Παραστατίδης στο πλαίσιο των περιοδιών των στελεχών του κόμματος εν ώψη της εκδήλωσης της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Ακριβότερο αναμένεται το ρεύμα τον τρέχοντα μήνα καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο εκτινάχθηκε στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα καταγράφοντας άνοδο άνω του 21%. Νέα ανάφτεξη εξέδωσε η Τουρκία δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ανατρέποντας την εκδοχή περί παθολογικού θανάτου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια

0: Προσφορά, αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με την απόφαση, με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Φεστού να επιβάλλει εισιτήριο σε δύο περιοχές. Τελικά δεν είναι μόνο το Αγιοφάραγγο, είναι και το Φαράγγι που οδηγεί προς το δάσος του Ρούβα. Όποιος περνάει από εκεί θα πρέπει να πληρώνει 5 ευρώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και έχει να κάνει με την αδυναμία, με την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέμβει ουσιαστικά σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή, σε ένα κράτος μπάχαλο, σε ένα κράτος που δεν υπάρχει αρχή και τέλος, σε ένα κράτος που δεν έχουμε σχεδιασμό, αλλά όλοι προσπαθούν με αποφάσεις του ποδαριού να εξοικονομήσουν χρήματα προκειμένου να ενισχύσουν τη λειτουργία του φορέα, την ευθύνη του οποίου έχουν, έχει καταντήσει αηδία. Προσέξτε τώρα, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν έχω εικόνα από την περιοχή, στην περιοχή εκεί πηγαίνουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, πηγαίνουν γουρούνες, πηγαίνουν δεν ξέρω τι πάνε και γίνεται ένας χαμός, με συνέπεια αυτό να εκλαμβάνεται ως ευκαιρία από κάποιους ανθρώπους προκειμένου όχι να βάλουν φρένο σε αυτό που γίνεται. Δεν τους ενοχλεί δηλαδή το γεγονός ότι, ξέρετε, με μεγάλη ασυδοσία όποιος ενοικιάσει μια γουρούνα, ένα αυτοκίνητο 4x4, αυτά τα ειδικά που έχουν και τα λοιπά, να επισκεφθούν όπου θέλουν την ενδοχώρα. Δεν υπάρχει ένας φραγμός. Κάνουν το εύκολο. Αντί να κάνουν ένα σχεδιασμό και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, με αυτά τα οχήματα για να προστατεύσουμε την πανίδα και ενίοτε τη χλωρίδα της περιοχής, δεν επιτρέπουμε στα αυτοκίνητα αυτά να περνούν από το α, β, γ σημείο. Η διαδρομή που μπορεί να γίνει είναι αυτή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να γίνονται όλες αυτές οι άναρχα αναπτυγμένες εκδρομές, ο καθένας πάει όπου θέλει, με συνέπεια να γίνεται το έλα να δεις. Και οι δήμοι, οι οποίοι, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο των δημάρχων, δεν τους ενδιαφέρει η παρενέργεια, δεν τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η επίπτωση στο περιβάλλον. Τους ενδιαφέρει πώς θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή που τους δίνεται για να έχουν ένα επιπλέον έσοδο στο Δήμο. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτό να γίνει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στο να αναπτυχθούν οι Δήμοι και να δημιουργήσουν μια σωστή υποδομή προκειμένου να υποδέχονται ξένους επισκέπτες. Και ξέρετε, ωραία, τώρα προσπαθούμε να αρπάξουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε από τους επισκέπτες.

0: αυτή η επισκεψιμότητα στις περιοχές δεν θα δημιουργήσει παρενέργειες? Δηλαδή μετά από 10, 15, 20 χρόνια τι έχει να γίνει? Τι έχει να γίνει σε αυτές τις περιοχές? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει να τα ανοίξουμε και αυτό. Πρέπει να τα ανοίξουμε και αυτό μια μέρα για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε πώς μπορούμε τα απλά πράγματα και τα αυτονόητα να γίνουν πράξη. Και είναι υποχρέωση όλων μας, και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, να συζητήσουμε για το μέχρι πού, βρε παιδί μου, μπορεί να φτάξει η ανάπτυξη. Ξέρετε, όλα στην Κρήτη, όλα, ακόμα και η ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών, είναι άναρχη. Δεν υπήρξε ένα σχέδιο. Παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα. Σταλίδα, μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Η Σταλίδα αναπτύχθηκε χωρίς να υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός. Παράδειγμα το έφερα. Και το έφερα ως παράδειγμα γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά του τουρισμού κάθε χρόνο. Δεν μπορεί. Αυτό όμως έγινε λίγο μετά τη Χούντα, λίγο μετά την πτώση της Χούντας. Δεν μπορεί να συνεχίσει η ανάπτυξη της Κρήτης να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε πλέον, έχουμε την υποδομή, έχουμε τον πρώτο, έχουμε το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε μια άλλη τεχνογνωσία πλέον και μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες στην ανάπτυξη που θέλουμε σε αυτό το νησί, με στόχο να διαφυλάξουμε και κάποια πράγματα. Δεν πάει άλλο. Βέβαια, την ώρα που συζητάμε αυτά για τα 5 ευρώ που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή να βάλει στο Άγιο Φάραγγο και τα άλλα 5 ευρώ που σχεδιάζει να βάλει στο φαράγγι που οδηγεί προς το δάσος του Ρούβα, κάποιοι άλλοι κάνουν μεγαλύτερες αθλειότητες. Σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα λατομείο και μην προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε λέξεις, προσπαθούν να φτιάξουν ένα λατομείο που στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, πάνω ακριβώς από το λιμάνι Χερσονήσου, είναι ο ορεινός όγκος, για να καταλάβουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν, που βρίσκεται πάνω ακριβώς στο λιμάνι της Χερσονήσου και χωρίζει την παραλία από την Λαγκάδα και ανατολικά προς την περιοχή του Μοχού. Εκεί στην κορφή λοιπόν, που όταν θα αρχίσει να λειτουργεί θα γεμίζει σκόνη την ευρύτερη περιοχή, εκεί που όταν θα αρχίσουν οι εκρήξεις για να μαζεύουν τα πετρώματα από τα σπλάχνα του βουνού, θα σύεται ο κόσμος, εκεί αυτοί οι φωστήρες θέλουν να κάνουν το λατομείο. Δεν ξέρω εάν θα το πετύχουν. Και λέω δεν ξέρω γιατί. Γιατί σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Για να εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι στο πόδι. Μαθαίνω ότι στο Μοχό έχουν γίνει συνελεύσεις, έχουν γίνει συνεδριάσεις των τοπικών φορέων και υψώνουν φωνή αντίδρασης. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μανώλη Ζερβάκη, είναι πρώην δημοτικό σύμβουλος, είναι πρώην πρόεδρος ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και καταλυμάτων Φιλοξένεια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να ακούσουμε την άποψή του, για να ακούσουμε τη φωνή αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας σας παρακαλώ το κλίμα που επικρατεί εκεί στην περιοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, επειδή έχουμε την εμπειρία των παλαιότερων ετών εκεί πέρα, όπως είπατε, στο Χιτά, παλαιότερα γινόταν κάψη των απορριμμάτων στις παλιές εποχές, τώρα που είπατε στη δεκαετία του 80,
0: ναι.
1: Η σταλίδα και η ευρύτερη περιοχή ήταν μια κάπνα και με μύριζε πάρα πολύ άσχημα. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Το θυμόμαστε όλοι. Το θυμόμαστε. Θυμόμαστε που έβγαιναν εδώ ακροατές από την περιοχή για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την καπνίλα, τη μαυρίλα που υπήρχε στην περιοχή της σταλίδας και τη γύρω περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή τα θυμόμαστε και επειδή αυτό το κοίτασμα που λένε τώρα για να κάνουν. Εντάξει, το έχουν ονομάσει Δαγκινοθάλαμο.
0: Ναι.
1: Είναι πιο κοντά ακόμα στην περιοχή, είναι 750 μέτρα από το Χιτά προς τη μεριά της σταλίδας και της Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η δράση και η δραστηριότητα με την, όπως λέει το κοίτασμα, αποτελείται από ασβεστόλιθο κατάλληλο για παραγωγή αδρανών υλικών. Η παραγωγή θα γίνεται με τη διαδικασία της εξόρυξης, της διάτρησης, της ανατίτεναξης, της φόρτωσης και της μεταφοράς σε επεξεργασία σε κινητή μονάδα θράψης και κοσκίνησης εντός του χώρου για να παράγουν διάφορα υλικά που θα τα χρησιμοποιούν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Λοιπόν, θα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο θόρυβος θα ενοχλήσει την ευρύτερη περιοχή, την τουριστική περιοχή και τους επισκέπτες μας, αλλά και μια σκόνη θα είναι για 3 χρόνια, όπως λένε εδώ πέρα, λένε αυτοί για 3 χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιος όμως μας εξασφαλίζει ότι μετά την που θα χρησιμοποιηθεί η περιοχή αυτή, ποιος μας εξασφαλίζει ότι δεν θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και για το ΒΟΑΚ ή και για την εναπόδυση αδρανών υλικών?
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μας το εξασφαλίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος βέβαια είναι σε απόγνωση. Και επίσης θα σας αναφέρω ότι υπάρχει εκεί πέρα μία μελέτη,
0: ναι,
1: που έγινε επί Δήμου Χερσονήσου για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και τώρα έχει επικαιροποιηθεί τα τελευταία χρόνια από το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: που εκεί πέρα είναι ό,τι χειρότερο ρεύμα υπάρχει για την περιοχή της σταλίδας. Είναι και το θέμα που είπατε με την άναρχη δόμηση.
0: Ναι.
1: Ο οικισμός της σταλίδας είναι ο πρώτος οικισμός που ξεκίνησε να έχει σχέδιο πόλεως. Ναι. Γιατί δεν εφαρμόζεται το σχέδιο πόλεως? Διότι είναι ακριβώς αυτό το ρεύμα εμποδίζει την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και γι' αυτό δεν προχωράει, γιατί είναι επικίνδυνο. Με την κατασκευή λοιπόν και την διάτρηση, την ανατίναξη,
0: ναι,
1: θα επηρεάσει, διότι εκεί συναντιούνται 5 ρέματα,
0: ναι,
1: σε ένα, και φαντάζεσαι τώρα σε μία πλημμύρα,
0: ναι,
1: θα τα πάρει όλα κάτω. Εγώ φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια, ότι όπως
0: το είδαμε αυτό πρόσφατα. Το είδαμε,
1: ναι,
0: στις μεγάλες...
1: το 2020.
0: Ακριβώς. Στις καταστροφές που έγιναν στην ευρύτερη, ναι, περιοχή, έτσι δεν είναι? Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις είδαμε τις παρενέργειες από την έλλειψη,
1: ακριβώς,
0: των υποδομών, αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε?
1: Ναι.
0: Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Θα είστε εκεί, φαντάζομαι, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και τα λοιπά, για να ζητήσετε το αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το επόμενο χρονικό διάστημα επιμείνουν, γιατί ξέρετε, με ένα πολύ ωραίο τρόπο δεν, ναι, άφησαν το ενδεχόμενο της απόφασης να εξαρτηθεί από κάποια υπηρεσία του Ηρακλείου, το μετέφεραν, ναι, ως, πώς να το πω, ως μία αρμοδιότητα που μπορεί να αποφανθεί, από ό,τι μας έλεγε χθες ο Δήμαρχος, κεντρικά το Υπουργείο. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε το γιατί.
1: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τέτοια θέματα. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ότι το 2009 στην ίδια περιοχή, στην ίδια έκταση, έγινε προσπάθεια να γίνει λατομείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο τόσο ο τότε Δήμος Χερσονήσου και ο τότε Δήμος Μαλίων,
0: ναι,
1: το απέτρεψαν. Εάν συνεχίσουν να πούνε ότι θα το φτιάξουν, εμείς...

0: Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα, αφήσουμε να καταστρέψουν την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν θα αφήσουμε. Ο τόπος μας, κύριε Αργυράκη, είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να τον προστατεύσουμε.
1: Ναι, σωστό. Έτσι. Ναι, σωστό.
0: Ξέρω ότι έχουν όλοι οι συλλογικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής έχουν αντιδράσει και θα παρευρίσκονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι οι φορείς της περιοχής.
1: Τι ώρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις Γούρνες, στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να υποστηρίξει την απόφαση που νομίζω ότι είναι αρνητική από το Δήμο Χερσονήσου, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, είναι αρνητική. Υποστηρικτικά, καλό είναι να παρευρεθούμε και να υποστηρίξουμε την
1: ωραία.
0: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Κύριε Ζερβάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή και οτιδήποτε άλλο προκύψει θα ενημερώνουμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
9: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλημέρα. Καλώς ήλθατε στην Κρήτη.
3: Καλημέρα. Κυρία, καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη μας, με υγεία και δύναμη σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Είστε Κρήτη, έτσι δεν είναι? Καταφέρατε να έρθετε.
3: Ναι, φτάσαμε, φτάσαμε στο Ηράκλειο με μικρή καθυστέρηση πριν από λίγο. Ναι. Όλα καλά, όμως πανέμορφο όπως πάντα το βρήκαμε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η 3η του Σεπτέμβρη γιορτάζεται φέτος με επίκεντρο την Κρήτη, το Ηράκλειο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει το ΠΑΣΟΚ?
3: Είναι η πολιτική μας πηξίδα η 3η του Σεπτέμβρη. Είναι η διακήρυξή μας, είναι το DNA μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να το ενώσουμε με έναν τόπο με τεράστια ιστορία. Έναν τόπο που έρχεται από πολύ παλιά και έχει να διδάξει πάρα πολλά. Γέννησε μεγάλους ανθρώπους. Έδωσε το σύγχρονο διαφωτισμό σε όλες του τις διαστάσεις, αλλά και ταυτόχρονα είναι ο τόπος εκείνος που σηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη σύνδεση του ανθρώπου μέσα στο χρόνο με, με τη γη του, τη σύνδεσή του με τη γη του. Η Κρήτη μας είναι το περβόλι του ουρανού και γι' αυτό ακριβώς εμείς την τιμούμε φέτος και μας τιμάει φέτος φιλοξενώντας μας να γιορτάσουμε αυτό που πρέπει να βρούμε ξανά όλοι, τη ρίζα μας. Αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας οδηγεί, δηλαδή ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα, η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, το κανείς μόνος. Αυτό πρέπει να εμπνευστούμε στην Κρήτη και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος από αυτό το νησί που μπορεί το μήνυμα αυτό να το δώσει πιο ζωντανά από κάθε άλλο τόπο.
2: Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο φαντάζομαι το έχετε διαπιστώσει, ότι σήμερα εν έτη 2026 το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που ιδρύθηκε πριν από 52 χρόνια, δεν μπορεί να πείσει την κοινωνία. Έχετε καταλήξει το γιατί, εάν κρίνουμε βέβαια από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, έτσι? Έχετε καταλήξει το γιατί?
3: Καταρχήν χαίρομαι που το βάζετε το θέμα έτσι τόσο απλά και συμπληρώνετε βέβαια και το κομβικό σημείο που ναι. Είναι η δημοσκοπήση.
2: Σωστό.
3: Γιατί δεν θα συζητάγαμε τώρα αν δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα.
2: Όχι,
3: θα περίμενε την κάλπη και να
2: Σωστό.
3: Διαμορφωθεί η συνείδηση των πολιτών. Άρα μιλάμε βάσει των δημοσκοπήσεων, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Αργυράκη. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι από αυτούς που τις δημοσκοπήσεις τις λαμβάνουν υπόψη και δεν τις αμφισβητούν. Mm-hmm. Δεν μπαίνω στον κόπο ή στη διαδικασία να τις αμφισβητήσω. Τις θεωρώ εργαλείο. Mm-hmm. Είναι δημοσκοπήσεις που έπεσαν πάρα πολλές φορές έξω, που έπεσαν μέσα άλλες φορές, τα λέμε όλα. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες καθόρισαν τη φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, ακόμη κι αν λάβουμε ως τις δημοσκοπήσεις αυτές έγκυρες και ότι απηχούν και απεικονίζουν την πραγματικότητα, δεν έχει παρά να κάνει κάτι πολύ απλό κατά τη γνώμη μου. Να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη της χώρας. Η πραγματική δημοκρατική ιστορική παράταξη της χώρας. Έρχεται από πολύ παλιά. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και βεβαίως οφείλει να αντέχει και στις κακουχίες, να αντέχει και στις αναταραχές και βεβαίως έχει υποχρέωση να δίνει τον μεγάλο ανένδοτο αγώνα. Αυτό είναι το χρέος του ΠΑΣΟΚ. Θα κάθεται εκεί υπομονετικά, θα δουλεύει με πείσμα, θα φτιάχνει ένα πρόγραμμα για κάθε πεδίο πολιτικής, όπως έκανε τώρα το ΠΑΣΟΚ, γιατί δουλεύουμε πολύ σκληρά εδώ και 2,5 τουλάχιστον χρόνια, κύριε Αργυράκη, για να παρουσιάσουμε κοστολογημένη την κάθε έκφανση του προγράμματός μας και βεβαίως θα δίνει τη μάχη μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε πολλά. Σήκωσε βάρος που δεν το αναλογούσε. Κατασυκοφαντήθηκε, λιδωρήθηκε. Σας θυμίζω τις κρεμάλες στην πλατεία

0: ξεκινήσει την πορεία του προς το λαό, με το λαό και για το λαό. Αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Όποτε το Πασόκ
1: Μάλιστα.
0: κοίταξε αλλού, άλλα πεδία που δεν είχαν σχέση με το DNA του και την ψυχή του, όποτε το Πασόκ απέκτησε ελιτίστικες πολιτικές, παταγωδώς απέτυχε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει το Πασόκ είναι μαζί με τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, της εργατιάς, τον απλό λαό να πορευτεί. Θα πετύχει τα πάντα όταν αυτό το κάνει με συνέπεια και με πείσμα.
1: Μάλιστα. Σε περίπου 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Και εμείς μαζί του.
1: Και εσείς μαζί του. Ποιες είναι οι προτάσεις που θα ξεδιπλωθούν, ποιο είναι το διαφορετικό που θα προτείνει απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα?
0: Ακούστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να πω καταρχήν ότι είναι ένας σοβαρός πολιτικός, σύγχρονος πολιτικός, ο οποίος δεν κυβέρνησε τον τόπο. Το μεγάλο αβαντάζ του Νίκου Ανδρουλάκη, εκτός όλων των υπολείπων, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να του κουνήσει το δάχτυλο και να του πει ότι εσύ τα πες ξανά αυτά σε κάποια ΔΕΘ, όπως έκανε για παράδειγμα με το σχέδιο Ελλάδα 2.0 ο κύριος Μητσοτάκης ή με το σχέδιο ότι ο κύριος Τσίπρας ή με τα Ζάπια, σας θυμίζω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν ποτέ δεν υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό κάτι το οποίο δεν έκανε, δεν κυβέρνησε. Συνεπώς και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας είναι βεβαρημένοι από το ίδιο τους το παρελθόν. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, η παράταξή μας, στην πραγματικότητα έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στη ΔΕΘ. Με οργανωμένο το πρόγραμμά μας σε παιδεία, το πρόγραμμά μας απόλυτα κοστολογημένο, ξέρετε, κύριε Αργυράκη, θέλω να το πω σε εσάς τώρα, γιατί χθες το βράδυ το σχολίασα, αλλά δημόσια δεν το έχω πει ακόμα. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λοιπόν να λέει ότι ο πρωθυπουργός, ο Καλάφη το μεγάλο, το οποίο θα έχει στη ΔΕΘ, γιατί ξέρετε τώρα φύτρωσε τελικά το λευτό δέντρο στην αυλή του Μαξίμου, έτσι. Mm. Προφανώς φύτρωσε, γιατί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ δεν τα βρήκε με την επιφύτηση του πνεύματος, τα βρήκε προφανώς από εκεί που τα πήρε, που δεν θεωρεί ότι θα μπορούσαν να τα πάρουν άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ για να τα δώσει για παράδειγμα για τη 13η σύνταξη. Θυμάστε τι έχει,
1: Βεβαίως.
0: Τι έχει γίνει. Αλλά θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί το ξέρει τώρα και το παιδί του Δημοτικού. Θυμάστε τι πρωτοέγινε όταν το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο ΦΠΑ και είπαμε για την μείωση της τιμής των προϊόντων σε συγκεκριμένα αγαθά, όπως για παράδειγμα έγινε στην αδελφή Κύπρο, όπως έγινε σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Και τότε λοιπόν είχαμε δεχτεί εμπεγμό από την κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν πιάνει, δεν έχει καμία αξία, διότι δεν φτάνει στο ράφι κλπ. Κλπ. Τώρα λοιπόν ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να ευοδοθεί ο στόχος τον οποίο επιτελεί το ΦΠΑ. Με άλλα λόγια απλά και όχι τόσες περικοκλάδες, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιγράψει και να εφαρμόζει, όπως ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι copy-paste, έτσι. Εγώ έχω σοκαριστεί με πράγματα τα οποία λένε τα στελέχη του κ. Τσίπρα, να σας πω την αλήθεια, διότι τουλάχιστον στον τομέα δικαιοσύνης, θεσμών, διαφάνειας, στα εργασιακά, στα περιβαλλοντολογικά που έχουμε εδώ και τον βουλευτή μας, τον Φρέντι τον Παρασύρη, με μια πολύ καλή δουλειά, όλοι οι βουλευτές της Κρήτης είναι φοβεροί και κάνουν εξαιρετική δουλειά πραγματικά, και η κυρία Σπυριδάκη και η κυρία Βατσινάκη και ο κύριος Χνάρης. Ο κύριος Παρασύλης λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να σας το πει και αυτός για το copy-paste που γίνεται αυτές τις μέρες τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη μπροστά θα πάμε στη ΔΕΘ, θα ξετυλίξουμε το πρόγραμμά μας για τους ανθρώπους, τους απλούς της κάθε μέρας και του μόχθου. Εμείς θέλουμε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα. Όπως για παράδειγμα στους 246.000 αγρότες οι οποίοι χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν σύνταξη.

0: όπως για παράδειγμα στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη των αγροτών, όπως το 1,7 δισεκατομμύριο κατασκευμένης γης, αντίστοιχα ποσού κατασκευμένης γης έχουν κατασκευθεί και τα κοτέτσια και τα υπόστεγα κλπ. Σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στους επιχειρηματίες, με την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, με την εξορθολόγηση των πραγμάτων, με τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό που πρέπει να έχει και ο αγρότης και ο επιχειρηματίας. Μέτρα πολύ σημαντικά. Αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κρατάει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ΔΕΘ, εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξηγήσει απολύτως, που θα έχει σχέση, κύριε Αργυράκη, με την Ελλάδα του 2030 αλλά και με την Ελλάδα του 2050. Ο πρόεδρος θα ξετυλίξει το όραμά του για τη χώρα, για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα. Μάλιστα. Για το πώς θέλουμε να τη δούμε, να ανθίζει ξανά.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μαζί με όλη την επικράτεια και η Κρήτη θα γίνει κέντρο της χώρας ό,τι αφορά την παραγωγή, σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντες στους ανθρώπους και να χαρίσουμε ξανά αισιοδοξία και ελπίδα.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυτό το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες του Σεπτέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό από αυτό που πράττει η Νέα Δημοκρατία?
0: Εμείς έχουμε με απόλυτη λεπτομέρεια καταθέσει τις προτάσεις μας, παροδικά και καταρχήν με μεγάλες συγκεντρώσεις, με μεγάλες εκδηλώσεις, με συνεντεύξεις τύπου, με προτάσεις νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή, προκειμένου να καταδείξουμε ακριβώς το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να χτυπήσουμε το θηρίο της ακρίβειας που πνίγει και κατατρώγει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Εμείς έχουμε καταθέσει, κύριε Αργυράκη, λοιπόν, συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια. Αλλά κοιτάξτε τώρα, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους από την αρχή. Για να καταπολεμήσεις την ακρίβεια, πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Πρέπει να διαλέξεις με ποιους είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να πατάξεις την ακρίβεια όταν υπηρετείς τα καρτέλ και τα φαντ. Δεν είναι δυνατόν να την πατάξεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να πατάξεις την ακρίβεια όταν δεν λαμβάνεις μέτρα, όπως λέγαμε πριν, μείωσης του ΦΠΑ, όταν δεν βγάζεις ελεγκτικά κλιμάκια στην αγορά και κάνεις τα στραβά μάτια, ή όταν εμπέζεις τον κόσμο με το 10% ή 5% που θα μειώσει σε ένα deal πάλι με τα μεγάλα συμφέροντα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Θέλει να γίνει, να μείνει και να παραμείνει ο τροχονόμος των μεγάλων συμφερόντων. Αυτά υπηρετεί, είναι μακριά από μας, από τη δική μας λογική, από τη δική μας φιλοσοφία. Γι' αυτό και ο αντίπαλός μας, ο πολιτικός μας, ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα από τα κορυφαία θέματα που είναι σε κρεμότητα στην Κρήτη είναι το κτηματολόγιο. Φαντάζομαι θα σας τεθεί στη συνάντηση,
0: θα το συζητήσω σε λίγο.
1: Στη συνάντηση που θα έχετε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η διαδικασία προχώρησε με πάρα πολλά λάθη. Πολλά ακίνητα είναι ουσιαστικά στον αέρα, ενώ η κυβέρνηση έδειξε μια σπουδή να κλείσει όπως το θέμα. Είστε ενήμεροι και τι μερί γενέστε με αυτό το θέμα που έχει παγώσει τα πάντα σε ό,τι αφορά αγοραπολισίες κλπ, διότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα και με το κτηματολόγιο και με τους δασικούς χάρτες.
0: Να ξέρετε, κύριε Αργυράκη, νομίζω ότι η Κρήτη το έχει πληροφορηθεί και από τους βουλευτές της, ότι έχουμε κάνει επανειλημμένα κοινοβουλευτικές προτάσεις, κινήσεις, ερωτήσεις, ζητήσαμε εξηγήσεις σχετικά με το θέμα του κτηματολογίου. Το θέμα του κτηματολογίου είναι πολύ σοβαρό, ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την επικράτεια και στην Κρήτη. Η επίσπευση της ψηφιακής διαδικασίας είναι όρος εκ των όνου κάνευ και οι διασταυρώσεις επίσης είναι ακριβώς το δεδαλώδες εκείνο μονοπάτι που δεν μπορεί να ξεπεράσει η γραφειοκρατία. Σήμερα ένας από

0: τους λόγους που γίνεται αυτή η ευρεία σύσκεψη με το δικηγορικό σύλλογο και με τους δικαστικούς υπαλλήλους, θα δω και τους συμβολογράφους, θα δω και την ιατροδικαστική υπηρεσία. Mm-hmm. Βεβαίως, θα δούμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των φορέων που στην Κρήτη υπηρετούν την δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Θα το συζητήσουμε εκτενέστατα με το δικηγορικό σύλλογο και μετά από αυτό, να ξέρετε, και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρία Αργυράκη, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία κοινοβουλευτική προκειμένου να έχουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για το κτηματολόγιο στην Κρήτη, όπως θα τεθεί βεβαίως και το ζήτημα, το περιβόητο ζήτημα που είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας, του καινούριου δικαστικού μεγάρου της Κρήτης, που επίσης είναι ένα θέμα το οποίο πλέον δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο νησί και θέλουμε και αυτό να το προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό που είπατε, κυρία Γιακούλη.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία, για τη ζεστασιά της μοναδικής μας Κρήτης. Και θέλω να θυμάστε μόνο ένα πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι γέννημα λαού. Βγαίνει μέσα από την ψυχή. Όταν έχει ψυχή, αποκτά και εκείνο πνοή. Δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε δίθεν ταξίδι σε μια ιστάκη που δεν υπάρχει. Είναι εδώ. Κουβαλάει μια τεράστια ιστορία και είναι ξανά έτοιμο να υπηρετήσει την πατρίδα και το λαό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ευαγγελία Γιακούλη, είναι βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του κόμματος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, αν είναι έτσι. Έχω πάρα πολλά παράπονα από πολίτες που έχουν επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και μου περιγράφουν καταστάσεις που δεν μας τιμούν ως μια περιοχή με πάρα πολύ τουρισμό. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι από τα πιο σημαντικά σε σχέση με τους ξένους επισκέπτες που υποδέχεται κάθε χρόνο. Είναι μαζί με την Κνωσό τα σημεία εκείνα που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον των ντόπιων και των ξένων επισκεπτών και μου περιγράφουν εικόνες που νομίζω ότι είναι τριτοκοσμικές. Τριτοκοσμικές. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Σαμαριτάκη. Η κυρία Σαμαριτάκη είναι πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Είναι από τα άτομα που έχουν εικόνα για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και είναι χρήσιμο να μιλήσουμε μαζί της για να μας περιγράψει, αν έχουν βάση αυτές οι καταγγελίες, τι γίνεται με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, με αυτό το στολίδι της πόλης, που μάλιστα πριν από μερικά χρόνια κάναμε προσπάθειες να κάνουμε επέκταση του μουσείου, να έχουμε μια διαφορετική λειτουργία. Μάλιστα επέλεξαν να δημιουργήσουν και μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου με μια επιτροπή που συγκρότησαν, με ένα διοικητικό συμβούλιο που θα είχε άλλες προδιαγραφές. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Κυρία Σαμαριτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Γεράκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου?
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα προκύπτουν δεδομένης και της επισκεψιμότητας, παρότι οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πεσμένη η επισκεψιμότητα φέτος.
0: Ναι, έμαθα ότι είναι κάτω περίπου στο 8% η επισκεψιμότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
1: Ισχύει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, η κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου, η κατάργηση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους, είναι ζητήματα που δεδομένης και της ικανότητας, εννοώ της αγοραστικής και της οικονομικής των επισκεπτών και ημεδαπών και αλλοδαπών, επηρεάζει το βαθμό που αυτοί θα επιλέξουν να επισκεφτούν ένα τόσο αξιόλογο μουσείο. Θέλω να σας πω ότι η γνωριμία με τον μινωικό πολιτισμό είναι εδώ στην Κρήτη, που φαινά άλλο δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τα ρισουργήματα της μινωικής τέχνης. Και πραγματικά, όπως το είπατε, το μουσείο είναι ένα στολίδι. Είναι κρίμα να στερείται κάποιος που δεν έχει την οικονομική άνεση τη δυνατότητα να το επισκεφθεί. Μόνο με την επίσκεψη του μουσείου είναι ολοκληρωμένη η γνωριμία με το μινωικό πολιτισμό.
0: Πόσο είναι το εισιτήριο τώρα στο
1: Είναι 20 ευρώ. 20 ευρώ είναι και στην Κνωσό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πλέον δύσκολο για κάποιον να αγοράσει 20 και 20, 40 ευρώ ώστε να έχει αυτή την ολοκληρωμένη εικόνα. Ωραία. Δεν υπάρχει ενιαίο. Ωραία. Και δεν υπάρχει και έκπτωση για τους συνταξιούχους.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάτι που θα έλεγα ότι εξοργίζει τους Έλληνες επισκέπτες, διότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλά γκρουπ από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι το κόστος είναι τόσο.
0: Πάμε στα προβλήματα. Πάμε στα προβλήματα για να...
1: Αντιμετωπίζουμε και προβλήματα εξυπηρέτησης των ανθρώπων που εισέρχονται στο χώρο. Οι ώρες αιχμής, να ξέρετε, είναι οι ώρες που αντιμετωπίζουμε και τη μεγαλύτερη ζέστη. Είναι το μεσημέρι. Που έρχονται γκρουπ, που έρχονται, δηλαδή μέχρι τις 11 είναι ήσυχο και μετά βέβαια που θα φύγουν τα γκρουπ, είναι ελάχιστοι οι επισκέπτες του μουσείου μέχρι αργά το βράδυ.
0: Πείτε
1: μου το μεσημέρι, λοιπόν, ο άνθρωπος που εισέρχεται στο χώρο αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι στις μέσα αίθουσες του μουσείου το σύστημα κλιματισμού υπολειτουργεί. με αποτέλεσμα να υπάρχουν παντού ανεμιστήρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση.
0: Συγγνώμη, είναι δυνατόν, μισό λεπτό, είναι δυνατόν να έχουμε ανεμιστήρες μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου?
1: Ανεμιστήρες. Και όμως οι ανεμιστήρες είναι σχεδόν όλο το καλοκαίρι μέσα στο μουσείο, στις πίσω αίθουσες, ειδικότερα στις πάνω, με τα εκθέματα που αφορούν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Η ζέστη είναι αφορητή.
0: Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει μέσα ένα σύστημα κλιματισμού? Δεν υπάρχει μέρημνα? Μετά από τόσες εισπράξεις που γίνονται, 20 ευρώ έχει το ένα εισιτήριο. Να διαθέσουν ένα ποσό να συντηρήσουν ή να βελτιώσουν τον κλιματισμό, ούτως ώστε να μην δείχνουμε αυτές τις εικόνες που δεν μας τιμούν. Δηλαδή, δεν έχω υπόψη μου κάποιο σοβαρό αρχαιολογικό ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μουσείο που να έχει μέσα ανεμιστήρες που είναι, τι να σας πω, παράδοξο, είναι αστείο.
1: Και μόνο, η εικόνα και μόνο είναι αστεία, ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Ξέρετε, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να στέκονται μπροστά στον ανεμιστήρα επισκέπτες, μικρά παιδιά, θέλοντας να απολαύσουν λίγη δροσιά.
0: Ναι.
1: Το πιο περίεργο απ' όλα,
0: ναι,
1: και εξοργιστικό θα έλεγα, είναι ότι οι υπεύθυνοι δείχνουν να μην το θεωρούν απόλυτη προτεραιότητα και ίσον σημασία ζήτημα, διότι πριν από περίπου 2 μήνες μία ανάρτηση έγινε από μέλος του σωματείου μας για αυτή την κατάσταση με τους ανεμιστήρες. Και μάλιστα η συνάδελφος διερωτά το, εντάξει, οι επισκέπτες μπαίνουν, βγαίνουν, στις πρώτες αίθουσες έχουμε κάποια δροσιά, στις μέσα έχουμε αυτή τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Θα βγει όμως ο επισκέπτης, τι γίνεται με τους αρχαιοφύλακες, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι για ώρες να υποστούν αυτήν την θερμοκρασία?
0: Mm-hmm.
1: Και ο διευθυντής του μουσείου βγήκε και διέψευσε, διότι οι δημοσιογράφοι αυτή την ανάρτηση της συναδέλφου την έδωσαν στον τύπο αυτούσια. Βγήκε λοιπόν ο διευθυντής του μουσείου και διέψευσε τη συνάδελφο, μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγορώντας μας ότι συκοφαντούμε και ότι δεν είναι αλήθεια και ότι το περιβάλλον είναι αυτό που πρέπει.
0: Ναι, ναι. Επειδή,
1: και δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει η διεισόμαση μπαίνοντας μέσα τους ανεμιστήρες. Είναι δυνατόν να τους βγάλαμε από το μυαλό μας?
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος πονάει αυτό το χώρο είναι εμείς που είμαστε εκεί κάθε μέρα,
0: οι
1: αρχαιολόγοι,
0: οι
1: άνθρωποι που καλούνται να επικοινωνήσουν αυτό τον πολιτισμό στους επισκέπτες.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο να συκοφαντήσουμε, να πούμε πράγματα που δεν ισχύουν?
0: Ναι. Και σημασία δεν έχει το τι λέει ο καθένας. Σημασία έχει ότι η συκοφάντηση του αρχαιολογικού χώρου αυτού του μουσείου γίνεται με τα έργα κάποιων ανθρώπων που δεν μεριμνούν να διορθώσουν τα κακοσκήμενα, αλλά μην πάμε σε αυτό, μην μείνουμε σε αυτό.
1: Ακριβώς, εμείς αν φύγουμε κάποιες καταστάσεις είναι
0: για να γίνουν καλύτερα, για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, γιατί μας πονάει ο χώρος. Έτσι. Πείτε μου κάτι.
1: Να προσφέρει τις υπηρεσίες που αρμόζουν στα εκθέματα που παρουσιάζει.
0: Αν δεν κάνω
1: λάθος, εξάλλου μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τα σχόλια των επισκεπτών.
0: Δηλαδή,
1: όπου αναφέρονται στους ανεμιστήρες συνέλλειψη κατάλληλου κλιματισμού και μάλιστα διαρωτώνται αν όλα αυτά συνιστούν και πρόβλημα για τα ίδια τα εκθέματα.
0: Θα ήταν θα ήταν το επόμενό μου ερώτημα, γιατί αν δεν κάνω λάθος είστε και αρχαιολόγος.
1: Είμαι, ναι.
0: Μάλιστα. Οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ασφαλώς και ένα μουσείο δεν είναι απλώς μία αποθήκη.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μέρος που όχι μόνο εκθέτεις αλλά και διαφυλάσσεις αυτά τα αριστουργήματα. Σαφώς και επηρεάζουν οι αλλαγές στη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Βέβαια να πω ότι σε πολλές από τις προθήκες υπάρχει εσωτερική πρόβλεψη για συγκεκριμένη θερμοκρασία που πρέπει να τηρείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ασφαλώς και έχει σημασία η συνολική θερμοκρασία του χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τα εκθέματα.
0: Τι άλλο?
1: Ένα άλλο επίσης πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες είναι το ασανσέρ.
0: Δηλαδή,
1: είναι πάλι εκτός λειτουργίας. Ήμουνα πριν από 2 μέρες εκεί. 2 άνθρωποι σε αναπηρικό αμαξίδιο θέλησαν να προσεγγίσουν ψεύσεις του ορόφου, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, έφευγαν απογοητευμένοι. Παρόλο που στην είσοδο υπάρχει μία προειδοποίηση ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το ασανσέρ και οι αίθουσες του ορόφου είναι κλειστές.
0: Μα τι θα πει αυτό, πληρώνουν οι άνθρωποι.
1: Μην προσβάσεις μες όχι κλειστές.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Βέβαια το ειστήριο το πληρώνουν.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια, και βλέπουν
0: πληρώνουν οι άνθρωποι 20 ευρώ για να μπουν μέσα. Αλλά το μουσείο δεν έχει μεριμνήσει να λειτουργεί το ασανσέρ προκειμένου να δουν οι άνθρωποι όλα τα εκθέματα. Αυτό δεν είναι ντροπή.
1: Κοιτάξτε. Το ζήτημα με το ασανσέρ το αντιμετωπίζουμε επανειλημμένως, διότι αυτό το ασανσέρ περίπου κάθε φορά που γίνεται μία διακοπή ρεύματος γίνει εκτός λειτουργίας. Ρώτησα να μάθω πόσο χρόνο χρειάζεται για να ρυθμιστεί αυτό, να έρθει δηλαδή κάποιος από τους συντηρητές με τους οποίους έχει γίνει σύμβαση να το φτιάξει. Εντάξει, προκύπτει μετά από διακοπή ρεύματος, μου λένε ότι πάνω από μισή ώρα δεν χρειάζεται για να επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείται, δεν θεωρείται προτεραιότητα η πρόσβαση
0: στους
1: επάνω ορόφους, στην ουσία στο μισό μουσείο, και να κληθεί ένας τεχνικός, είναι λέει Αύγουστος, δηλαδή επειδή είναι Αύγουστος, μα τώρα υπάρχει η μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλια, τα γκρουπ, άνθρωποι μεγάλων ηλικιών, άνθρωποι με προβλήματα κινητικά. Τι θα πει είναι Αύγουστος και ο τεχνικός δεν μπορεί να έρθει τώρα τον Αύγουστο. Αν βρεθεί άλλος τεχνικός να έρθει άμεσα, να διορθώσει τη βράδυ.
0: Είναι απίστευτα και όμως ελληνικά αυτά που συμβαίνουν, και το πιο δυσάρεστο είναι αυτό που μας είπατε, ότι δηλαδή τα σχόλια των ξένων επισκεπτών είναι αρνητικά, επισημαίνουν τα προβλήματα αυτά που λέμε και εμείς τώρα δημόσια, και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για τον αρχαιολογικό, για το αρχαιολογικό μουσείο, για την Κρήτη γενικότερα.
1: Είναι τυχερό να μας κάνουν σχόλια ότι είναι θησαυροί πράγματι τα εκθέματα του μουσείου. Ο τρόπος που τα χειρίζεστε και τα αντιμετωπίζετε είναι λυπηρός.
0: Μάλιστα.
1: Διότι κάποια πράγματα συνιστούν προτεραιότητα και θα πρέπει να λειτουργούν άψογα οι υπηρεσίες του μουσείου, πόσο δε μάλλον όταν έχεις κάνει αυτή την αύξηση στο ειστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Η αύξηση αυτή μπορεί να είναι λογική, αλλά και η υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε αντάκτες του χώρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαμαριτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και ας ελπίσουμε,
1: και εγώ για την ανταπόκρισή σας.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η δημόσια συζήτηση δεν θα εκλειφθεί από τους κρατούντες, από τους έχοντες την ευθύνη λειτουργίας του μουσείου ως προσπάθεια δυσφήμισης του αρχαιολογικού μουσείου, αλλά ως έκκληση να διορθωθούν τα κακώς κείμενα για να μην εκτίθεται η χώρα μας διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για χιλιάδες αγρότες, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

0: την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν ασφιχτικά. Νέους κανόνες για τους καταναλωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα νοικοκυριά και επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο. Η βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, συμμετέχει ως επικεφαλής κλιμακίου του Πασόκ στις περιοδίες του κόμματος στο Ηράκλειο εν ώψη της μεγάλης κεντρικής εκδήλωσης στις 3 του Σεπτέμβρη. Η κυρία Γιακούλη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπηρετεί τα καρτέλ και διατηρεί την ακρίβεια. Σε 177 συλλήψεις και περισσότερες από 1.000 ελέγχους και παραβάσεις προχώρησε η αστυνομία τον Αύγουστο στο Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 76χρονος από παραλία του Ρεθύμνου, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο νοσοκομείο με κάταγμα στα ελληνικά οστά μεταφέρθηκε 14χρονος στο Ηράκλειο μετά από ξυλοδαρμό. Ένας φέρεται να το χτύπησε, ενώ δύο ακόμα άτομα από τα συνολικά 5 της παρέας φέρονται να κατέγραφαν το περιστατικό. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 33 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου. Οι βρεφοεμπειακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αγίου Νικολάου ξεκινούν τη λειτουργία τους για τη νέα σχολική περίοδο την ερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου. Τουλάχιστον 12 νεκροί στην έκτη νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε στην παράταση την Ισπανία με 108-106 και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Όφη παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά την ήττα από τον Άρη, καθώς αύριο στις 10:15 το βράδυ θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι ασθενείς 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα να πρωτοαναφέρω.
5: Του φίλου πρώτα και του Δημάρχου δεύτερα. Υπουργούς και βουλευτές άστους. Έχουν κακή φήμη.
4: Λοιπόν, είναι ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Σαζλάνης. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο ακροατής που μας ακούει αυτή την ώρα. Κώστας Σαζλάνης, μόνο αυτό αρκεί και όλοι αντιλαμβάνεστε τον άνθρωπο που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και θα ξεδιπλώσουμε αρκετά πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Για μας είστε δήμαρχος.
5: Καλώς σας βρήκα. Αυτό μαζί με το φίλος είναι το τιμητικότερο. Άλλωστε έχουν συγκοφαντηθεί οι άλλες μοιριότητες παρά τις δικές μου προσπάθειες.

0: την καθαρό μυαλό μου, την καθαρή ψυχή και κυρίως τα καθαρά μου χέρια και σαν υπουργός και σαν δήμα και σαν βουλευτής. Όμως το δήμαρχος και το φίλος είναι τα πιο συγκινητικά. Είναι ο δήμαρχος είναι, το εννοώ και θα τον δείτε και από αυτά που θα πω και από αυτά που έχω κάνει, το ενδιαφέρον μου. Ναι. Είμαι άλλωστε από τις λίγες περιπτώσεις που δεν είχα το Δήμο Αφαλτήριο για να γίνω βουλευτής και, υπουργός, πήγα ανάποδα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και χρησιμοποίησα αυτά που είχα μάθει και είχα δίκιο. Έχω αντιγράψει τακτικές του Παπανδρέου και έχω πετύχει πράγματα κόντρα στους πρωθυπουργούς. Θα τα θυμίσουμε και αυτά. Ναι. Δεν θέλω να κάνω βιογραφική, θέλω να κάνω ζωντανή συνεργασία μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, εσείς έχετε φυσικά την ευθύνη, να έχω ένα αίτημα και μια διαδικαστικία. Μετά από μια μακρά σιωπή στο δημόσιο λόγο, αποφάσισα να μιλήσω. Δεν θα ερμηνεύσω τη σιωπή, είναι το 80+, είναι οικογενειακά, είναι ασθένειες κλπ. Δεν έπαψε το ενδιαφέρον μου για αγώνα, για την πόλη, για την πολιτική, για το λαό μας και την κοινωνία και το έθνο μας και την πατρίδα. Δεν έλειψε. Αυτό με κάνει τώρα να μην έχω δικαίωμα στις δύσκολες συγκυρίες να έχω σιωπή. Απεφάσισα λοιπόν και διάλεξα τον Μανώλη, το φίλο μου, για τον ακεραιότητα και την ικανότητά του και επίσης την επιχείρηση η οποία στα μέτρα του δυνατού έχει ανεξάρτητη παρουσία. Γνωρίζω και έχω υποστεί την εξάρτηση των μέσων και την συμπεριφορά τους κόντρα σε αυτή την τακτική. Εγώ πέτυχα με τη βοήθεια του λαού και θέσεις δεν έχω αποθυμένα, δεν θέλω να κάνω ούτε βιογραφίες, δεν είμαι αλαζόν και το γνωρίζεις, ούτε να δικαιολογήσω τα παλιά. Οι βιογραφίες, γιατί μου λένε πολλοί, γιατί δεν γράφεις. Ο τελευταίος που μου το είπε ήταν ο φίλος ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης. Όταν του είπα, δεν μιλάτε καθόλου για το τάδε θέμα. Θα το θίξουμε παρακάτω. Κανένας παράγοντας που είναι ίσως το πρώτο του Ηρακλείου. Και μου λέει, γιατί δεν τα γράφεις. Λέω, εσείς θα τα κάνετε αυτά. Λέει, εγώ δεν θέλω να γράψω. Οι πολιτικοί γράφουν ιδίως οι βιογραφίες. Όταν θέλουν να διορθώσουν την ιστορία, συνήθως λέγοντας ψέματα. Δηλαδή να διορθώσουν ένα λάθος που έκαναν.
1: Και να δώσουν τη δική τους ερμηνεία.
0: Είτε αυτή, ναι, την προσωπική τους ερμηνεία, είτε αυτοί οι βιογραφούμενοι, πολύ περισσότερο όταν γίνονται επιπληρωμοί. Για παράδειγμα, ο Μέγας Καραμαλής Κώστας έχει πολλούς βιογράφους, όχι αυτή η αυτοβιογραφία, πολλούς βιογράφους, είναι συνήθως ξένους, οι οποίοι έχουν πλήρη αποσιώπηση των αρνητικών. Να πω μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Τα θετικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, έχουν και αμφισβήτηση. Αλλά δεν θα πω τίποτα. Θα πω μονάχα ότι παρέλειψε να πει οτιδήποτε που έχει σχέση με την ευθύνη του, είτε αφορά το Κυπριακό και το έθνος, είτε αφορά τη δικτατορία και τη μη συμμετοχή του στην πτώση της, είτε αφορά άλλα ζητήματα. Λοιπόν, η πρόταση που θέλω να κάνω,
1: ναι,
0: είναι ότι καταρχήν βρίσκομαι εδώ, μάλλον η ευκαιρία, η αφορμή, η ευκαιρία την είπα, το λόγο τον είπα και θα τον εκδηλήσω και παρακάτω.
1: Να πω κάτι πριν το πείτε εσείς. Ότι εσείς ζητήσατε να γίνει αυτή η συζήτηση.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Ωραία.
0: Ήταν δική μου πρωτοβουλία και αυτό μου δίνει με όλο το σεβασμό να έχω το δικαίωμα να κάνω και μια πρόταση. Εσείς έχετε την ευθύνη, θα απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε, αλλά η πρόταση δική μου είναι ότι επειδή τα πράγματα είναι μεταβαλλόμενα, αναθεωρούμενα, επικίνδυνα για την ασφάλειά μας, σχεδόν υπαρξιακά σε ένα μη γνωστό κόσμο. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και στα εθνικά θέματα, αυτά είναι τα πρώτα, και στα τοπικά, θεσμικά και πρακτικά είναι τα δεύτερα.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις,
1: ναι,
0: ακούγοντας και τους ακροατές, ακούγοντας και μιλώντας διαλεκτικά,
1: ναι,
0: με τις αντιρρήσεις και με απαντήσεις, χωρίς να διασταυρώσω με σπαθί, δεν το έκανα ποτέ, αλλά μόνο επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα λοιπόν μια σειρά θεμάτων. Θα ήθελα να προτείνω, εάν συμφωνείτε, να κάνουμε μια τακτική επαφή, όχι τακτική χρονικά, αλλά να είναι κάθε τόσο,
1: ναι,
0: να σχολιάζει τα γεγονότα, κυρίως να τα ερμηνεύει, να υποδεικνύει προσωπική βεβαίως πάντα άποψη,
1: ναι,
0: και όχι σοφίες, κανείς δεν είναι σοφός, να υποδεικνύει λύσεις. Και αν αυτό συμβεί, σήμερα θα έλεγα, γιατί έχω πολλά να πω, σήμερα θα έλεγα να πάμε με την ευκαιρία της εθνικής της μεθαυριανής για την 3η του Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: όχι τόσο τι ήταν ιστορικά, θα πούμε και γι' αυτό και τη σχέση του με το Ηράκλειο, αλλά κυρίως θα πούμε για την ελπίδα την ανεκπλήρωτη την οποία σημαίνει και αν μπορεί αυτή να ξαναγεννηθεί από όλους μαζί με ένα μέτωπο ή από το Πασόκ σαν φορέα και κυρίως από το λαό που είναι το πολιτικό υποκείμενο.
1: Λοιπόν, πάντα ήσασταν χυμαρόδης στο λόγο σας, αλλά όταν είστε εδώ θα πρέπει να υποστείτε τη βάσανο των ερωτήσεων που θα θέτει ο δημοσιογράφος. Και το ξέρετε,
0: το είπα ασφαλέστατα.
1: Μπορεί να είμαστε
0: εγώ
1: φίλοι.
0: Δεν ζήτησα να κάνω κάποια λογοκρισία.
1: Όμω δεν γίνεται. Μα δεν υπάρχει τέτοιο
0: θέμα. Ζήτησα μονάχα πολλές.
1: Ακούστε,
0: το ήθελα να παρακαλέσω σήμερα, σήμερα να κάνουμε επισήμανση τη συγκυρία και κυρίως να μιλήσουμε για την 3η Σεπτέμβρη και το νόημά τη. Το έχω νόημα και τη μελλοντική ελπίδα, όχι μόνο για τα παλιά.
1: Θέλω να μιλήσουμε όμως. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να σπάσετε τη σιωπή σας? Δηλαδή, έχετε, πότε φύγατε από το Δήμο Ηρακλείου?
0: Το 2002.
1: Το 2002. Από το 2002 μέχρι σήμερα, 24 χρόνια μετά, με εξαίρεση 2-3 φορές, αν θυμάμαι καλά, που είχατε κάνει δημόσια παρουσία για άλλους λόγους. Μη σταθούμε σε αυτά.
0: Και μερικά άρθρα και
1: μη σταθούμε
0: και
1: σε αυτά.
0: Παρουσίες.
1: Ναι. Δεν πήρατε ποτέ έτσι δημόσια και να εκφράσετε ένα παράπονο, μια πρόταση ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τώρα γιατί νιώθετε την ανάγκη?
0: Τώρα
1: τι είναι αυτό
0: ανάγκη,
1: που σας έκανε?
0: Γιατί η συγκυρία και στα τοπικά από πλευράς θεσμών και προβλημάτων, αλλά και στα εθνικά, πολύ σοβαρά έως υπαρξιακά και επικίνδυνα, δεν μπορούν να με αφήνουν σιωπηλό.
1: Ωραία.
0: Το θεωρώ χρέος.
1: Πάμε
0: ήταν
1: ένα.
0: Η βασική αιτία για την οποία ασχολήθηκα με τα κοινά. Πήγα με καθαρό μυαλό, καθαρή ψυχή και κυρίως καθαρά χέρια για να αλλάξω αυτόν τον κόσμο, όπως ήταν η ελπίδα, η αρχική εμφάνιση 3η του Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Για να αλλάξω με τον κόσμο τη συμμετοχή του.
1: Πολύ ωραία. Μου λέτε για την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: 52 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω τον Κώστα τον Ασλάνη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ, τον άνθρωπο που ήταν ΠΑΣΟΚ,
0: που συνίδρυσε κατά κάποιο
1: που τρόπο. Ήταν ΠΑΣΟΚ, που συνίδρυσε αν θέλετε, που μετά αποστασιοποιήθηκε, είχε το θάρρος να το κάνει σε μια δύσκολη εποχή, τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ ισχυρός, και μετά τα τελευταία χρόνια να πω τη λέξη αποσκύρτησε, να πω τη λέξη άλλαξε στρατόπεδο, πολιτική στέγη. Σήμερα πού βρίσκεται ο Κώστας ο Ασλάνης?
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα. Να πω λοιπόν γιατί έφυγα.
1: Ναι.
0: Να πω αν πήγα κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη σημασία είναι να μένεις στις ιδέες σου.
1: Σωστό.
0: Παρά να μένεις με οποιαδήποτε προσωπολατρία ή άλλη πρόφαση. Χειρότερη είναι ο δόλος για την καρέκλα. Εγώ απειαλαγμένος από αυτά, όταν είχα συγκρούσεις, ακόμα και με τον μεγάλο Παπαδρέου, θα αναγκαστώ να πω μερικά προσωπικά, αφού με ρωτάς και αφού με προκαλείς. Εγώ θα ήθελα να μην τα πω αυτά, γιατί δεν είμαι ούτε αλαζονικός, ούτε βιογραφικός, ούτε τελείωσα. Δεν αισθάνομαι ότι τελείωσα. Επομένως, δεν θα κάνω μια σουμάρισμα. Πρώτον, δεν έφυγα ποτέ από τις ιδέες και την ελπίδα.
1: Ναι.
0: Δεν έφυγα ποτέ από το λαό, χωρίς προσωπολατρία. Να πω κάτι που δεν το έχω πει. Μου το έχει πει του ίδιου ο ιδρυτής μας και μέγας πολιτικός, όχι ελάνθαστος, απολύτως, όλοι έχουν τα λάθη τους, και μέγα πολιτικός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μου το έλεγε ο ίδιος και μου το μετέφεραν κοινοί φίλοι. Δεν είχα πολλούς. Φίλοι μου ήταν οι απλοί ανθρώποι, το Ηράκλειο, οι στόχοι του απλού ανθρώπου και του μεσαίου, του μη προνομιού που λέγαμε εκείνη την εποχή με εκείνη την ορολογία. Αυτό ήταν και η τιμή μου και αυτή ήταν και η σχέση μου. Και ήταν και υποθήκες από τον γνωστό μου, από τον πατέρα μου. Θέλω αυτό να το πω σαν ένα μνημόσυνο. Ο πατέρας μου ήταν μικροεπιχειρηματίας. Είχε πει πολλά σοφά. Να μου επιτρέψει, Μανώλη, να πω σοφότερα από αυτά που άκουσα από αρχηγούς κομμάτων, αρχηγούς κυβερνήσεων, βασιλιάδες, δικτάτορες, προέδρους. Έχω όλη την γκάμα διατρέξει με προσωπική τουλάχιστον εμπειρία με αυτούς.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου έλεγε σε μένα και στην αδελφή μου για τους λίγους ανθρώπους που είχε στη δούλεψή του ως μικροεργολάβος, Αριστεία και Κώστα, θα πληρώσουν πρώτα τους ανθρώπους που έχουν το μεροκάματο και την οικογένεια και αν περισσέψει κάτι θα φάμε κι εμείς αυτό το Σαββάτο. Δεν το έχω ξεχάσει αυτό σε όλη μου τη ζωή. Δεν το έχω ξεχάσει. Λέω λοιπόν, δεν να μην πω όμως πολλά προσωπικά.
1: Όχι,
0: δεν θέλω,
1: όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να πω πολλά προσωπικά. Δεν έφυγα λοιπόν από τις ιδέες. Έμεινα εκεί. Ο Ανδρέας ο ίδιος μου είχε πει εμένα, είχε πει και στην Μελίνα Μερκούρη, στον Ανδρέα, στον Αλευρά, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι με συμπαθούσαν και με αγαπούσαν, τον Αντώνη τον Λιβάνη, ο οποίος ήταν ηρωικός, μετήχε στην υπόθεση της απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου μαζί με τον Βεριβάκη, μαζί με τον Στάθη τον Γιώτα και μαζί με πολλούς.
1: Μαναγόπουλο.
0: Λοιπόν, μου είχαν πει αυτοί ότι ρε εσύ, ο Παπαδρέου και λέει για σένα, το πιο κοφτερό μυαλό που έχω συγκρίνει του πολιτικού να σλάνει, σαν να είναι λίγο απίθαρχος. Μου το είχε πει και ο ίδιος. Σε έχω για πω το ρόλο, αλλά είσαι λίγο απίθαρχος. Μου το έλεγε για κακό, ίσως είναι μια συμβουλή, με χαμόγελο. Σε πληροφορώ, θα το αποδείξω αυτό, αν πούμε κάτι βιογραφικό, μόνο αν συμμετέχει στην εξυγίαση και στην εξήγηση μιας κατάστασης, όχι για την προσωπική προβολή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό το έκανα πάντα και στο μεγάλο Παπαδρέο, πολύ περισσότερο στο μικρότερο.
1: Ωραία.
0: Η βασική αιτία που με απομάκρυσε είναι το κλικ στα δεξιά της εποχής Σιμίτη και η συνεργασία αργότερα με το Σαμαρά. Αυτά. Δηλαδή, πιστός στις ιδέες και όχι στα πρόσωπα και στην απάτη και στην πλάνη.
1: Και μετά πήγατε με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, δεν πήγα με τον Αλέξη Τσίπρα όπως νομίζετε. Στον Αλέξη Τσίπρα τον εξετίμησα στην αρχή για αυτά που έλεγε. Αποδείχθηκε τελικά μια κακή απομίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Είχε όμως προσόντα να ελκύσει κόσμο.
1: Έγραψε και αυτός βιβλίο για να δώσει τη δική του ερμηνεία.
0: Δεν είναι αυτό την επιτυχία του. Τα βιβλία τα γράφουν πολλές φορές με μια σύνδρομη που μπορεί να είναι να πούμε, η πλειονότητα των γραφωμένων. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι είναι άνθρωπος που διέψευσε τις ελπίδες.
1: Και τώρα.
0: Διέπεσε τις ψήδες και σήμερα είναι κατά τη γνώμη μου, λέω, πολύ βαριές κουβέντες. Αυτός είναι αποστάτης από τις ιδέες. Είναι πολύ χειρότερο αυτό από την υποστασία από τον ακόμα. Χειρότερος από τους καλύτερους ή τους χειρότερους αρχηγούς των κομμάτων, όλων των κομμάτων και τους συντηρητικούς. Γιατί αυτοί τουλάχιστον, τους συνεργάτες, οι συνυπεύθυνους στα κακά, δεν τους πουλάνε. Αυτός πούλησε τους πάντες δικούς τους. Είναι αυτό που θέλει αριστερό προμήνυμα και πρόταγμα. Χωρίς αριστερούς.
1: Πολύ σκληρό αυτό που λέτε τώρα.
0: Δεν είναι σκληρό γιατί είναι πραγματικότητα. Όταν τα καλά που έκανε ή τα κακά τα έκανε μαζί με κάποιους ανθρώπους. Αυτούς δεν τους θέλει να τους δει γιατί πρέπει να εμφανιστεί καινούριο. Αυτοί στην απάντηση στην εξέδρα. Ούτε καν στην πρώτη σειρά. Θα τους πάρει στο τέλος, να θυμηθείτε, δεν είμαι προδότης, γιατί έχει καταντήσει δυστυχώς αστικοφιλελεύθερος αρχηγός, που πούλησε τις ιδέες του. Δεν ταυτίστηκα όμως, γιατί ήμουν πονηρός. Είχα ζήσει το μεγάλο Παπανδρέου. Δεν ταυτίστηκα. Απλά συμπαραστάθηκα.
1: Σωστό.
0: Συμπαραστάθηκα σε μια κεντρική του επιτροπή που μου είπε με μια πρόσκληση τιμητική. Το κόμμα που θα φαντασεί, που είδησα στο Ηράκλειο, θα το πω αυτό που συνήθω, θα το πω με την ευκαιρία τη 3η Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει έτσι, και έγινε εκείνες τις μέρες. Θα το πω αυτό. Και θα πω και ρόλο έπαιξα εγώ μαζί με άλλους συντρόφους, αλλά πρωταγωνιστικό και συνειδητικό ρόλο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να με απαγορεύσει την παρουσία και θα είμαι μεθαύριο στην τελετή μαζί με τις συστάσεις μου, μαζί με τις υποθήκες μου. Δεν ταυτίστηκα.
1: Θα είστε δηλαδή την πλατεία ελευθερίας.
0: Δεν ταυτίστηκα με τον
1: Σεπτέμβρη.
0: Δεν ταυτίστηκα με τον Τσίπρα, ούτε κανέναν αρχηγό. Ταυτίστηκα με την ελπίδα την οποία μεταβίβασε το Πασόκ και την ανέλαβε ο Τσίπρας για να την προδώσει στο τέλος. Για τώρα δεν μου λέει τίποτα.
1: Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κλείνουμε για το θέμα αυτό το πολιτικό, το κεντρικό, και θέλω να έρθουμε στα τοπικά. Στα τοπικά.
0: Να πω πότε την 3η Σεπτέμβρη, γιατί αυτή η γιορτάζει. Να, και αυτή ήταν η
1: ναι, ναι. Ευκαιρία. Πολύ σύντομα, μόνο να προλάβουμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, να πω για την 3η Σεπτέμβρη, θα πω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φεύγει από εδώ. Είναι κρατούμενος με την έναρχη της δικτατορίας το 1967.
1: Ναι.
0: Είναι, απολύεται το Γενάρη του 68,
1: στις
0: αρχές δηλαδή, αφού έκανε μερικούς μήνες έγκλειστος και πήγε έξω και αμέσως είδησε το ΠΑΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η 3η του Σεπτέμβρη που γιορτάζουμε μεθαύριο άρχισε από τότε που πήγε έξω.
1: Ναι.
0: Αυτός είδησε το ΠΑΚ. Η πρώτη τριμελής ομάδα του ΠΑΚ, για την Κρήτη είναι Ασλάνης Κώστας, κληρονόμος Χρήστος, Γιάννης Λεμπιδάκης.
1: Ναι.
0: Λίγοι το ξέρουν. Δεν το ξέρουν, τα αφήσαν. Η πρώτη προσπάθεια όταν ήρθε.
1: Ξαναπείτε μου το αυτό.
0: Είπα. Η 3η του Σεπτέμβρη. Δεν άρχισε και η 3η του Σεπτέμβρη. Άρχισε από την πρώτη μέρα που πήγε έξω. Δηλαδή από το Γενάρη του
1: 68. Από το ΠΑΚ, λέτε.
0: Από το Γενάρη του 68 που βρέθηκε στην Ευρώπη.
1: Α.
0: Και ιδρύει το ΠΑΚ.
1: Ναι.
0: Και η πρώτη τριμελής ομάδα του ΠΑΚ ήταν η μυστική οργάνωση.
1: Ναι.
0: Με τριμελής όπως κάνει και ο στρατός.
1: Ήτανε κι άλλοι όμως στην Ιταλία μαζί.
0: Ήτανε πάρα πολλοί. Εγώ μιλάω
1: για την κριτική. Ηρακλειώτες ήτανε μαζί του στην Ιταλία.
0: Η τριμελής ομάδα είναι Χρήστος Κληρονόμος, Ασλάνης Κώστας, Λεμπιδάκης, Γιάννης, σπίτι του Κατσικόπουλου στην Αθήνα, ναι, παρόντος του Καρέλη, ο οποίος ήρθε, δεν ξέρω πώς εντοπιηθείς. Από άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι, όπως ο Μακαρίτης ο Σκουλάς, είχαν συμμετάσχει και μάλιστα υπήρχε μια αντιδικία. Ποιος είναι ΠΑΚ τελικά, ο Ατζάνης, ο Λεμπτάκης ή ο άλλος. Ναι. Εκεί έγινε μια. Αυτά είναι πρακτικά για λεπτομέρειες. Κυρίως παίρναμε ειδήσεις για το τι κάνουν έξω, τις οποίες προσπαθούσαμε, ωραία, να περάσουμε στην Ελλάδα.
1: Ποιος Κουλάς, ο Νίκος ή ο Θανάσης?
0: Ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης.
0: Ο Νίκος είναι καλός στα γράμματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Θανάσης ήταν σε αυτό

0: Οφείλω να το πω. Έχω άλλα πάνω να πω γι' αυτόν, όσον αφορά με τον αυταρχισμό.
1: Δεν κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τώρα απολογισμό.
0: Δεν τα λέω αυτά. Όχι, λέω αυτό που είναι τιμητικό και είναι πραγματικότητα. Αλλά ούτε αυτό είναι εμείς για λόγους δυσκολιών. Ο ίδιος έχω μέχρι καταδίκη από τη δικτατορία. Και έχω τους βασανιστές μου προσωπικές, Γεωργακόπουλο και Βαρελά, τους έχω τιμωρήσει και τους διώξαμε τη χωροφυλακή. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν μετά το 1974.
1: Κλείνω το κεφάλαιο αυτό, τα είπαμε για την 3η του Σεπτέμβρη, ήταν σημαντικό εν όψη.
0: Και γίνω λοιπόν σαν πρώτη ομάδα του ΠΑΚ, όταν ήρθε ο Παπανδρέου που έχετε πια το 1974, ήρθε 16 του Αυγούστου του 1974, περίπου ένα μήνα μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Ήρθε γιατί αρχικά είχε την άποψη και δεν είχε και πολύ λάθος, ότι μας απελευθερώνουν, σε εισαγωγικά, εκείνοι που δημιούργησαν την καταδίκη μας και τη δικτατορία, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, και οι Δύσοι, αυτοί μας απελευθερώνουν και ότι είναι αλλαγή φρουράς. Αργότερα όμως ήρθε, πάλεψε εδώ, ίδρυσε το Πασόκ με ό,τι αυτό ελπίζει στην αρχή, το έκανε εξουσία, δεν δέχτηκε αυτό που του πρότειναν, την πεπατημένη να γίνει αρχηγός της παλιάς ενός κέντρου με τον Μαύρο κτλ.
1: Ήταν
0: κάτι καινούριο, πιο αριστερό και έδωσε και μια υποθήκη. Το είπε το 89, γιατί το ζήτημα είναι, για να πάμε στα σημερινά, πώς θα πέσει η πολιτική και ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία. Κλείνουμε τα κεντρικά. Δεν έχει νόημα να σταθούμε άλλο.
0: Όχι, θα ήθελα κάτι να
1: όχι
0: πω.
1: Σήμερα.
0: Θα ήθελα κάτι να πω για τα διεθνή, διότι η σχέση με.
1: Όχι, όχι, όχι, θα χαθούμε.
0: Θα το πούμε άλλη
1: φορά. Θα χαθούμε. Κάνε. Θα χαθούμε και δεν έχει νόημα δεχτώ, να πάμε.
0: Εσύ οφείλει να το πει, όμως να φανταστείτε ότι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι τοπικό από την άποψη αυτήν. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μέρος του προβλήματος και στους δύο πολέμους. Δώσαμε πάτριο στην Σαουδική Αραβία, δώσαμε όπλα στο Ζελένσκι και δεν θέλω να δικαιώσω τον δικτάτορα Πούτιν. Θα μπορούσε με την διπλωματία και με την ενέργεια να πετύχει αυτά που κάνει με σκοτώνοντας ανθρώπους.
1: Λοιπόν, μην πάμε σε αυτά γιατί θα χαθούμε. Θέλω να έρθω στα τοπικά. Γιατί ο Κώστας ο Ασλάνης έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα και στο Δήμο Ηρακλείου. Και μάλιστα σε μια περίοδο που από τις προτάσεις του, τις ιδέες του, ήταν πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Ήταν ο πρώτος που είπε για το μέσο σταθερής τροχιάς σε μια περίοδο που εμείς οι δημοσιογράφοι, οφείλω να το πω και να το αναγνωρίσω, το λιδωρήσαμε, δικαιώνεται από την εξέλιξη των πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν, για να έχει και ενδιαφέρον η συζήτησή μας.
0: Αν τα υπόλοιπα είναι χρέος, αν είναι αγωνιστικότητα, το Ηράκλειο είναι έρωτας.
1: Είναι έρωτας.
0: Για μένα.
1: Ωραία.
0: Δεν έκανα οικογένεια, δεν θέλω να εξηγήσω ούτε να κάνω τον κλάψα. Και φταίει το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Είχα μια θαυμάσια σύντροφο,
1: ναι,
0: η οποία όμως η ιδανικό της ήταν, δεν ζει σήμερα, Θεός χωρέστη της, το ιδανικό της ήταν να βρίσκεται αυτή και εγώ στην Δία οι δυο μας, κανείς άλλος. Δεν μπορούσε να ζήσει ο Ασλάνης έτσι, χωρίς το λαό δίπλα, χωρίς το Ηράκλειο. Αυτή ήταν η αιτία που δεν έκανε η οικογένεια.
1: Πολύ ωραία. Ήταν σήμερα λοιπόν.
0: Σήμερα.
1: Ο Ασλάνης. Ο ερωτευμένος με το Ηράκλειο.
0: Δυστυχώς.
1: Τι νιώθει. Πώς βλέπει σήμερα, να εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Το Ηράκλειο σήμερα, όπως και η χώρα, είναι ανοχήρωτη πόλη. Έχω προσπαθήσει να ενημερώσω τουλάχιστον τους καλόπιστους. Ας πούμε τον τελευταίο δήμαρχο. Τους έχω ενημερώσει.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε τραμ που μνημονεύσατε.
1: Ναι.
0: Από το 2002 υπάρχουν και η μελέτη και τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επένδυσης. Τότε συζητούσαν για το περιβάλλον και το πετρέλαιο και υπέρ του τραμ και του μέσου σταθεράς τροχιάς. Σήμερα συζητούν παρεπιπτόντως γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του Καστελίου με τα 16 εκατομμύρια το χρόνο, τόσο ήταν πέρυσι, 16.600.000 αξιοναγορήσεις, οι 600.000 εσωτερικά, τα 10 εκατομμύρια ξένοι.
1: Ναι.
0: Μεταξύ με λεωφορεία και με πούλμαν και με γιοταχή θα θέλουν πιο πολύ χρόνο να πάνε τα 10 και τα 15 εκατομμύρια από το Καστέλι και το Αρκαλοχώρι στο μουσείο και στην Κνωσό,
1: είναι
0: που
1: είναι
0: ο κύριος προορισμός του 90%
1: είναι
0: των
1: αλήθεια
0: εισερχομένων.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό τώρα με θυμηθήκαν. Με θυμηθήκε όμως, με θυμήθηκε όχι μόνο δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, έστω λιτωρώντας, το με θυμήθηκαν. Μη θυμήθηκε άνθρωπος του Πολυτεχνείου, δεν θυμούμαι το όνομά του. Τώρα υπάρχει μια εταιρεία φίλων.
1: Ναι, αυτός που έκανε τη μελέτη. Την προμελέτη, δεν ήταν μελέτη.
0: Έμεινε προκαιρού,
1: ναι,
0: έγινε προκαιρού μια αναφορά και έγινε αναφορά και στο όνομά μου. Οπότε ο άνθρωπος που μίλησε για μέσο σταθερή τροφιά που το μελέτησε, που το προχώρησε και οι επίγονοι μου δεν το προχώρησαν, θα είχαμε
1: ωραία
0: πριν από την Αθήνα τραμ.
1: Ωραία.
0: Το τραμ είναι η απόλυξη του πρώτου κομματιού που είναι
1: ωραία
0: μετρό ή σιδηρόδρομος προαστιακός.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: είστε έτοιμος να κηρύξετε επανάσταση. Για ποιο λόγο.
0: Μακάρι να μπορούσα να κηρύξω επανάσταση.
1: Για ποιο λόγο.
0: Οι επαναστάτες είναι λίγο λείπουν στο χρόνο και στη συγκυρία. Η τοπική αυτοδιοίκηση περνά ανεξαρτήτως προσώπων και ανεξαρτήτως του όλους που θέλουν να προσφέρουν στο Ηράκλειο, ανεξαρτήτως προσώπων, η τοπική αυτοδιοίκηση και η αυτοδιοίκηση γενικά το περνά τη χειρότερη στιγμή της. Πηγαίνουμε πίσω και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Αν δει κανείς το θεσμικό πλαίσιο, αν δει από το σύνολο των δημοσίων εσόδων το 5-6% διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμη, δεν είναι το μόνο βέβαια, τα κεντρικά υπουργεία έχουν προγράμματα για τους Δήμους και τις πόλεις, όπου χειραγωγείται η πόλη για να πάρει ψήφους στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Από όλες τις κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Από όλες τις κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι ό,τι πιο πιστοδρομικό υπάρχει. Πρώτον,
1: ναι,
0: δαιμονοποίησε την απλή αναλογική. Το τοπικό πρόβλημα είναι τοπικό πρόβλημα και για τον Νεοδημοκράτη και για τον Κουκουέ και για
1: ναι,
0: τον Εσωτερικό και για
1: ναι,
0: τον Πασοκατζή και για οποιονδήποτε. Θα έπρεπε να υπάρξει μια ζήμωση, μια όσμωση και μια συνεργασία. Δεν μπορεί να πει ο διχασμός, ο κομματικός ή ο φανατισμός και ο οπαδισμός δεν είναι ουσιαστικά πολιτικός, είναι οπαδοί. Σκέφτονται το Πασόκ και το Νέα Δημοκρατία όπως σκέφτονται τον Όφη.
1: Ναι.
0: Για την ευκαιρία, συγχαρητήρια στον Όφη για τις νίκες του τον τελευταίο καιρό. Σκέφτονται το ίδιο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Έξω πρέπει να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ένα πράγμα. Το έχω ζήσει αλλού. Και πρέπει να διαχειριστεί πολύ περισσότερα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Κατανομή. Το πνεύμα εδώ είναι να δώσουμε, υπευθυνότητες, όχι μηχανισμούς και πόρους. Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ βελτίωσε λίγο τα πράγματα και εγώ ίδιος προσωπικά έχω συνεισφέρει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και ξέρω και πού δεν θέλω να πω αναλυτικά, γιατί είναι και ανάξιο λόγου. Ακόμα εξακολουθούν να είμαστε πίσω. Η τελευταία προσπάθεια,
1: ναι,
0: ο τελευταίος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι χειρότερος.
1: Ναι.
0: Δαιμονοποιεί την απλή αναλογική, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους σε μια λογική, όχι φανατισμό. Δαιμονοποιεί, κάνει εκλογή του πρωτοδημάρχου με κάτω του 50%,
1: ναι,
0: δηλαδή είναι εναντίον της συλλογικότητας. Δεν
1: μεταφέρει, είναι αλήθεια,
0: το πρότυπο του διχασμού, της διαίρεσης και της ανταγωνιστικότητας,
1: ναι,
0: την τοπική κοινωνία, ενώ πρέπει να είναι το αντίθετο πράγμα.
1: Ωραία.
0: Η ενοποίηση, η κοινή, ωραία, σκέψη, η, ωραία, πολλαπλή και πολυμερής πρόταση,
1: ωραία,
0: για να πάμε στο σωστότερο.
1: Ακούστε λίγο τώρα.
0: Τώρα να πω το πολύ βασικό.
1: Αυτό.
0: Και αργό. Το
1: αυτό
0: πολύ βασικό.
1: Ναι, μα θέλω να μου το πείτε
0: κράτος
1: να, να το συζητήσουμε.
0: Το κράτος έχει εκποιήσει το λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν υπήρξε φωνή εναντίον του λιμανιού του Ηρακλείου. Απλά υπάρχει μια αιτιολόγηση, το πήρε ο Γκριμάλντι, και ότι το λιμάνι του Ηρακλείου έβγαζε μόνο 17-18 εκατομμύρια το χρόνο από τις μεταφορές και τις επεμβάτες. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Ο στόχος του Γκριμάλντι, το έχω δει στο εξωτερικό, είμαι από αυτούς που κινούνται γύρω,
1: ναι,
0: για να μάθει τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, ο στόχος του Γκριμάλντι, τώρα από φταλμιά, τα 3.000 αρχίζει η επανάσταση Μανολή.
1: Ναι.
0: Τα 3.200 στρέμματα που είναι το πρώην αεροδρόμιο, τον είναι αεροδρόμιο, αλλά όπου να είναι θα είναι πρώην Νίκος Καζαντζάκης,
1: ναι,
0: μαζί με τους στρατώνες. Το αεροδρόμιο εδώ τοποθετείται πρώτη φορά το 1904, το πρωτόλιο.
1: Ναι.
0: Αργότερα γίνονται, παίρνουν ένα κομμάτι ψωμί για ένα κομμάτι ψωμί από τους ιδιώτες το χώρο και γίνονται οι στρατώνες κλπ. Σήμερα δεν υπάρχουν τις στρατώνες. Έφυγε η ΜΟΜΑ, έφυγε η αεροπορία, θα φύγει και η ΣΕΑΠ. Υπάρχει ένας χώρος λοιπόν 3.200 στρεμμάτων που είναι αναγκαίος για το Ηράκλειο για να κάνει μητροπολιτικό πάρκο. Δεν υπάρχει αλλού τόπος. Έχω τα παραδείγματα όλης της Ελλάδας, το Ηράκλειο, και απευθύνουμε στους Ηρακλειώτες. Δεν υπάρχει νομάρχη, δεν υπάρχει δήμαρχο, δεν υπάρχει περιφερειάρχης, δεν υπάρχει βουλευτής, δεν υπάρχει ευρωβουλευτής που να φέρει αυτό το θέμα. Ο ΔΕ Πιερακάκης, τελευταίος εκλεκτός της συντηρητικής ευρωπαϊκής ελίτ, πρόεδρος του Eurogroup, ήρθε στην Ελλάδα και είπε: θα κάνουμε στο Ηράκλειο, στο παλιό αεροδρόμιο, ένα μικρό ελληνικό. Το ελληνικό στην Αθήνα 6.200 στρέμματα, το Ηράκλειο τεράστιο, 3.200 στρέμματα. Με την αναλογία Αθήνα-Ηράκλειο είναι πολύ μεγαλύτερο από το Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είχε ένα πρόβλημα πάντα, μιλώ τώρα σαν μηχανικός, το οποίο το ξέρω, το μελέτησα και το έκανα, προσπάθησα να το κάνω πράξη και εμποδίστηκε στο τέλος από το Πασόκ το ίδιο. Το Ηράκλειο τη δεκαετία του 60 είναι η πρώτη φορά που πολυδομικά μελετιέται από το γραφείο Δοξιάδη. Η πρόταση είναι να επεκταθεί εκεί που έχει δύο δώρα της φύσης. Το Ηράκλειο πολυδομικά Έχω τα

0: έχει δύο θεία δώρα. Είναι τα χιλιόμετρα του Καρτερού, αχτή, και τα χιλιόμετρα των Ελληνοπεραμάτων, αχτή. Αντί αυτά να γίνουν η επέκταση του Ηρακλείου, όπως ο πρόβλημα και αυτό που ποτέ δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο,
1: ναι.
0: Το Ηράκλειο πήγε προς νότον. Ήταν τα αυθαίρετα κτλ. Και εδώ δυτικά πήγαν. Ό,τι πιο βρωμερό και επιβαρυντικό για το περιβάλλον υπάρχει.
1: Το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
0: Τα λιπάσματα, τα πετρέλαια, το εργοστάσιο της ΔΕΗ, τα τσιμέντα, τα πάντα. Τώρα υπάρχουν και τα ξενοδοχεία με δυσκολία συνύπαρξης. Η δική μου μελέτη του Τραμπ περιλάμβανε.

0: ίδιο. Αυτά τα δύο. Αυτά είναι ο πλούτος του Ηρακλείου, mm-hmm. η ομορφιά του Ηρακλείου.
1: Ωραία.
0: Αναγκαίο.
1: Τι θα
0: πότε
1: μπορούσε
0: θα
1: να
0: το
1: γίνει. Τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ποιοι. Διότι έχουν
1: ποιοι.
0: Βάλει.
1: Ποιοι. Δηλαδή
0: εφόσον αδρανούν τα κόμματα.
1: Μα προσέξτε τώρα.
0: Τα κόμματα. Το είναι προτροπή και προς τα κόμματα.
1: Α, ένα λεπτό. Είμαστε σε μία περίοδο που η τοπική αυτοδιοίκηση, τα στελέχη μάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργούν σαν διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών.
0: Προφανώς.
1: Εκτελούν εντολές.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει διεκδικητικότητα. Δεν υπάρχει μαχητικότητα. Πώς λοιπόν θα γίνει.
0: Θα να πω προσωπικό λόγο. Δεν υπάρχουν ασλάνιδες που είπαν όχι στο Σιμίτι και μπήκε το Ηράκλειο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι στον Πρωθυπουργό. Και χρησιμοποίησα και την Αγγελοπούλου. Δεν με ενδιαφέρει. Και του είπε το Πασόκ, δεξιός ο Ασλάνης. Η Αγγελοπούλου προς τη Μύτη, θα το πω. Και ο Ασλάνης κάνανε τα Ολυμπιακούς Αγώνες του Ηρακλείου στο ποδόσφαιρο 400 περίπου δισεκατομμύρια σε δραχμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Το Ηράκλειο άλλαξε μορφή. Και αργότερα ήρθε ο Κουράκης, εκλεκτός, μετά την Τζατήλα και τον αποκλεισμό του Ασλάνη που έκανε ο Σιμίτης, ήρθε να κόβει κορδέλα με τους εργολάβους. Και ο Περακάκης μας λέει: μόλις πήγε στην Ευρώπη, πρέπει να το κάνουμε σαν την Αθήνα. Ξενοδοχεία, Αμερικάνοι ιδιοκτήτες, ελληνικές τράπεζες πληρώνουν το Λάτσι που είναι άνθρωπος μαϊμού και όχι κυρίως ιδιοκτήτης. Ξένη διδικία της Ριβιέρας που λέγεται ελληνικό. Ουρανοξύστες που ξεπερνούν τα 247 μέτρα που είναι το ύψος από τη θάλασσα του Παρθενώνα, νόμος που υπάρχει από Τρικούπη. Άλλαξε ο νόμος και χάραξε αυτό που προβλέπει ότι δεν γίνεται 10 χιλιόμετρα γύρω-γύρω από την Ακρόπολη ψηλότερο από τον Παρθενώνα. Ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει 2.500 χρόνια η Ελλάδα.
1: Και άλλαξε.
0: Παρθενώνα.
1: Και τον Παρθενώνα.
0: Τα και έχουμε τους ουρανοξύστες του ελληνικού. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης να κάνουμε ένα μικρό ελληνικό εδώ. Οι Έλληνες τι θα κάνουνε, γαρσόνια, θέσεις εργασίας, μπράβο, χειροκρότημα.
1: Τι προτείνει, εγώ θέλω να είμαι πρακτικός.
0: Λέω εγώ,
1: είμαι πρακτικός
0: πρέπει να κάνουμε
1: άνθρωπος.
0: Ένα κίνημα.
1: Ο Κώστας ο Ασλάνης, ο άνθρωπος, όσας είπε ο απίθαρχος, ο Κώστας ο Ασλάνης,
0: εισαγωγικά.
1: Ο Κώστας ο Ασλάνης, ο οποίος έχει φτάσει τώρα στο 80ο τόσο έτος της ηλικίας του και είναι έτοιμος να κάνει άλλη μία επανάσταση. Τι προτείνει?
0: Προτείνω τη λαϊκή συνεννόηση. Έχουμε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Είναι το παράδειγμα των Χανίων στα Χανιά, πάνω από εκείνο το Γουμπέ στο παλιό λιμάνι, που υπάρχει ένα στρατόνας, όσο γνωρίζουν τα Χανιά, και ο οποίος έχει δοθεί για χρήση και νομή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο Πολυτεχνείο δυστυχώς δίδει αυτό σε ιδιώτη εργολάβο για πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο έχει την έγκριση της κυρίας Μεντώνη του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι αρχαιολογικός χώρος, και οι συλλογικότητες τύπου σωματείων, επιμιλητηρίων και λαός των Χανίων κάνει ένα αγώνα κόντρα στον Πρωθυπουργό, κόντρα στην Εντώνη, και πριν από ένα μήνα παίρνουν την απόφαση. Δεν μπορεί να γίνει ξενοδοχείο εκεί και γίνει αρχαίο. Κέρδος λοιπόν για το δημόσιο και για
1: βέβαια,
0: το Δήμο.
1: Για τον τόπο.
0: Η Αθήνα.
1: Δήμος, να το πούμε, γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε εδώ, πώς θα το πω, δίκαιοι.
0: Βεβαίως.
1: Δήμος με τον Παναγιώτη Σημαντηράκη.
0: Βεβαίως.
1: Έχει σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ τα πρόσωπα παίζουν σημασία.
0: Εγώ λέω παίζουν σημασία.
1: Έχουν δίκιο.
0: Αλλά θα σου πω κάτι μαρξιστικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μη χαμογελάς. δεν είναι για ομάς και τώρα οδηγεί σωστά.
1: Ναι.
0: Όχι αυτούς που τον προδίδουν, τους μεταλλαγμένους αρχηγούς κομμάτων. Όλοι και τώρα είναι. Λέει ότι δεν αρκεί να έχεις δίκιο σε κάποιο από τα έργα του.
1: Σωστό.
0: Το 18ο υπερ, να αδικήσει για να αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να έχεις ιδεολογία σαν πλαίσιο. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα πολιτικό σε επίπεδο εφαρμογής. Και χρειάζεται και ο ηγέτης, τρίτος είναι ο ηγέτης, έστω και ο Ανδρέας Μέγας ηγέτης, που θα εμπνεύσει τη συλλογικότητα και το πολιτικό υποκείμενο που αυτό κάνει τις αλλαγές. Ο χανιώτικος λαός με τα οργανώσεις του και την κίνησή του και αλλού με τα απεργίες και με την παρουσία του και τα κάνει, έχει νίκες και στο Συμβούλιο Επικρατείας, το εξερτημένο της δικαιοσύνης στο ελληνικό και εκεί και εδώ. Η Αθήνα πριν μια εβδομάδα, ο Δήμος Αθηναίων πέτυχε με αγωγή που έχει κάνει και έχει πάρει και δεν χτίζεται, δεν πάει το μπάντμιντον γκρεμίζεται, θέατρο στο γουδί όπως και το όλο γουδί. Και τα χτίσματα και οι εκτάσεις που σχολάζουν είτε του στρατού είτε του δημοσίου, πρέπει να πάνε στην τοπική κοινωνία. Εγώ ως υπουργός συγκοινωνιών, είχα δώσει σε πολλές πόλεις παράδειγμα.

0: Μανή Αλεξανδρούπολη, είναι το Ρέντι στην Αθήνα. Εκατοντάδες στρέμματα, σχολάζοντα στρέμματα από παλιούς σταθμούς που δεν χρειάζονται του σιδηροδρόμου που είχα την ευθύνη, και έγινε δημόσιο. Πρέπει να γίνει δημόσιο πάρκο, δημόσιο μητροπολικό πάρκο, ο χώρος των 2.200 στρεμμάτων. Γνωρίζω την απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι, έχει δοθεί ως εγγύηση στο Μέγα Ταμείο, μαζί με άλλα πολλά, για το ξεπούλημα το ελληνικό. Δεν ολοκλήρωσα, δεν μ' άφησε ο Μανώλη, αγαπητέ, να ολοκληρώσω για τον Γκριμάντι και το λιμάνι του Ηρακλείου. Εποφθαλμιά την ελεύθερη ζώνη. Και αποθαμιά και τέχει και το χώρο αυτό, ελεύθερη οικονομική ζώνη λιμανί, σημαίνει ένας χώρος όπου έχονται τα μπαμπάκια της Αιγύπτου και, και με τα ελληνικά χέρια. Γίνεται πρόσθετη, έχουν οι εταιρείες Λακκώστ και Σία και κάνουν τα μπλουτζάκια που φοράς και εσύ και εγώ στο πέτο.
1: Λακκώστ,
0: κάτι άλλο, δεν γνωρίζω τη μάρκα.
1: Είναι άσχημο, ασήμαντο είναι αυτό. Αυτό είναι ασήμαντο.
0: Το Σικέι, επίτρεψε μου να είμαι λίγο γνωστό σε αυτά, και το Σικέι είναι μεγάλο νούμερο. Λοιπόν, αυτά έρχονται. Δίνουν την πρόσθετη αξία, δεν πληρώνουν φόρους τίποτα, έχουν ελεύθερη διακίνηση, τη μεταποίηση και βγάζουν λεφτά. Τη μεταποίηση και την ελεύθερη οικονομική ζώνη είναι προσωλμιά ο κύριος Γκριμάλντι. Δεν ξέρω αν το πετύχει. Και ο κύριος Πιερακάκης μας λέει να κάνουμε ό,τι στην Αθήνα.
1: Ακούστε.
0: Τους Έλληνες γκαρσόνια και τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους ιδιοκτήτες.
1: Ακούστε.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε.
0: Αυτό είναι θέμα που έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα και για τα κόμματα και για τους βουλευτές, και αφού δεν μπορούν, είναι για τα τεχνικά επιμελητήρια.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν νεότερος, θα αρχίσω ένα αγώνα. Πρέπει επαφή με τα τεχνικά επιμελητήρια, το εμπορικό επιμελητήριο, ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό, τα σωματεία και κυρίως το λαό του Ηρακλείου που πρέπει και να ξεσηκωθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο Ηράκλειο. Ηράκλειο με ποιότητα ζωής, χωρίς ένα μητροπολιτικό πάρκο 3.200 στρεμμάτων, και δεν υπάρχουν πολλά τέτοια.
1: Όταν λέμε μητροπολιτικό πάρκο, τι εννοούμε?
0: Εννοούμε ένα χώρο που είναι σημαντικός και σε μέγεθος, όπου στεγάζει η χρήση γυμνασμού, η αθλητισμού, πολιτισμού, εκπαίδευσης και άλλες υποδομών. Εκεί θα γίνει αναγκαστικά
1: πράσινο
0: το
1: έργο,
0: η αφετηρία του προαστιακού για το αεροδρόμιο και του τραμ. Και έτσι έχει υπολογιστεί. Αλλά αυτό είναι επιμέρους. Το πολύ είναι πράσινο, είναι λίμνες, είναι σωματεία, είναι αθλητισμός, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι ανάσα του Ηρακλειώτη των 300.000 μετά από λίγα χρόνια, σε μια πόλη που είναι ζήτημα να έχει 2-3%. 80% πράσινο έχει το Βερολίνο, για παράδειγμα, και 20% χτίσματα, για να καταλάβεις. Η Αθήνα έχει λίγο παραπάνω, αλλά δεν ξεπερνά το 15-16.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι δική μας δουλειά. Αφού δεν την ασχολούνται τα κόμματα, πρώτη μου πρόταση που θα την πω κυρίως στο ΠΑΣΟΚ προέρχεται, η σχέση μου, είπα, ήταν ευκαιριακή και έχει τελειώσει σαν ελπίδα με
1: έχει τόπου. Τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει τελειώσει διότι έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές. Το τι θα γίνει το έχει πει ο Ανδρέας από το 1989. Θυμάσαι την προσπάθειά του να γίνει το μέτωπο, αφού είναι έτσι διασπαρμένο, να γίνει το μέτωπο. Και το είχε σχεδόν βέβαιο, και ήρθε η προδοσία της τότε αριστεράς, για την οποία οφείλει μια συγγνώμη. Δεν την είπε ούτε κανένας διάδοχος του, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είπε συγγνώμη για τη χειρότερη συνεργασία που είχε κάνει με τον Σαμαρά, που και τώρα επανέρχεται, τον Γερμανοζωλιά, πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος, παρακαλώ, συνεργάτη το Βενιζέλο, αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποτε, και τώρα ακόμα δεν αποκρύπτει, αυτός που δημιουργήθηκε και ξέρω πώς, αυνοώντας και γράφοντας υπέ του Ανδρέα ως καθηγητής και ακαδημαϊκός της Θεσσαλονίκης, τότε με το ειδικό δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ανδρέας Παπαδρέου έχει δώσει τη λύση. Προσπάθησε.
1: Μην πάμε στα παλιά. Μην πάμε στα παλιά.
0: Όχι, είναι η λύση και για τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Διότι
1: καταλαβαίνω
0: τώρα,
1: το συγγυρμό.
0: Τώρα το ζήτημα είναι, αγαπητέ Μανώλη, πώς θα αλλάξει αυτή η πολιτική.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, και να θες άλλο να κάνει τα ίδια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί να αλλάξει? Τη συνειδητοποίηση ενός μετόπου. Το μέτωπο το πρότεινε και το νόμιζε έτοιμο, τον δούλεψε. Το έγκλημα της αριστεράς τότε του Κύρκου ήταν η κυβέρνηση Δανετάκη. Και το έγκλημα του ΠΑΣΟΚ, που πρέπει να πει συγγνώμη, είναι η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Είναι ο λόγος που με έκανε εμένα να αποστασιοποιηθώ από το ΠΑΣΟΚ, αφού με ρώτησες και ήρθε η στιγμή να απαντήσω.
1: Ωραία.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω πολλά να πω. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει.
1: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Μια συμφωνία.
0: Να τελειώσω.
1: Και πείτε.
0: Λέω ακόμα, γιατί έχω την ευκαιρία τη μεθαυριανή, ότι εγώ θα είμαι. Είναι ανεπλήρωτος ο στόχος στις 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Είμαι στην καρδιά της δημιουργίας του και στην αρχή. για όσους γνωρίζουν τα πράγματα, σε Γλέκο φροντιστήριο πίσω από το μουσείο, η δική μου ιδέα για την πρωτοβουλία της αυτοοργάνωσης ΝΤΟΡΕ, χιλιάδες άνθρωποι, μετέπειτα ο τρόπος που αναπτύχθηκε το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό σε όλη την Ελλάδα και φτάσαμε στο ικανό νούμερο του 1974 και αργότερα του 1981 στην εξουσία. Κάναμε πολλά, δεν ολοκληρώθηκαν.
1: Ωραία.
0: Η 3η Σεπτέμβρη έχει αξία αν ολοκληρώσει το όραμα του Παπανδρέου. Η δε συνταγή του,
1: περιμένω,
0: σήμερα με το κατηγορηματισμένο πολιτικό κόσμο, είναι μέτωπο της αριστεράς και όχι αυτό που κάνει η δεξιά συκοφάντησης και αυτό που φοβάται μην την πούνε είναι κουκουέ συν ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μου είναι να σας σταματήσω. Πρέπει να βάλω διαφημίσεις. Δεν έχουμε βάλει διαφημίσεις. Έχουμε περάσει 1/4 από την ώρα που έπρεπε να μπουν.
0: Γι' αυτό είπα πριν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ μεν την επιχείρηση. Ευχαριστώ πιο πολύ το φίλο μου το Μανώλη. Λοιπόν. Αλλά βεβαίως το κατανοώ.
1: Λοιπόν.
0: Να με συγχωρεί και την ευχαριστώ την επιχείρηση που μου δίνει την ευκαιρία. Δεν είναι τυχαία που τη διάλεξα ως το μέσο. Αν συμφωνεί, θα έχουμε σειρά επαφών.
1: Λοιπόν,
0: και του εύχομαι καλή επιτυχία και επιχειρηματική
1: θα κάνουμε,
0: και
1: θα
0: σχετική
1: κάνουμε
0: ανεξαρτησία.
1: Μα γιατί λέτε σχετική, ανεξαρτησία, σκέτο, δεν γίνεται. Δηλαδή γιατί να είμαι εγώ σχετικά, μισό λεπτό, γιατί να είμαι σχετικά.
0: Η παρατήρηση για τις διαφημίσεις τι σχέση έχει με αυτό που είπα.
1: Γιατί σκέτο πρέπει να πληρωθούμε τέλος του μήνα, δηλαδή
0: έτσι,
1: μισό λεπτό, έχω οικογένεια.
0: Γι' αυτό λέω κάποιοι λόγοι.
1: Ναι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο όμως. Άλλο να εξαρτιέσαι.
0: Δεν λέω η δεδομένη ηλική υποταγή και ο δόλιος προσδόκιμος σκοπός. Λέω τον αναγκαίο.
1: Ασφαλώς
0: πρέπει αυτή η επιχείρηση να έχει και νομίζω πως η παρουσία μου και η δουλειά μου εδώ θα την ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα.
1: Μου έχετε ξεσηκώσει στους ακροατές εδώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου στέλνουν μηνύματα, συγχαρητήρια στον Κώστα
0: και τους ευχαριστώ.
1: Πού είναι ο Κώστας ο Ασλάνης.
0: Έτσι και τους ευχαριστώ.
1: Είμαι και
0: παρόν
1: πρέπει,
0: και θα είμαι
1: και
0: μπροστά.
1: Πρέπει να είναι και
0: το Ηράκλειο έχει ανάγκη μια επανάσταση για το νέο μητροπολιτικό κέντρο των 3.200 στρεμάτων.
1: Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις γιατί βλέπω να χάνω τη δουλειά μου. Αν δεν χάσω την. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρί του Λεντε. Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες.

0: Καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας σήμερα τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Αδλάνη. Είναι χυμαρόδης, μας έχει πει αρκετά πράγματα. Μιλήσαμε και είπαμε κάποια ιστορικά σε σχέση με την 3η του Σεπτέμβρη. Το δεύτερο σημαντικό που νομίζω είναι αξιοσημείωτο είναι αυτό που μας είπε, ότι έπαψε πλέον να συμπαραστέκεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα
3: μετά τη μετάλλαξή του.
2: Μετά τη μετάλλαξή του, και μας είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας που το ΠΑΣΟΚ θα γιορτάσει.
3: Και δικαίωμά μου και υποχρέωση, είμαι
2: την 3η του Σεπτέμβρη.
3: Εκ των συνειδητών.
2: Βέβαια. Αλλά θα είστε με το ΠΑΣΟΚ.
3: Θα είμαι εκεί.
2: Θα στηρίξετε το ΠΑΣΟΚ.
3: 3η του Σεπτέμβρου.
2: Και μετά την επομένη, τη 4η.
3: Με πολλές υποδείξεις.
2: Στις 4 του Σεπτέμβρη.
3: Με πολλές προϋποθέσεις και πολλές υποδείξεις στη νέα ηγεσία. Έχω μεγάλη. Χαίρομαι τους νέους ανθρώπους. Έχει στελέχει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Που τους χαίρομαι και τους καμαρώνω.
2: Στις 4 του Σεπτέμβρη θα είστε μαζί.
3: Παρακαλώ, θα είμαι εκεί. Γιατί είμαι εκ των συνειδητών.
2: Το είπαμε αυτό.
3: Θα είμαι εκεί παρόν. Έχω δικαίωμα και υποχρέωση. Δεύτερο, θα είμαι εκεί με προτάσεις,
2: ναι,
3: για τη συγγνώμη, τη συμπόρεση με τον Σαμαρά. Αυτή είναι απαραίτητη που δεν έχει γίνει.
2: Εντάξει.
3: Θα είμαι επίσης.
2: Συγγνώμη, ο Ανδρουλάκης θα ζητήσει συγγνώμη.
3: Για τους σεισμούς.
2: Ο Ανδρουλάκης θα ζητήσει συγγνώμη.
3: Ο Ανδρουλάκης και κανένας αρχηγός.
2: Α.
3: Τον τιμώ τον Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
3: Και για ποιο λόγο.
2: Για ποιο.
3: Μετά από τις σκαμπανεβάσματα από το 40. Που βγήκε ο Γιώργος Παπαδρέου και το, ναι, έκανε 4,5-5%, το, ναι, έκανε πάλι 15-17.
2: Ναι.
3: Είναι σημαντικό.
2: Ωραία.
3: Αλλά πιο σημαντικό θα είναι να μπει σε μια πυρήνα πρωταγωνιστικό για το μέτωπο που θα δώσει λύση, όπως την Πορτογαλία,
2: ναι,
3: είναι παράδειγμα εφικτό,
2: ναι,
3: και όπως ήταν και του Ανδρέα Παπανδρέου η υποθήκη. Η συμμαχός μας είναι ο συλλαγικός, είναι η αριστερά,
2: ναι,
3: και, και αντίπαλός μας η δεξιά σε οποιαδήποτε τη μορφή.
2: Λοιπόν.
3: Οφείλει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και ο κάθετος αρχηγός,
2: ναι,
3: να έχει πει ένα συγγνώμη για τον εσμό εκείνων που έφεραν το δημόσιο χρήμα, Παπαντονίου, στο Χατόπουλο.
2: Έχει
3: μεγάλη σημασία, διότι το ΠΑΣΟΚ έφτασε να κάνει, πρέπει ένα συγγνώμη να πει αριστερά.
2: Α,
3: για το Ζανετάκι,
2: ναι, αλλά
3: και ένα συγγνώμη
2: τώρα
3: το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση του Σαμαρά.
2: Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί με κόψατε τώρα. Ήμουν έτοιμος να κάνω την ανακεφαλαίωση τι είπατε,
3: ναι, ναι,
2: και,
3: ναι,
2: με κόψατε.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή στις 4 του Σεπτέμβρη θα είστε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ.
3: Θα είμαι με την τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Είπαμε στις 3 θα είστε την Παρατία Ελευθερία.
3: Με την 3 του Σεπτέμβρη στη θέση τη δική μου, στην εμπειρία μου.
2: Α,
3: και στα χρόνια που περάσαμε.
2: Τέλεια.
3: Δεν έχω καμιά υποχρέωση να είμαι παραταξιακός και γλύφτης κανενός αρχηγού.
2: Μα,
3: λοιπόν,
2: μα το έχετε αποδείξει.
3: Μα να με ακούσει, παρακαλώ.
2: Μα το έχετε αποδείξει.
3: Να τελειώνω και μετά, το έχω αποδείξει. Να τελειώνω και στους μεγάλους αρχηγούς, όχι στους μεγάλους.
2: Ποιος είναι ο μικρός.
3: Θα σκεφτεί ο καθένας που κατάλληλα στη θέση του όποιον θέλει. Μακάρι και εύχομαι, λέω το καλό το λόγο για,
2: ναι,
3: τον Ανδρουλάκη,
2: ναι,
3: ότι κατάφερε αυτή τη μετριότητα που το 40 το έκανε 4,5 ο Γεωργάκης Παπανδρέου για παράδειγμα,
2: ναι,
3: το έκανε ξανά 15 και 16 προς τη
2: μέρα.
3: Εάν πρωταγωνιστήσει στο μέτωπο που θα κάνει την Ελλάδα σαν την Πορτογαλία για να σταματήσει η δεξιά πολιτική.
2: Ωραία.
3: Και όχι απλά ο δεξιός πρωθυπουργός.
2: Ωραία.
3: Τότε θα είναι ιστορικό και του το εύχομαι.
2: Ωραία.
3: Να συμβεί αυτό.
2: Τελεία.
3: Είμαι λοιπόν με αυτό, με υποδείξεις που ξεκινούν με μια συγγνώμη για την περίοδο όπου έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, το Χατζόπουλος Παπαντονίου, θα επιμένω πάντα σε αυτό, Τσουκάτος, Μαντέλης και Σία, είναι έχασε το ΠΑΣΟΚ την υπόσχεση ότι είναι με το ηθικό πλεονέκτημα για την ολοκλήρωση της ελπίδας της 3ης του Σεπτέμβρη.
2: Ωραία.
3: Αυτή είναι η σχέση με την 3η Σεπτέμβρη.
2: Ωραία.
3: Είναι λοιπόν ανεκπλήρωτος ο στόχος, εύχομαι να τον πετύχει και μακάρι να είναι ο σημερινός αρχηγός εκείνος που μαζί με τους υπολείπους, γιατί τώρα πια η πραγματικότητα λέει πολύ μέτωπο για να ρίξω με τη δεξιά και ένα εγγυημένο πρόγραμμα. Αλλά δεν θέλω, με κάνουμε αλλαγή συντάγματος και δεν φροντίσαμε καν αυτό. Η Γερμανία έχει 6 μήνες μετά τις εκλογές για να συζητεί τι θα γίνει. Γιατί έφτασαν σήμερα τι έχουμε.
2: Ωραία.
3: Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Σαφώς. Και πώς θα φύγει, είναι πολύ, πολύ καταπληκτική.
2: Και λοιπόν, το άλλο θέμα.

0: θέμα το σημαντικό που προέκυψε από τη συζήτηση και
1: το
0: νομίζω
1: 3.200 στρέμματα,
0: και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Η παρότρινση της τοπικής κοινωνίας.
1: Θα ήθελα να ήμουν 10 χρόνια μικρότερος, θα ήμουν πραγματικά ο επαναστάτης που μου
0: δείξατε. Μα δεν είστε δηλαδή. Μα τι λέτε τώρα.
1: Ελπίζω στο Θεό και στην τύχη να μπορέσω να κάνω μια συμβολή τώρα μαζί, ναι, με άλλους. Είναι ωραία πάντα η υπόθεση της Προόδου και της Αριστεράς,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα ονομάτων ούτε αρχηγών.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα συλλογικοτήτων, κοινωνικών συμπαραστάσεων,
0: ναι,
1: κοινωνικού ελέγχου, κοινωνικής ανάγκησης και κοινωνικής απόλαυσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Η κοινωνία θέλει να απολύσει καλύτερη ποιότητα ζωής και του Ηρακλείου.
0: Πολύ ωραία.
1: Της υποδεικνύουν τον τρόπο. Το ξεχνούν οι υπεύθυνοι γι' αυτό, ας το θυμηθεί ο λαός ο ίδιος και ας τους υποχρεώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό έγινε με την Ισπανία, με την Πορτογαλία. Μετά τις πρώτες μέρες του Καρβάλιο και του Σοάρες, μετά τη δικτατορία, μεσολάβησε η δεξιά σε διάφορες παραλλαγές όπως στην Ελλάδα. Εδώ η συνεισφορά για να υπάρχει ο Μητσοτάκης είναι η κυβέρνηση Ζανετάκη. Και η συνεισφορά για να έχουμε δεξιότερες πολιτικές και να μην ολοκληρώσει το Πασόκ την 3η Σεπτέμβρη ήταν η σύμπραξη με τον Σαμαρά. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι ευτυχής αν το Πασόκ μπορέσει να γίνει πρωταγωνιστής σε αυτό το μέτωπο, γιατί αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα, με ένα εγγυημένο πρόγραμμα. Θα έπρεπε να έχει χρόνο περισσότερο. Έχουμε,
0: ναι,
1: ένα σύνταγμα που δεν το πήρα και κανένας. Σε 15 μέρες μετά τις εκλογές,
0: ναι,
1: πρέπει να συμφωνήσουν αλλά 3 μέρες να κάνουν πρόγραμμα. Στην Γερμανία είναι 6 μήνες. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν από τώρα.
0: Ωραία.
1: Και έχουν χρέωση οι πολιτικές δυνάμεις. Έχει και το ΠΑΣΟΚ να πει πριν από τις εκλογές τι θα κάνει.
0: Μες.
1: Τι θα κάνει, το λέει και το λέει πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ και καμαρώνω τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όχι τα παλιά που είναι μέσα, τα μισά είναι ορφανά του Σιμίτη, είναι Φλωρίδης, Χρυσοχοίδης με το Μητσοτάκη, τα άλλα μισά περιμένουν. Διαμαντοπούλου και Σία περιμένουν τη σειρά τους σε μια απίθανη δεύτερη δόση της συνεργασίας του 12 με το Σαμαρά, που ήταν η προγενέστερη και μάλλον το προήμιο της Μητσοτοκρατίας. Λέω λοιπόν ότι θα είμαι ευτυχής αν το ΠΑΣΟΚ πει πρώτον μια συγγνώμη. Σαν και αυτή την περίοδο, στον ελληνικό λαό, υπάρχουν και λεπτομέρειες για το χρηματιστήριο και άλλα πολλά. Να πείτε σε μια συγγνώμη αυτή και να συνεχίσει στην υπόγειξη του Ανδρέα Παπανδρέου, στρατηγικός αντίπαλος δεξιάς, στρατηγικός σύμμαχος ή αριστερά,
0: ναι,
1: πρόγραμμα εγγυημένο υπέρ της Προόδου και υπέρ της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα οι παλιές ταμπέλες αριστερός και δεξιός δεν έχουν πολύ σημασία. Είδαμε τόσους πολλούς αριστερούς να μείνει σήμερα αγνώριστοι, είπαμε πριν για κάποιον αρχηγό, να είναι αγνώριστοι σήμερα, όπως θα δούμε πιθανόν και στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Θα αποδείξει κάποιος ότι πρέπει να είναι αυτός που λέει ο Μάρξ. Θα κινητοποιήσει το πολιτικό υποκείμενο, την κοινωνία, να φέρει την αλλαγή. Δεν τη φέρνει ο αρχηγός, είναι αυτός που κατορθώνει και εμπνέει τους πολλούς που το κάνουν.
0: Λοιπόν, τελεία.
1: Τελεία. Όχι και παύλα.
0: Όχι και παύλα. Δεν είπα,
1: ναι,
0: παύλα, εγώ
1: όχι
0: τελεία
1: παύλα,
0: είπα.
1: Σωστό.
0: Γιατί?
1: Σωστό.
0: Γιατί ήθελα να πω για τα 3.200.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Το σημαντικότερο.
1: Το σημαντικότερο.
0: Για τα κτίρια που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, λέγε με παλιά αστυνομική διεύθυνση που καταραίει και κανείς δεν ασχολείται κτλ. Πρέπει να αναληφθεί μια τέτοια.
1: Δεν θέλω να πω τι έκανα στο Δήμο. Έκανα πάρα πολλά γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα σκοπό να κάνω πινακοθήκη. Είχα, ναι, μια Ηρακλειώτη που είχε, ναι, συλλογή.
0: Πορταλάκης. Τα θυμάμαι. Έκανα ρεπορτάζ.
1: Μου είχε υποσχεθεί, του είπα, κάνει την υπογραφή και μετά θα πάρω εγώ το κτίριο. Θα βρω τον τρόπο να πάρω τα κτίρια αυτά. Δεν την έκανα την υπογραφή, το έκανε στην Αθήνα, κάπου στην Καλυθέα.
0: Δεν μου λέτε.
1: Μυστήριο.
0: Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου μιλάτε τώρα.
1: Μιλούσα και είχα μεγάλη ελπίδα γιατί δεν το θεωρούσα διανοούμενο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά θα έπρεπε να ξεχάσει πώς έγινε δήμαρχος, να μην έχει στρογγυλοποιημένες απόψεις και να είπαν τη δημάρχους του Κουράκη, του Σισαμάκη, τον Α, τον Β.
0: Αφού
1: δεν υποτιμώ κανένα από τους ανθρώπους
0: που προσφέρουν.
1: Μα δεν
0: πού να βρουν τους άλλους.
1: Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Θα έπρεπε να, να έχουν άποψη για τα θεσμικά. Ήμουν αντιπολίτευση αρχικά ως δήμαρχος όταν 2 ή 3 φορές άλλαξα αποφάσεις του συνόλου των δημάρχων της χώρας, μια στη Ρόδο, μια δεν θυμάμαι που αλλού, άλλαξα τις αποφάσεις μόνος μου. Σήμερα δεν έχουν άποψη τα θεσμικά. Έγινε ο χειρότερος κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, είπα πριν λίγα λόγια για την απλή λογική, την όνοση κτλ. Έγινε ο χειρότερος και δεν υπήρξε αντίδραση. Υπήρχε καμία συνεννόηση, κανένα δήμαρχο μίλησε από αυτού. Έκανε τίποτα, κανείς. Λοιπόν,
0: εδώ του πήραν τα έσοδα.
1: Το τελευταίο, λοιπόν,
0: τα έσοδα του πήραν.
1: Όντα ο τελευταίο καθηγητή Πανεπιστημίου, γιατί οι υπόλοιποι είχαν και έλλειψη μορφωτική.
0: Μην το λέτε τώρα αυτό.
1: Είχαν,
0: δεν είναι αυτό τώρα, δηλαδή, κριτήριο.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι αυτό,
0: γιατί εγώ έχω υπόψη μου που ήταν πιο αποτελεσματική.
1: Μα καμία αντίρρηση. Με αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περί...

0: Μόνος κανένας. Κανένας έχει το πάθος, τον έρωτα, το όραμα.
1: Αυτός ο έρωτας
0: λείπει. Και συγχρόνως έχει και γνώσεις,
1: ναι.
0: Γιατί αντιμετωπίζει άλλους με γνώσεις και με προφάσεις. Ναι. Σήμερα, για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Τι κυκλοφορεί στην πιάτσα. Η Νέα Δημοκρατία τρίβει τα χέρια της Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πρώτα να πω, ήθελα να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Καθιέρωσε η Δημοκρατική Παράταξη μία απαξία. Ανάμεσα στις πολλές αξίες που καθιέρωσε, καθιέρωσε και μία απαξία. Απαξία ήταν ο Αποστάτης. Θυμάστε τι έλεγε ο Αποστάτης. Μητσοτάκη, κάθαρμα, ο ελληνικός λαός. Σήμερα η αποστασία είναι ευκταία. Χειροκροτούν οι αρχηγοί μόλις πάρουν ένα καινούριο βουλευτή από άλλο χώρο.
1: Ναι.
0: Είναι αποστάτης. Σαν υποδοχή λοιπόν της αποστασίας, σήμερα χαίρονται. Η απαξία που καθιέρωσε η Δημοκρατική Παράταξη της φυγής και της μη συνέπειας, τιμάται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ερώτημα δεν το ξεχνώ. Ο τελευταίος δήμαρχος ήταν διανοούμενος. Έχω ζητήσει πολλές φορές, είπα πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ολοκληρώσει όλα. Δεν έχει τελειώσει. Ας ξεχάσει πως έγινε δήμαρχος και να μην είναι ισορροπιστής. Ας είναι λίγο απίθαρχος, για να θυμηθούμε τα αρχικά μου λόγια.
1: Ναι.
0: Ας είναι λίγο απίθαρχος προς την ελληνική εξουσία, μήπως γίνει κάτι για το Ηράκλειο.
1: Προς όφελος του Ηρακλείου.
0: Πευθυνότερο, περισσότερο απευθύνομαι.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα για το θέμα των 2.000 θεμάτων.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται και το κάνει,
1: ναι.
0: Το κάνει, προπληρώνει το παλιό χρέος που δεν έσωσε την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Σε καμία περίπτωση, το προπληρώνει και δανείζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο. Για να φανταστείτε.
1: Ναι.
0: Καλά το πληρώνει για να κερδώσει στόχους, αλλά δανείζεται για να το πληρώσει με μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτός ο παραλογισμός.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Αυτός ο παραλογισμός. Το δεύτερο, να απομυθοποιηθεί η περίοδος ημίτη.
1: Ναι.
0: Να απομυθοποιηθεί, ήταν μοιραίος άνθρωπος και για το Πασόκ και για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Λέγανε ότι έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος ήταν τότε και
1: ναι.
0: Είναι σήμερα
1: ναι.
0: Πάνω από το μέσο όρο οικονομικά. Δεν είναι ναι. Οικονομικό το πρόβλημα της Κύπρου. Είναι θέμα ανεξαρτησίας.
1: Mm-hmm.
0: Έλυσε μήπως η ύπαρξή της ως μέλος της Ευρώπης, έλυσε το θέμα της ευεξίας, είναι πολύ χειρότερα.
1: Λοιπόν,
0: δεν είπαμε τίποτα.
1: Τίποτα
0: δεν είπαμε. Δεν είπαμε τίποτα για την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Η Τουρκία, ναι.
1: Δεν έχουμε
0: τελειώνω.
1: Χρόνο.
0: Η Τουρκία είπα λοιπόν. Μια κουβέντα μονάχα.
1: Ναι.
0: Η Σαουδική Αραβία η ίδια χτύπησε και έβγαλε τη γλώσσα στους Αμερικάνους και τους είπε: δεν μπορείτε να εξασφαλιστείτε,
1: ναι.
0: Να μας εξασφαλίσετε την
1: λοιπόν.
0: Ανεξαρτησία μας.
1: Λοιπόν.
0: Ας συνεργαζόμαστε στα πετρέλαια.
1: Ωραία.
0: Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά.
1: Ωραία.
0: Και για τα εθνικά και για τα τοπικά. Αλλά αυτό σημαίνει αναλύσεις, άνεση χρόνου
1: ναι.
0: Και επανάληψη αυτής της σημερινής τόσο ευχάριστης κουβέντας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μετά από καιρό βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι.
0: Αμοιβαίως,
1: ναι,
0: χαίρομαι.
1: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, γιατί δεν έχετε χάσει τη μαχητικότητά σας και πάντα ο λόγος σας είναι μεστός και ουσιαστικός. Επικεντρώνεται στα σημαντικά προβλήματα και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Σας ευχαριστώ εγώ και ευχαριστώ και τους ακροατές μας. Αν οι ηγέτες,
1: ναι.
0: Κόμματα και πρόσωπα δεν προωθούν το κοινό καλό,
1: ναι.
0: Ήρθε η ώρα του κόσμου.
1: Άχιστε.
0: Δεν είναι μόνο η αποχή.
1: Ναι.
0: Μέχρι στους 10 δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι μόνο η αποχή, η απόρριψή τους. Είναι η ενεργός παρουσία. Ενεργό παρουσία οι Χανιώτες πέτυχαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Αθήνα με την πίεση του Δημάρχου και του κόσμου έκανε Μητροπολιτικό Πάρκο στα πρόσθετα που έχει πάρκα. Στο Ηράκλειο, εάν δεν πάρουν την πρόσκλησή μου αυτοί που έχουν ευθύνη και έχουν ψηφιστεί γι' αυτό, να την πάρει ο λαός.
1: Δηλαδή
0: τα επιμελητήρια, οι οργανώσεις
1: και σωματεία. Και τα σωματεία.
0: Και τα σωματεία όλα. Τα
1: λοιπόν,
0: σωματεία, το οργανικό
1: κέντρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Κώστας Αδλάνης, πρώην δήμαρχος Ηρακλείου, ακμεότατος και πάντα μαχητικός.
0: Σας ευχαριστώ
1: τίποτα
0: εγώ.
1: Τίποτα δεν άλλαξε.
0: Και θα έχουμε συνέχεια.
1: Τίποτα.
0: Δεν λέω αντίο, λέω στο επανειδήν.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Πήρε το όδηση η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου στις θέσεις τους η εκπαιδευτική από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα γένεια της 20ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαγητήριο και μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι αστυνομικοί, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου να ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική διαμαρτυρία των εστόλων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος ψεκασμών για το δάκο στη βόρεια ζώνη του νομού Ηρακλείου, ο οποίος αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σημεία. Νέες εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει από κταίο ξεκινάει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Κλειστό για 8 ώρες την 5η το τμήμα ΒΟΑΚ Νέα Πολιά Αγίος Νικόλαος από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η διακοπή αφορά εργασίες για την απομάκρυνση επικίνδυνων βραχογκών όγκων, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται από τους οδηγούς. Νέα ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νοτέ του Καστελόρου έως τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδωναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 3η και 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Να έχουμε ένα καλό μήνα με υγεία και με φώτιση. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της προσαρμογής και της οργάνωσης. Είναι ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, είναι ο μήνας της ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και είναι και ο μήνας που κακά τα ψέματα σηματοδοτεί τον χειμώνα που έρχεται. Αργεί ακόμα, αλλά έρχεται. Είναι κάτι σαν την πρωτοχρονιά μετά το καλοκαίρι ο Σεπτέμβριος. Πάντως από σήμερα βρίσκονται στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να προετοιμάσουν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. 11 του μήνα είναι Παρασκευή. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού και θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς. Θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 του μήνα, 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, με τα κόμματα που απλώνουν την μπραμάτια τους εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης με στόχο την προτίμηση και την ψήφο του κυρίαρχου λαού όταν γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα πραγματικά ισχυρή στην ευρύτερη περιοχή μας, με έμφαση στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά τα είπε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του και απαντώντας στο ερώτημα το εύλογο γιατί οι πολίτες να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία στην διακυβέρνηση. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει μηνά ακρίβεια, κανείς δεν το αρνείται, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Θέλω να σημειώσω με την ίδια ειλικρίνεια ότι το 19, το 20 και το 21 εμείς ήμασταν πάλι κυβέρνηση και δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Αν κάποιος από την αντιπολίτευση γνωρίζει μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που εφάρμοσε πολιτική και εξαφάνισε τον πληθωρισμό, να μας υποδείξει πού συνέβη αυτό ώστε να το εφαρμόσουμε αμέσως.

Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε μία συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πολλά. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Μίλησε για την ανάγκη μόνιμου ελέγχου των ολιγοπολίων, αλλά και για ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη. Θα κάνουμε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων και θα κάνουμε ένα μηχανισμό που θα βλέπει τις τιμές στα υπόλοιπα κράτη και θα βάλει όριο στο κέρδος. Αυτά είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν σεβαστούν τον καταναλωτή, τα παραπάνω που βγάζουν, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα παίρνει με φορολογία το κράτος. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα για την ενέργεια. Αυτά υποσχέθηκε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα του. Και τι είπε, Μινά? Σας έχω βλάψει? Ήμουν φορέας διαφθοράς ατιμωρησίας? Είπα θα σκίσω τα μνημόνια? Είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία όπως ο Μητσοτάκης και αίσθησα κράτος υποκλοπών? Έχουμε κάνει φέοδο τη Βουλή? Παιχνίδια με τη δικαιοσύνη? Αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς τα βέλη είναι και προς τον Αλέξη Τσίπρα και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ζητά μια ευκαιρία από τους πολίτες, να δώσουν μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ.

το θέμα της ακρίβειας είναι λογικό να πρωτοστατεί στις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Πριν από λίγες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης μας παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες, γενικότερα το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό σκέλος που απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε και αυτό στο στόχαστρο τα ολιγοπόλια, είπε ότι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Υπογράμμισε ότι παρά τα 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια παραμένουν κατάλοιπα όπως το τέλος επιτιδεύματος και ο υψηλός ΦΠΑ που ταλαιπωρούν τους επαγγελματίες. Τόνισε την ανάγκη να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες και να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν οι άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς αυτές τις ευκαιρίες και να τις αξιοποιήσουμε.

Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι αυτή η πραμάτια η οποία αρχίζει και απλώνεται σιγά σιγά μηνά στους πάγκους, όπως στις λαϊκές αγορές. Θα ακούσουμε περισσότερα από τους πολιτικούς αρχηγούς, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, τα προγράμματα που έχουν ετοιμάσει. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα την ίδια ώρα και το ρεύμα ανεβαίνει, και το πετρέλαιο και τα καύσιμα γενικά ανεβαίνουν. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο αποφάσισαν παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή τη στοχευμένη παρέμβαση για ένα ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση στους πολίτες και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις αυτού του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές. Έτσι και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του ντίζελ φτάνει τα 211 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, πριν από 6 μήνες, δαπανήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο και τα διελιστήρια 370 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για την απορρόφηση των καυσίμων, των αυξήσεων στα καύσιμα. Βέβαια, ουσιαστικά αυτή η επιδοματική πολιτική, το μόνο που πετυχαίνει είναι η προσωρινή, ας πούμε, αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών τιμών, και ενώ η επιλογή της μείωσης των φόρων στα καύσιμα παραμένει από την κυβέρνηση στα αζήτητα. Γιατί το έχουμε πει 100 φορές, δεν θα το ξαναπούμε.

0: Ο μήνας εδώ μου λέει ότι είναι 92,20 η τιμή του Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Είπαμε, αυτή η επιδηματική πολιτική θα τη δούμε ακόμη μια φορά να ασκείται από την κυβέρνηση. Είναι αυτή η αιμονή στην ίδια πολιτική. Δεν μειώνουμε τους φόρους στα καύσιμα για να μην ωφεληθούν οι πλούσιοι. Το θυμάσαι ποιος το είπε αυτό? Θα σου θυμίσω κομμινά. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης. Δεν θέλουμε εμείς να ευνοήσουμε τους πλούσιους. Γι' αυτό δεν μειώνουμε τους φόρους στα καύσιμα. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και αυτό το είχαμε ακούσει, θυμάσαι. Επειδή οι πλούσιοι καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες μακαρονιών. Αυτό το είχε πει ο κύριος Κώστας Κυρανάκης. Λοιπόν, η πολιτική με τα ημίμετρα δυστυχώς δεν αποδίδει. Και όπως και να βαφτιστεί από τους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, δεν περπατάει. Δεν περπατάει, αυξάνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και γενικότερα αποτελεί τροχοπέδι συνολικά για την οικονομία. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

0: βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Αυτή τη φορά θα μας μιλήσει με την ιδιότητα του Δημάρχου Βιάνου με αφορμή μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με τις προετοιμασίες εν όψη έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπαριτάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζημιαντονάκη, σε εσά και στου ακροατέ.
0: Εσείς τώρα εκεί στη Βιέννη τι κάνετε? Παίρνετε μια πρωτοβουλία ό,τι μπορείτε προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολεία εύρυθμα της περιοχής σας, κύριε Μπαριτάκη?
1: Ναι. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο για τα σχολεία του εκπαιδευτικού, είναι για όλους τους υπαλλήλους, τους δημόσιους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία στο Δήμο Βιάννου. Mm. Μπορεί να είναι αστυνομικοί, μπορεί να είναι πυροσβέστες, γιατροί στο κέντρο υγείας, νοσοκόμες. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε διευρύνει την απόφασή μας για όλο το δημόσιο τομέα και ήδη έχουμε ξεκινήσει το δίδομε το επίδομα αυτό και στους υπηρετούντες του Δήμου Βιάννου που τηρούν τα κριτήρια. Ήδη 5 υπάλληλοι μόνιμοι του Δήμου Βιάννου λαμβάνουν το επίδομα αυτό.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό το επίδομα, κύριε Μπαριτάκη?
1: Κάτι, μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που μπορούμε να επιδοτούμε το ενίκιο σε μόνιμους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μείνουν στη Βιάννο και να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες δημόσιες, εκπαιδευτική και όπως το ανάφερα, υπόλοιπες υπηρεσίες, και να υπηρετήσουν εδώ στη Βιάννο. Mm. Άρα εμείς, ξέροντας ότι είμαστε μια περιοχή που δύσκολα την επιλέξουμε,

0: φύγει κανείς από τη μια λόγω της απόστασης και των συνθηκών που υπάρχουν. Mm-hmm. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μισθωτοί, οι υπάλληλοι, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους μας. Δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να δώσουμε το ενίκιο ως ένα κίνητρο, ότι όποιος έρθει στη Διάνο θα έχει και θα επιδοτήσει το ενίκιο του ενικίου, δηλαδή θα μηδενίζει το ενίκιο του.
1: Δηλαδή όλο το ενίκιο, το μισό λεπτό λίγο, όλο το ενίκιο το πληρώνει.
0: Όλο το ενίκιο, ναι.
1: Όλο το ενίκιο. Αυτό είναι ένα κονδύλι που σας δίνει η πολιτεία και σας λέει αξιοποιήστε. Α, πού βρήκε τα λεφτά. Α, μέσα από τον προϋπολογισμό.
0: Μέσα από τον δικό μας προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Αντωνάκη, ότι στον προϋπολογισμό του 2027, γιατί από το 2027 θα το δώσουμε.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν θα βάλουμε κάποιο έργο που θα ενδεχομένως να προτείναμε εκεί στο τεχνικό πρόγραμμα και θα βάλουμε να ενισχύσουμε τις δομές μας. Θεωρώ ότι τα παιδιά μας πρέπει να έχουν δασκάλους, πρέπει να έχουν εκπαιδευτικούς, πρέπει να έχουν ασφάλεια, πρέπει να έχουν πυροσβέστες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το αρνηθεί ποτέ κανείς. Ναι. Καλύτερα πάει πίσω, ας πούμε, η παρέμβαση σε έναν δρόμο παρά να έχουμε όλα αυτά και να λειτουργούν τα σχολεία μας και να έχουμε κίνητρο. Τουλάχιστον εμείς θα πούμε ότι προσπαθήσαμε, ότι κάτι κάναμε. Ότι δώσαμε ένα κίνητρο. Τώρα είναι θέμα πλέον των εκπαιδευτικών, των άλλων υπαλλήλων να το κάνουν. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει έτσι.
1: Μέχρι στιγμής δηλαδή πόσοι έχουν ανταποκριθεί και τι υπάλληλοι είναι αυτοί?
0: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Είναι νωρίς. Εμείς έχουμε στείλει ήδη πρόσκληση σε όλες τις υπηρεσίες και στα υπουργεία. Έχουμε ενημερώσει τα υπουργεία έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι που δυνητικά μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Να μας πούν τι θέλουμε, να έχουμε τις ερωτήσεις για να έχουμε ακριβώς το ποσό το οποίο θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας ως δαπάνη για να μπορέσουμε να το χορηγούμε. Άρα μέχρι τέλος του Νοέμβρη πιστεύω να έχουμε όλα τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Σας είπαμε, το δίνουμε πέντε
1: υπαλλήλους, λέτε. Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου είναι αυτοί. Ναι.
0: Βεβαίως το έχουν μετικήσει στο Δήμο Διάνου με τις οικογένειές τους και λαμβάνουν, ήδη έχουν υποβάλει τις οποίες έχουν εγκριθεί, να πάρουν το επίδομα αυτό. Μην φανταστείτε τώρα είναι κάποιο νούμερο που δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
1: Δεν έχετε κάνει... φαντάζομαι τα νίκια του Ηρακλείου στη Βιάνο.
0: Ναι,
1: γιατί αν είχατε τα νίκια του Ηρακλείου δεν ξέρω αν θα έφτανε ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένα θέμα. Είναι αλήθεια αυτό. Και οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Δεν είναι ατελείωτες, θα το πούμε έτσι. Άρα με βάση και το επίδομα, αλλά είπαμε να μην γίνει καταστρατήγηση. Δηλαδή δεν μπορεί να μας έρθει ένα επίδομα να ζήσει κάποιος ένα νίκιο 800-900 ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι καταστρατήγηση.
1: Ναι.
0: Θέλω τα νίκια που διαμορφώνονται και έχουμε ήδη συγκριτικά από τους υπόλοιπους υπαλλήλους που είναι σε όλο το Δήμο του Διάνου. Άρα μπορούμε να δώσουμε. Αν δούμε ότι υπάρχει καταστρατήγηση θα πάρουμε κάποιο όριο.
1: Θέλω λίγο να μας πείτε τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Δηλαδή υπήρχε πικρή εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν και οι γιατροί στο κέντρο υγείας πρέπει να βρίσκονται εκεί και να υπηρετήσουν. Δηλαδή τι σας έκανε να προτιμήσετε, όπως είπατε εσείς, ένα έργο, ένας δρόμος ή οτιδήποτε, να δώσετε τα χρήματα προκειμένου να μείνει ο κόσμος στον τόπο σας?
0: Να σας πω. Καταρχήν από τους υπαλλήλους του Δήμου. Ήταν κάποιοι υπάλληλοι που θα έφευγαν. Σας λέω ότι ήταν έτοιμοι να φύγουν, να πάνε, και μάλιστα ήταν υπαλλήλοι που είχαν ήδη εγκριθεί το τοποθέτησή τους σε άλλες υπηρεσίες, στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και θα έφευγαν. Δηλαδή θα έφευγαν υπάλληλοι που θα μας δημιουργούσαν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν είδαν ότι εμείς θα κάνουμε αυτή την κίνηση, δεν το σκέφτηκαν και έμειναν. Το ένα ήταν αυτό. Ναι. Άρα είχαμε ήδη από δικούς μας, δηλαδή εκ των έσω, παραδείγματα που οι υπάλληλοι προτίμησαν να συνεχίζουν να υπηρετούν στο Δήμο της Διάνου και να είναι εδώ. Το δεύτερο που είδαμε και αξιολογήσαμε είναι ότι μια αναβάθμιση στο κέντρο υγείας Διάνου μπήκε στην αλφα ζώνη, την αλφα ζώνη άγωνων κέντρο υγείας, που σημαίνει ότι θεσμοθετεί ένα επιπλέον επίδομα για τους γιατρούς που υπηρετούν στη Βιάννη, που είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθούν οι θέσεις των γιατρών στο κέντρο υγείας, κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλες περιοχές, σημαίνει ότι αυτά τα κίνητρα λειτουργούν. Με δεδομένο ότι ειδικά στην εκπαίδευση αναμένεται να ενταχθούν τα σχολεία μας πάλι ως δυσπρόσιτα, που σημαίνει επιπλέον μοριοδότηση, θεωρούμε ότι.

0: στην περιοχή σας, ακριβώς επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα, για το δημογραφικό, για την αναστολή, λειτουργία σχολείων κτλ. Πόσες σχολικές μονάδες έχετε στην περιοχή σας?
1: Κοιτάξτε, έχουμε.
0: Και αν
1: εσείς
0: παρατηρείτε έτσι, το δημογραφικό έντονο στη Βιάνο, στο Δήμο.
1: Σίγουρα το δημογραφικό είναι έντονο, ας είναι από εκεί και έχω φαίνεται μια μείωση του πληθυσμού με τις απογραφές που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Βέβαια αυτό το κλίμα πλέον φαίνεται να αντιστρέφεται λόγω των νέων υποδομών που δημιουργούνται και λόγω της θέσης του αεροδρομίου στο Καστέρι που λειτουργεί σε 2-3 χρόνια με τις επενδύσεις που γίνονται στον τόπο μας. Φαίνεται ότι θα υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος, έτσι τουλάχιστον την συστάδω εγώ. Τώρα, λειτουργούν ένα γυμνάσιο, λειτουργεί ένα λύκειο, δημοτικά σχολεία είναι 4, στην Έμπαρο, στην Βιάνο, στην Άρδη και στην Βαρύ Φοράδα, και υπάρχουν και 5 νηπιαγωγεία, αυτά που είπα, στην Τοκαστρή. Αυτές είναι οι σχολικές μονάδες που έχουμε στη Βιάνο και βέβαια είναι και ο παιδικός, δημοτικός παιδικός σταθμός που λειτουργεί υπό την υγεία του Δήμου.
0: Ναι. Τώρα θέλω να μου σχολιάσετε αυτό, αυτό που περιγράφετε τόση ώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Δήμαρχε, αυτά για τα οποία θα έπρεπε να έχει φροντίσει η πολιτεία να πέφτει το μπαλάκι στους Δήμους και να κάνουν και οι Δήμοι ό,τι μπορούν επιλέγοντας. Δεν θα κάνω αυτό το έργο, για να κάνω αυτό, να εξασφαλίσω το ενίκιο σε αυτούς που θα στελεχώσουν το Δήμο μου, σε διάφορες υπηρεσίες. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Έτσι τα πράγματα, έτσι είναι πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να τα φροντίζει η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να δίνει κίνητρα, η πολιτεία πρέπει να μπαίνει μπροστά. Αλλά η πολιτεία, ξέρετε, νομοθετεί. Και νομοθετεί, και εδώ θα δούμε, γιατί εγώ τα έχω πει και στην ΚΕΔ αυτά και έχω μιλήσει και παρουσία των υπουργών, ότι αυτά δημιουργούν Δήμους και θα έχουμε και μεταξύ μας θέματα. Ο ένας δήμος θα δίνει ένα επίδομα, ο άλλος δεν θα μπορεί να το δίνει. Άρα ο ένας δήμαρχος θα είναι καλός, ο άλλος κακός. Όχι, δεν είναι έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά θα έπρεπε η κοινωνική πολιτική θα ήταν κατεξοχήν φροντίδα της ίδιας της πολιτείας. Η πολιτεία λοιπόν αντί να φροντίσει για αυτά έχει και απλώς δίνει ένα νόμο και λέει ότι δώστε επιδόματα. Σας νομιμοποιώ να τα δίνετε, δηλαδή να μην προσφέρει αυτό το δικαίωμα. Αλλά σας είπα ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα, διότι στον ένα Δήμο θα μπορούν, στον άλλο δεν θα μπορούν, ο άλλος θα δίνει κάτι περισσότερο, ο άλλος κάτι λιγότερο. Όπως έχει το επίδομα των παιδιών τώρα, που θεσμοθετήθηκε γι' αυτό, μπορούν οι Δήμοι να δίνουν τέτοια επιδόματα. Αλλά σας είπα και εδώ, ένας θα δίνει, ο άλλος δεν θα δίνει, ο άλλος δεν θα μπορεί. Το άλλο θα είναι υπερβολικό το ύψος, άρα δεν θα γίνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει και πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες ό,τι μπορεί και όπως μπορεί. Τα έσοδά μας δεν είναι απεριόριστα, τα έσοδά μας είναι συγκεκριμένα και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ένα σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μας επιδοτεί για αυτά η πολιτεία. Δεν υπάρχει κάποια παραπάνω επιδότηση. Αντίθετα, καθημερινά τα κόστη ανεβαίνουν. Το ενεργειακό κόστος, ας πούμε, έχει πάει στα ύψη. Αυτή τη στιγμή και η ίδια η ΚΕΔΕ ζητάει τουλάχιστον 3 επιπλέον καταβολές ΚΑΠ για να μπορέσουμε να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς του 2026. Είναι πολύ δύσκολα. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, που για τους πολίτες είναι ακόμα δυσκολότερο, εμείς με ό,τι δυνάμεις έχουμε προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
0: Και γιατί θα έπρεπε τώρα να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, λέτε δεν θα κάνουμε ένα δρόμο τέλος πάντων για να κάνουμε να πληρώσουμε τα ενίκια. Και αυτός ο δρόμος προφανώς είναι απαραίτητος. Δηλαδή δεν τον κάνατε, δεν τον ξυλώσατε καλό δρόμο. Αυτό
1: αλλά
0: θέλω να πω όμως.
1: Τα παιδιά μας να μην
0: ναι,
1: έχουν δάσκαλοι.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό
1: το
0: δίλημα
1: να
0: και η ζυγαριά.
1: Μπορεί να μην είσαι ένα γιατρό στο κέντρο υγείας. Μπορεί να μην έχουν πυροσβέστες. Καταλαβαίνετε, διότι είναι απλό. Το παρετείται ένα δάσκαλο, είναι μακριά, παρετείται. Ζητά βελτίωση, φεύγει. Άρα το κενό παραμένει. Άρα πώς θα πάει το παιδί από τη Βιάνο να δώσει πανελλήνιες όταν έχει κενά και όταν δεν έχει καλυφθεί η ύλη που πρέπει να καλυφθεί?
0: Ναι. Δεν μου λέτε.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε όλοι μας. Και έπειτα είναι και η κοινωνία. Όλα αυτά πάλι πίσω γυρίζουν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τα πάνε
0: πρόοδο δεν το λες έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Πρόοδο δεν το λες. Είναι μια έτσι.

0: Εγώ δεν λέω πάω ότι είναι πρόοδος, είναι όμως για να υποστηρίξω.
1: Είναι βεβαίως, εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, νομίζω και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μας οι περισσότεροι, ότι είναι δυνατόν να μην λειτουργούν τα σχολεία, είναι δυνατόν να μην λειτουργεί το κέντρο υγείας, να μην υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν εδώ να μείνουν και να λειτουργήσουν αυτές οι σημαντικές δομές. Δεν μου λέτε, όσον αφορά την αποψήλωση των υπηρεσιών, άλλο ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Εσείς εκεί είστε στελεχωμένοι με τράπεζες, ΕΛΤΑ, είναι οι κάτοικοι, εντάξει, εξυπηρετούνται. Λειτουργεί. Ναι.
0: Εξυπηρετούνται. Κοιτάξτε, υπάρχει η θηρίδα, υπάρχει μια τραπεζική θηρίδα στη Διάνο, το οποίο και εκεί με δική μας παρέμβαση την κρατήσαμε από τραπεζικά, από τράπεζα δηλαδή. Λειτουργεί στο βαζιρομείο. Εντάξει, έχουν τρεις υπηρεσίες, αρκετές υπηρεσίες στη Διάνο. Διαχρονικά έκλεισαν από τότε που ξεκίνησε αυτή το ειρηνοδικείο η Βιέννη της Αγωγής Ανάπτυξης. Υπάρχουν υπηρεσίες δυστυχώς που έχουν φύγει, έχουν στερηθεί και δημιουργούνται θέματα με την καθημερινότητα των πολιτών. Υπηρεσίες δημόσιες που παλαιότερα την έβαλαν πολύ στην τοπική ανάπτυξη. Όπως το φθινιατρίο, η Βιέννη της Αγωγής Ανάπτυξης, το ειρηνοδικείο και κάποιες άλλες που υπήρχαν παλαιότερα. Δυστυχώς πλέον η πολιτεία απομακρύνεται από όλους και καλούνται πολλές φορές η τοπική αυτοδιοίκηση καλύτερα να βγάλει τα κάστρα από την φωτιά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα από εμάς, δηλαδή δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Εμείς μπορεί να υποστηρίζουμε τα αιτήματα, μπορεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται από αλλού. Παίρνονται από κεντρικά, οι οποίοι έχουν άλλο σχέδιο και με άλλο τρόπο.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, επειδή μπαίνουμε, θα μπούμε σιγά σιγά στην νέα ηλιοκομική περίοδο. Η δική σας περιοχή είναι η περιοχή που βγάζει και πολύ και καλό λάδι. Πώς είναι τα πράγματα φέτος με την παραγωγή?
0: Είναι μια καλή χρονιά φέτος,
1: ναι.
0: Με την έννοια της παραγωγής,
1: ναι.
0: Όμως υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει πολύ προβληματισμός, διότι το λάδι της περσινής χρονιάς σχεδόν είναι αδιάθετο, που ήταν μια χρονιά που δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι απογοητευτικές για τον παραγωγό σήμερα. Δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής με όλα αυτά που έχουν πάει στα ύψη, τα εφόδια και όλα αυτά τα οποία εργαλεία και τα λοιπά τα οποία χρησιμοποιεί ο παραγωγός. Και ναι, μεν φαίνεται να είναι καλή χρονιά, αλλά υπάρχει προβληματισμός. Ποια θα είναι η εξέλιξη και αν το προϊόν το οποίο θα παραστεί θα πωληθεί και αν καταφέρουν να καλύψουν τα κόστη παραγωγή για να μην και κάποιο εισόδημα, που είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, έχουμε καταλήξει εκεί, δηλαδή στο να μένει και κάτι στον παραγωγό με αυτά τα τεράστια κόστη με τις χαμηλές τιμές. Ναι, ναι.
0: Προβληματίζει, έστω με Αντωνάκη, το κόστος των ημερομισθείων. Δηλαδή φέτος,
1: ναι,
0: τα εργατικά θα μεροκάματα. Ναι. Τα μεροκάματα είναι ένα μεγάλο άγχος από τώρα, δηλαδή το συζητούν όλοι οι παραγωγοί μας, αν θα βρουν καταρχήν εργάτες και όποιοι βρουν εργάτες για την παραγωγή στην ηλεκτρονική περίοδο, πόσο θα είναι το κόστος των ημερομισθείων που θα ξεπεράσει από 70 με 80 ευρώ το μεροκάματο. Φανταστείτε λοιπόν με τέτοια κόστη, υπάσματα, φυτοφάρμακα, λοιπά εργαλεία και όλα αυτά, αγιεργητικές κοντίδες, πόσο είναι το κόστος της παραγωγής και πόσο πρέπει να πουληθεί αυτό το προϊόν που το λέμε όλοι χρυσάφι και είναι ένα πολύτιμο διατροφικό προϊόν. Για να καταλάβουμε τι θα μείνει στον παραγωγό όταν μέχρι και τώρα δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της χρονιάς 25-26 είναι ακόμα στις αποθήκες. Δεν έχει πουληθεί και αν δεν πουληθεί σε 1,5 μήνα, καταλαβαίνετε ότι συνέχεια έχει χάσει την αξία του. Δεν θα μπορεί να είναι ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Άρα,
1: μάλιστα,
0: θα δοθεί σε μια τιμή η οποία θα είναι πολύ χαμηλή και δεν θα καλύπτει ούτε στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής.
1: Για την επόμενη πάντως ηλιοκομική περίοδο και έτσι όπως είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής, κύριε Μπαριτάκη, είναι ότι βεντέμα έχουμε, θα έχουμε ποσότητα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά αλλά. Είναι πολλά αλλά που μπαίνουν στην εξίσωση.
0: Είναι συγκεκριμένα τα αλλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι κάτι που θα το συζητήσουμε ξανά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
0: Είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στη Βιάνο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε διαφημίσεις. Μην να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σμιαντονάκη. Καλό μήνα να έχουμε καλή νέα σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, κύριε Στοιμενίδη, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για διάφορες κοινωνικές ομάδες, ακόμη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους. Διαβάζουμε και διάφορα και για τους εργαζόμενους, δηλαδή κάποια μέτρα που ενδεχομένως, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, διαβάζω, εξετάζεται για τις διατακτικές σύτησης των εργαζομένων, αν το ημερήσιο ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί από τα 6 στα 10 ευρώ. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, τι θα έπρεπε να ανακοινωθεί για τους εργαζόμενους που έχουν σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και τώρα που μιλάμε, με χαμηλότατους μισθούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με μια ακρίβεια που πραγματικά τσακίζει.
1: Σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον, κοινωνικό και οικονομικό, και με αυτές τις πολιτικές με τις οποίες είμαστε πλέον η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη, σίγουρα το διακύβευμα δεν θα είναι αν η διατακτική που έχεις εδώ πάει
0: στα 10.
1: Στα 10. Ναι. Και επίσης δεν είναι αποδεκτές κινήσεις επιδοματικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα το τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές. Και το λέω αυτό για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί έχει μεσολαβήσει μια πολύ σκληρή περίοδος στο κομμάτι της νομοθεσίας στα εργασιακά ζητήματα, αλλά και στην φτωχοποίηση της μισθωτής αμοιβής και των μισθωτών, που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε συζήτηση σε το επίπεδο να μας ανεβάσουν κάπως τις διατακτικές. Επίσης θέλω να πω ότι όλο αυτό το υπερπλεώνασμα που δημιουργείται, γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων που η μετοχή τους αυξάνεται κατά πολύ,
0: Σας χάνουμε κύριε Στοιμενίδη, δεν άκουσα αυτό το τελευταίο που είπατε. Τώρα σας ακούμε, ναι. Να επαναλάβετε λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων που αυξάνεται η τιμή της μετοχής τους και αυξάνεται και η κερδοφορία πολύ. Από την άλλη έχουμε μία αύξηση των εσόδων της μισθωτής εργασίας, είναι πάνω από το 50%.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και την απόλυτη φτωχοποίησή τους. Και πλέον η συζήτηση έχει περάσει στο επίπεδο, όπως μας λέγανε ότι μας δίνουν τις 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη για να μπορέσουμε να εργαστούμε και να ζήσουμε, γιατί με 8 ώρες δουλειά δεν μπορείς να ζήσεις στην Ελλάδα. Πλέον παρουσιάζεται ως πολυτέλεια και αναφέρεται αυτό και από κορυφαία κυβερνητικά χείλη το να πηγαίνει κάποιος 5 ή 7 μέρες διακοπές. Αφού πηγαίνουν κάποιες οικογένειες 5 ή 7 μέρες διακοπές, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, όταν σε όλη την Ευρώπη ο κόσμος γυρίζει το καλοκαίρι για λόγους αναψυχής. Άρα θέλω να πω ότι έχει χαμηλώσει πάρα πολύ ο πύχης των προσδοκιών. Πας για ένα μπάνιο και σου λένε περνάς καλά, βγαίνεις σε μια ταβέρνα και σου λένε έχεις την οικονομική δυνατότητα να βγεις να φας έξω. Αλλά τα ουσιαστικά ζητήματα είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης και οι πολύ κακές συνθήκες εργασίας. Άρα εδώ θέλει μια σημαντικά διαφορετική πρόταση, ναι, για τον κόσμο της εργασίας, με ενίσχυση στην πράξη των συλλογικών εργασίας.
0: Ναι. Συλλογικής εργασίας, λέτε. Επειδή σας χάνω, επαναλαμβάνω εγώ αυτό που λέτε, γιατί δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία.
1: Μια στιγμή.

0: λίγο να βγω σε εξωτερικό χώρο να δω μήπως μπορώ καλύτερα τώρα.
1: Η επαναφορά λοιπόν, τώρα είναι λίγο καλύτερα, ναι. Η επαναφορά λοιπόν των συλλογικών συμβάσεων, όλων των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους, ενδεχομένως να ήταν μια απάντηση απέναντι σε αυτή τη λέλαπα στην οποία καλείται να εργαστεί και να ζήσει ο Έλληνας εργαζόμενος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι. Η αλλαγή της φορολογικής πολιτικής επιτέλους. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι πολίτες να πληρώνουν φόρους μέσω της Μενζίνης ή μέσω του ΕΦΚΑ ή μέσω της όντιας φορολόγησης και να μην φορολογούνται όπως πρέπει τα μερίσματα ή η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία ή τα πολύ μεγάλα κέρδη των εταιριών.
1: Ναι, μάλιστα. Ένα άλλο μείγμα φορολογικής πολιτικής λέτε απέναντι στους εργαζόμενους. Τώρα, διαβάζουμε ότι η ανεργία επέστρεψε στο 2008. Οι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 200.000. Μειώνεται το εργατικό δυναμικό της χώρας. Θέλω το σχόλιο σας και πού το αποδίδετε.
0: Εντάξει, η ανεργία μπορεί να επέστρεψε στο 2008, αν και δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι παραμένει στα υψηλότερα ποσοστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη-τέταρτη από το τέλος. Άρα και αυτό δεν είναι επίτευγμα. Ένα αυτό. Σε σχέση τώρα με την μετανάστευση, αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε και το ζούμε και μέσα στις οικογένειές μας και μέσα στον στενό οικογενειακό μας κύκλο. Δεν κάθονται οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, να ζήσουν στην Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί, για να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα και να ξεκινάνε με έναν εισαγωγικό μισθό με 600 ή 700 ευρώ ή να δουλεύουν σεζόν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα ανασφάλιστη, να δουλεύουν συνεχόμενα 5 μήνες κάθε μέρα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αν κάποιος αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, που οι απλοί άνθρωποι που είμαστε κοντά στην καθημερινότητα το αντιλαμβανόμαστε, μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ εύκολα ότι και τα ποσοστά της ανεργίας που δίνονται δεν είναι επίτευγμα, αλλά ότι πλέον και μια τεράστια κατηγορία, ηλικιακή κατηγορία του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού της Ελλάδας, που ξεκινάει από τις ηλικίες 24-25 και φτάνει μέχρι τα 50 έτη, επιλέγουν να μεταναστεύσουν. Και βέβαια βλέπουμε και τη γύρανση του εργατικού δυναμικού σε αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής των χαμηλών μισθών. Βλέπουμε τη γύρανση του εργατικού δυναμικού. Προχθές σκοτώθηκε 73χρονος στο εργοτάξιο του ελληνικού. Εμείς έχουμε μετρήσει ως ΟΣΕΤΕ ότι το 33% των ανθρώπων που σκοτώνονται στη δουλειά είναι πάνω από 60 έτη. Άρα βλέπουμε το πώς η μη επιστροφή της συλλογικής συμβάσης εργασίας, το πώς η πίεση της αστικής δυνατότητας του εργαζομένου και του μέσου πολίτη έχει μια επέκταση η οποία έχει να κάνει με την μετανάστευση και με την μεγέθυνση του δημογραφικού ζητήματος που διαλύει τον κοινωνικό ιστό στην πράξη.
1: Ήταν 73 ετών και ήταν στο εργοτάξιο αυτός ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, κύριε Στοιμενίδη.
0: Ναι, ήταν στο εργοτάξιο στο ελληνικό.
1: 73 ετών. Ήταν δηλωμένος ή δούλευε μαύρα? Σας το ρωτώ αυτό ότι... γιατί έχουν ξεπεράσει τις 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στη χώρα μας, οι δηλωμένοι δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα. Αλλά επειδή ακριβώς στην οικοδομή και στα εργοτάξια της οικοδομής δεν είναι τα πράγματα ενδεχομένως έτσι τόσο ξεκάθαρα, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Η εκτίμησή μας είναι ότι ήταν αδήλωτος ο συνάδελφος και οι πληροφορίες που έχουμε εκεί συγκλίνουν, αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω οριστικά. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε στο περιστατικό του Εξαμιλίου και στην Κόβεθο, που είχαμε μια έκρηξη σε βιομηχανική μονάδα, εκεί ξέρουμε ότι ήταν αδήλωτος ο εργαζόμενος. Θα το γνωρίζουμε και αυτό σε μερικές ημέρες.
1: Πάντως νομίζω...
0: Και ξέρετε, ναι. Είναι και σκοτώθηκε από πτώση σε φρεάτιο.
1: Ναι.
0: Έχουν σκοτωθεί πολλοί από πτώση και τραυματιστεί σοβαρά πολλοί εργαζόμενοι από πτώση σε φρεάτιο στην οικοδομή και ιδιαίτερα στο ελληνικό. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολούνται οι αρχές όπως θα έπρεπε να ασχολούνται για να διερευνούνται τα αίτια, να εντοπίσουν τις αιτίες και στη συνέχεια να κάνουν τους ελέγχους και να δίνουν τις οδηγίες ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα βαριά ατυχήματα ή τα δυστυχήματα. Είναι αυτό για το οποίο τονίζουμε όλα τα χρόνια εμείς.
1: Ναι, εσείς τα τονίζετε, αλλά δυστυχώς η συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνονται, σαν αυτό που περιγράψετε νωρίτερα, τέτοιου είδους εργατικά δυστυχήματα, δείχνει ότι μάλλον δεν ούτε τα μέτρα έτσι εφαρμόζονται, ούτε υπάρχει έλεγχος σε αυτούς που πρέπει να τα εφαρμόζουν. Εμείς εδώ είχαμε χθες ένα περιστατικό σοβαρό με έναν 52χρονο αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος έπεσε από πτώση κατοικίας κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής μιας σπιτιού στο Κουτσουνάρι, ναι. Και ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε πολύ έτσι, κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα εμείς θα δούμε, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά το κομμάτι του εργατικού δυναμικού των εργαζομένων στη χώρα μας, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως είναι πολλά, πολλά τα θέματα που απασχολούν τον εργαζόμενο. Έχουν πάρα πολλές πτυχές, είναι και οι πολλές ώρες εργασίας, είναι και το οικονομικό, είναι και οι απολαβές, είναι και η ακρίβεια, είναι όλο αυτό το κοκτέιλ. Κύριε Στοιμενίδη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα ή το πιο όμορφο πράγμα σε αυτή τη ζωή να είσαι εργαζόμενος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εργαζόμενος.
0: Και θα ήθελα να σας πω ότι ο μέσος μισθός βρίσκεται στα επίπεδα του 2008, ο μέσος μισθός σήμερα, 18 χρόνια μετά. Το κόστος της ενέργειας έχει τετραπλασιαστεί. Το κόστος των βασικών αγαθών έχει υπερδιπλασιαστεί. Το κόστος της κατοικίας, που να μπορεί να νοικιάσει κάποιος να αγοράσει σπίτι, επίσης έχει υπερδιπλασιαστεί. Επίσης, από τότε μέχρι σήμερα, στην ιδιωτική εκπαίδευση απορροφά πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με τη δημόσια. Ναι. Και η δημόσια υγεία δεν λειτουργεί το ίδιο καλά. Για να πας να πληρώσεις, δεν πας να βγάλεις μια κτηνογραφία θώρακος στο παιδί σου, σου γράφει ο οποίος ότι είναι ότι πρέπει να δώσεις ένα ευρώ και σου λένε ότι τελικά αυτό το ένα ευρώ δεν είναι για ψηφιακή, και αν το θέλεις να βγει ψηφιακή πρέπει να δώσεις ένα εικοσάρικο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λειτουργεί λοιπόν όλο το σύστημα της υγείας. Άρα τα κόστη είναι κρυφά και είναι μεγάλα, και εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άμεσα, αλλά δεν είναι απαντήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα πείσουν σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Κύριε Στοιμενίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Δεν μιλήσαμε για εργατικά δυστυχήματα πολύ σήμερα. Συνήθως αυτό είναι το αντικείμενο της επικοινωνίας μας με αφορμή αυτά τα απίστευτα νούμερα, τα οποία η επίσημη πολιτεία δεν τα δέχεται. Το έχουμε συζητήσει το θέμα πολλές φορές. Θα το κάνουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Στοιμενίδη. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο μήνα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Συναγερμό σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία στην Αποϊλασιθίου μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Κινητοποιήθηκαν δίτες της 3ης ΕΜΑΚΟ, ωστόσο οι έρευνες που ολοκληρώθηκαν δεν εντόπισαν κάποιο άνθρωπο να έχει εγκλωβιστεί. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίηση των δικαιωμάτων για χιλιάδες αγρότες, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά. Νέους κανόνες για τους καταναλωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο, έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Ενέργειας. Με νέες επιβαρύνσεις, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα νοικοκυρία και επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο. Σε 177 συλλήψεις και περισσότερους από 1.000 ελέγχους και παραβάσεις, προχώρησε η αστυνομία τον Αύγουστο στο Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 76χρονος από παραλία του Ρεθύμνου. Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου ένας άντρας 68 ετών. Στο νοσοκομείο με κάταγμα στα ελληνικά οστά μεταφέρθηκε 14χρονος στο Ηράκλειο μετά από ξυλοδαρμό. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 33 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

γήμα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες.

Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει

0: pom pom. Hey you guy, hey you guy.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία ποιότητα.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιε ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε

ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταγράφονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Με μεγάλο αριθμό τουριστών και αυξημένες πληρότητες στα καταλήμματα, έρχεται το φθινόπωρο η Κρήτη. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, που συνεδριάζει αυτή την ώρα, βρίσκεται μεταξύ άλλων το αίτημα για τη δημιουργία αεροδρομίου στη θέση Φουσκές για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επετειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαλητήριο. Συνέντευξη με αιχμές και προτάσεις για το Ηράκλειο έδωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής προχωρά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα υδροδότησης. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής του πολιτικής. Η αντιπολίτευση προετοιμάζεται για σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη ΔΕΘ. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου, στις θέσεις τους η εκπαιδευτική από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου. Ανωδικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κινούνται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταγράφονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σύμφωνα με την πρόεδρο των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Τις μεσημβρινές ώρες ο κλιματισμός της αίθουσας υπολειτουργεί, με την επάνω αίθουσα να γίνεται αφόρητα ζεστή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου προκαλούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες, με την δυσφορία να μεταφέρεται πλέον από στόμα σε στόμα και να δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κρήτης. Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη η πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Ελένη Σαμαριτάκη, η οποία έκανε λόγο για μειωμένη επισκεψιμότητα φέτος στο μουσείο. Όπως είπε, η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στα 20 ευρώ αλλά και η κατάργηση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα από Έλληνες επισκέπτες. Στα 20 ευρώ και το εισιτήριο για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με συνέπεια το συνολικό κόστος για μία οικογένεια ή έναν Έλληνα επισκέπτη να γίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο των Ξεναγών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες ο κλιματισμός στις εσωτερικές αίθουσες υπολειτουργεί, ενώ έχουν τοποθετηθεί παντού ανεμιστήρες. Στην πάνω αίθουσα, όπως είπε, η ζέστη είναι αφόρητη και η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αστεία. Η κυρία Σαμαριτάκη έθεσε μάλιστα και ζήτημα προστασίας των ίδιων των εκθεμάτων, τονίζοντας ότι ένα μουσείο δεν είναι απλώς ένας χώρος αποθήκευσης, αλλά χώρος διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα προβλήματα προστίθεται και το ασανσέρ, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας. Μόλις πριν από 2 ημέρες, όπως είπε, επισκέπτες με αμαξίδιο θέλησαν να επισκεφθούν την πάνω αίθουσα, όμως δεν μπόρεσαν να ανέβουν και τελικά έφυγαν απογοητευμένοι. Η δικαιολογία, που σύμφωνα με την ίδια δόθηκε, ήταν ότι επειδή ήταν Αύγουστος δεν μπορούσε να βρεθεί τεχνικός. Και όλα αυτά για ένα από τα 2 σημαντικότερα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης. Για τους ξεναγούς, όπως είπε η κυρία Σαμαριτάκη, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να προσελκύσει το μουσείο επισκέπτες, αλλά να τους προσφέρει και την εμπειρία που αρμόζει σε ένα μουσείο αυτού του επίπεδου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Σαμαριτάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Είναι πεσμένη η επισκεψιμότητα φέτος. Όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, η καταργήση του ενιαίου εισιτηρίου, η καταργήση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους είναι ζητήματα που, δεδομένης και της ικανότητας της αγοραστικής και της οικονομικής των επισκεπτών και ημεδαπών και αλλοδαπών, ναι, επηρεάζει το βαθμό που αυτοί θα επιλέξουν να επισκεφθούν ένα τόσο αξιόλογο μουσείο. Είναι 20 ευρώ, 20 ευρώ είναι και στην Κνωσό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πλέον δύσκολο για κάποιον. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι στις μέσα αίθουσες του μουσείου το σύστημα κλιματισμού υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παντού ανεμιστήρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση.
1: Με μεγάλο αριθμό τουριστών και αυξημένες πυρότητες στα καταργήματα έρχεται το φθινόπωρο στην Κρήτη, παρά την υστέρηση εσόδων από την εστίαση σε πολλές περιοχές. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. Με υψηλές πυρότητες στα τουριστικά καταλήμματα υποδέχεται το φθινόπωρο η Κρήτη. Παρά τις αρχικές ανησυχίες που είχε προκαλέσει το ξεκίνημά της η σεζόν, η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη θετική τροχιά. Ωστόσο, καταγράφεται μείωση εσόδων 3% στην εστίαση σε Ηράκλειο και Λασίθη, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο και τα Χανιά που καταγράφεται αύξηση κατά 3,5% και 4% αντίστοιχα. Στο Ηράκλειο, η πληρότητα των καταλήμματων στο 7μηνο σημείωσε άνοδο 12,2%. Αλλά στο η Κρήτη συνεχίζει να έχει την πρωτιά των διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, καταγράφοντας το ίδιο χρονικό διάστημα σημαντική αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η σεζόν πηγαίνει πολύ καλά όπως το περιμέναμε, παρά την αρχική υστέρηση λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι υψηλές πληρότητες του Ιουλίου και του Αυγούστου θα συνεχιστούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που θα είναι ακόμη καλύτερος, γιατί στην Ευρώπη πολλά σχολεία έχουν διακοπές και περιμένουμε οικογένειες με τα παιδιά τους, λένε οι φορείς του τουρισμού. Η παραδοσιακή εικόνα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, όπου ο Ιούλιος και ο Αύγουστος συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής ζήτησης, μεταβάλλεται σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι η Μεσόγειος χάνει τη δυναμική της, αλλά ότι μετακινείται η εποχή του ταξιδιού. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος προσφέρουν υπιότερες θερμοκρασίες, λιγότερες ουρές, μικρότερη πίεση στα αξιοθέατα, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε καταλήμματα και εστιατόρια, καθώς και καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Για την Ελλάδα, η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία, καθώς η χώρα διαθέτει ήπιες καιρικές συνθήκες μέχρι αργά το φθινόπωρο. Η προσέλκυση ταξιδιωτών εκτός περίοδου αιχμής ενισχύει τα τουριστικά έσοδα σε ξενοδοχεία, εστίες και μεταφορές, χωρίς να απαιτείται αύξηση της πίεσης στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Κύριε Βλατάκη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για το ρεπορτάζ της εξαιρετικής συναδέλφου σας είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχει μετατοπιστεί η σεζόν στο φθινόπωρο, δηλαδή βλέπουμε μία αύξηση αριθμητική με κεφαλαία, και να το τονίσουμε, η οποία για μένα τον Ιούλιο ήταν 1,5%, για δε τον Αύγουστο

0: στο 3%, ενώ όλους τους υπόλοιπους μήνες ήταν γύρω στο 6 με 7%. Και βέβαια, όταν αναλογιστούμε ότι το Μάρτιο όλοι αναλογιζόντουσαν αν θα έχουμε σεζόν λόγω του πολέμου, εγώ βέβαια σας θυμάστε από τις επικοινωνίες που είχαμε ότι σας έλεγα ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Και τα θυμάστε και σας έλεγα μην ανησυχείτε, θα έχουμε μια σεζόν όπως την περσινή και ίσως και με κάποια αύξηση. Ευτυχώς επιβεβαιώνουμε, και όμως επιβεβαιώνεται και αυτό ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μεταφέρεται στο φθινόπωρο, οπότε αναμένουμε πράγματι ένα δυναμικό φθινόπωρο τουλάχιστον αριθμητικά. Αλλά αυτό που θέλω εν κατακλείδη να τονίσω είναι ότι η αριθμητική αύξηση των επιβατών δεν είναι και αύξηση στο τζίρο και σίγουρα όχι στα κέρδη. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και θα πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε ταμείο στο τέλος. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας, κύριε Βλατάκη. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, που συνεδριάζει αυτή την ώρα, βρίσκεται μεταξύ άλλων το αίτημα για τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, που ξεκινά αυτήν την ώρα, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων και το αίτημα για τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές, έκταση περίπου 60 στρεμάτων. Το αίτημα της ΓΕΚ Τέρνα που κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς από τη συγκεκριμένη έκταση προβλέπεται να λαμβάνονται πέτρες και άλλα υλικά για τις ανάγκες του έργου. Η προτινόμενη θέση βρίσκεται στο ύψομα πάνω από το Πισκοπιανό και το Κοτουλουφάρι, στην περιοχή που χωρίζει τη Λαγκάδα από το παραλιακό τμήμα της Χερσονήσου, σε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Οι αντιδράσεις έχουν πλέον πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Έχουν γίνει γενικές συνελεύσεις στην Δημοτική Ενότητα Μοχού, με κατοίκους και φορείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν την περιοχή και να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο, ακόμη και προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας εφόσον χρειαστεί. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης έχει προαναγγείλει αρνητική εισήγηση, επισημένοντας την όχληση που θα προκαλέσει η δραστηριότητα, με τη σκόνη να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, αλλά και τον κίνδυνο να επηρεαστεί η τουριστική εικόνα της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, το λατομείο θα λειτουργήσει για περίπου 3 χρόνια. Ωστόσο, για τον Δήμο και τους κατοίκους, το βασικό ζήτημα είναι η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Στο μεταξύ, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης έχει αναγνωρίσει πάντως ότι η δραστηριότητα θα προκαλέσει όχληση και επιβάρυνση στην περιοχή και έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει η αυτοψία. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, όπου αναμένεται να καταγραφεί και επίσημα η θέση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην συγκεκριμένη πρόταση.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού Σταγίδας, τον κύριο Ορθουλάκη, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Ορθουλάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
1: Θα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δεδομένη η άρνηση του Δήμου Χερσονήσου και φαντάζομαι και των τοπικών δημοτικών κοινοτήτων για το λατομείο αυτό, κύριε Ορθουλάκη.
3: Ναι, αρνητική είναι η γνώμη όλων των κοινοτήτων, όχι μόνο της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού και των υπολείπων κοινοτήτων, των όμορων κοινοτήτων του Σημείου, καθώς και όλων των φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, ενορίας, αγροτικών συνεταιρισμών, σύλλογοι και φορείς που βρίσκονται στην περιοχή. Και ο ίδιος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί αυτή τη στιγμή.
1: Άρα, τι να περιμένουμε, κύριε Ορθουλάκη, δηλαδή τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο? Θα έχουμε κάποια κινητοποίηση ενδεχομένως καινούργια, τι θα αποφασιστεί?
3: Περιμένουμε την αρνητική, την άρνηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, ναι, την ψήφιση. Ναι. Και στη συνέχεια, αν δούμε ότι δεν προχωρεί, αν επιμένουν στο θέμα, θα δούμε τι άλλου είδους μορφές κινητοποίησης μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα το αφήσουμε πάντως το θέμα, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα στην περιοχή μας, γιατί θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ορθουλάκη. Σας ευχαριστώ.
3: Σε αναμονή, και από ό,τι μαθαίνουμε, τέλος του μήνα

0: είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο που και αυτό περιμένουμε να δούμε την απόφαση του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαγητήριο και μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση του κινήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή του, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με κεντρικό μιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Κλιμάκια από κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Οργώνων και τους 4 νομούς του νησιού, με στοχευμένες θεματικές συναντήσεις και περιοδίες του Παύλου Γερουλάνου, Άννας Διαμαντοπούλου, Ευαγγελίας Λιακούλη και άλλων. Οι εξορμήσεις περιλαμβάνουν επαφές με παραγωγικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, εργαζόμενους, συνδικάτες, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι κατατόπους περιοδίες με το πολιτικό ενδιαφέρον να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο. Το βράδυ της 5ης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή πολιτική συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα δώσει και το σύνθημα για την προγραμματική αντεπίθεση του κινήματος εν ώψη ΔΕΘ. Αύριο βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό στο Λασίθι. Η βουλευτής Λάισας και τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, και το Μανώλη Αργυράκη συμμετέχει ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στις περιοδίες του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυρία Λιακούλη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπηρετεί τα καρτέλ και διατηρεί την ακρίβεια, και ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕ θα πάμε για τους απλούς ανθρώπους του Μόχθου με κοστολογημένο πρόγραμμα και ανακοίνωση μέτρων, ενώ θα ξετυλίξει και το όραμά του για τη χώρα και την Κρήτη. Κύριος αντίπαλός μας εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, κατέληξε η τομεάρχης. Για τα προβλήματα στο κτηματολόγιο είπε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, η συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, τους συμβολεογράφους και άλλους φορείς, μετά από εκτενή συζήτηση, θα οδηγήσει, όπως είπε, σε νέα παρέμβαση στην Βουλή. Η Ευαγγελία Λιακούλη ανέδειξε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, επισημένοντας ότι το όραμα της ιδρυτικής διακήρυξης του 1974 παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Λιακούλη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Είναι η πολιτική μας πηξίδα η 3η του Σεπτέμβρη. Είναι η διακήρυξή μας, είναι το DNA μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να το ενώσουμε με έναν τόπο με τεράστια ιστορία. Έναν τόπο που έρχεται από πολύ παλιά και έχει να διδάξει πάρα πολλά. Γέννησε μεγάλους ανθρώπους. Έδωσε το σύγχρονο διαφωτισμό σε όλες του τις διαστάσεις, αλλά και ταυτόχρονα είναι ο τόπος εκείνος που σηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη σύνδεση του ανθρώπου μέσα στον χρόνο με τη γη του, τη σύνδεσή του με τη γη του. Η Κρήτη μας είναι το περβόλι του ουρανού και γι' αυτό ακριβώς εμείς την τιμούμε φέτος και μας τιμάει φέτος φιλοξενώντας μας να γιορτάσουμε αυτό που πρέπει να βρούμε ξανά όλοι, τη ρίζα μας. Αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας οδηγεί, δηλαδή ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα, η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, το κανείς μόνος. Αυτό πρέπει να εμπνευστούμε στην Κρήτη και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος από αυτό το νησί που μπορεί το μήνυμα αυτό να το δώσει πιο ζωντανά από κάθε άλλο τόπο.
1: Να μετατραπεί η έκταση του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου μαζί με την περιοχή των Στρατώνων σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, πρότεινε ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, χαρακτήρισε το θέμα κορυφαία προτεραιότητα για την πόλη, προτείνοντας χώρους πρασίνου άθλησης και αναψυχής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Την σιωπή του μετά από 24 ολόκληρα χρόνια έσπασε δημόσια ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, καταθέτοντας μία σειρά από προτάσεις αλλά και πολιτικές αιχμές. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε την επόμενη μέρα της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου μαζί με την περιοχή των Στρατώνων, όταν και εφόσον το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι τεθεί σε λειτουργία. Ο πρώην δήμαρχος υποστήριξε ότι η έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων δεν θα πρέπει να χαθεί μέσα σε σχεδιασμούς αξιοποίησης, αλλά να αποτελέσει έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου για το Ηράκλειο. Πρότεινε τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου με πράσινο, χώρους άθλησης και αναψυχής, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως το πρώτο θέμα για την πόλη. Όπως είπε, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίδραση από κόμματα και φορείς και κάλεσε την κοινωνία να κινητοποιηθεί, μιλώντας ακόμη και για την ανάγκη ενός κινήματος και μιας ευρύτερης λαϊκής συνεννόησης. Ο Κώστας Ασλάνης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου από τον όμιλο Γκριμάλντι, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η αξιοποίηση των μεγάλων εκτάσεων της πόλης. Η επιστροφή του στη δημόσια συζήτηση πάντως δεν περιορίστηκε στα ζητήματα της πόλης. Η συγκυρία σε όλα τα ζητήματα δεν με αφήνουν σιωπηλό, είπε, προσθέτοντας ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ιδέες και την ελπίδα του. Θυμήθηκε μάλιστα και μια χαρακτηριστική φράση που του είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ο ίδιος αποτελούσε σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. «Σε έχω για πρώτο ρόλο στην Κρήτη, αλλά είσαι λίγο απίθαρχος», του είχε πει τότε. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, λέγοντας ότι αποτέλεσε κακή μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι διέψευσε τις ελπίδες και τον χαρακτήρισε αποστάτη από τις ιδέες του, υποστηρίζοντας ότι πούλησε τους πάντες. Ο Κώστας Ασλάνης μίλησε ακόμη και για το Ηράκλειο, το οποίο χαρακτήρισε έρωτα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε οικογένεια και φταίει το Ηράκλειο. Ωστόσο, σήμερα, όπως είπε, η πόλη είναι ανοχήρωτη. Έθεσε επίσης στο τραπέζι το ζήτημα του μέσου σταθερής τροχιάς, υποστηρίζοντας ότι έχει ενημερώσει τον σημερινό δήμαρχο και πως το Ηράκλειο θα μπορούσε ήδη να διαθέτει ένα τέτοιο μέσο, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν μελέτες και χρήματα. Η δημόσια επανεμφάνιση του πρώην δημάρχου και υπουργού έπειτα από 24 χρόνια σιωπής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμα λόγο. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παρόν στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος την ερχόμενη 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ασλάνης στο Ράδιο Κρήτη.
4: Για να κάνει Μητροπολιτικό Πάρκο, δεν υπάρχει αλλού τόπος. Έχω τα παραδείγματα όλης της Ελλάδας, το Ηράκλειο και απευθύνουμε στους Ηρακλειώτες. Δεν υπάρχει νομάρχη, δεν υπάρχει δήμαρχο, δεν υπάρχει περιφερειάρχη, δεν υπάρχει βουλευτή, δεν υπάρχει ευρωβουλευτή που να φέρει αυτό το θέμα. Ο δε Πιερακάκης, τελευταίο εκλεκτό τη συντηρητική ευρωπαϊκή ελίτ, πρόεδρο του Eurogroup, ήρθε στην Ελλάδα και είπε: θα κάνουμε στο Ηράκλειο, στο παλιό αεροδρόμιο, ένα μικρό ελληνικό. Το ελληνικό στην Αθήνα 6.200 στρέμματα, το Ηράκλειο τεράστιο, 3.200 στρέμματα. Προτείνω τη λαϊκή συνεννόηση. Έχουμε δύο πρόσφατα παραδείγματα.
5: Ναι.
4: Εποφθαλμιά την ελεύθερη ζώνη. Και εποφθαλμιά και τέτοιο και το χώρο αυτό, ελεύθερη οικονομική ζώνη λιμανί. Ναι. Σημαίνει ένας χώρος όπου έχονται τα μπαμπάκια της Αιγύπτου και, και με τα ελληνικά χέρια. Δίνεται πρόσθετη, έχουν οι εταιρείες. Αυτό είναι θέμα που έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα και για τα κόμματα και για τους βουλευτές. Και αφού δεν μπορούν, είναι για τα τεχνικά επιμελητήρια.
5: Ναι.
4: Αν ήμουν νεότερος, θα αρχίσω ένα αγώνα. Πρέπει επαφή με τα τεχνικά επιμελητήρια, το εμπορικό επιμελητήριο, ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό, τα σωματεία και κυρίως το λαό του Ηρακλείου που πρέπει και να ξεσηκωθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο Ηράκλειο, Ηράκλειο με ποιότητα ζωής, χωρίς ένα μητροπολιτικό πάρκο.
1: Στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής προχωρά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα υδροδότησης στο ορεινό μονοφάτσι και παράλληλα να θωρακίσει τις δυνάμεις του με εναλλακτικές πηγές υδροδότησης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
6: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή που βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατάφερε να εξασφαλίσει ο Δήμος από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η λιμνοδεξαμενή απέχει λίγα χιλιόμετρα από τη Μονή Επανοσύθη, η οποία και διάθεσε δωρεάν το ακίνητό της, προκειμένου να κατασκευαστεί το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο θα ενισχύσει την υδροδότηση σε όλα τα χωριά του ορεινού μονοφατσίου, όπως το Μεταξοχώρι, τα Δαμάνια, τα Αρμανόγια. Η λιμνοδεξαμενή θα έχει χωρητικότητα και δυνατότητα να συγκεντρώσει 70.000 κυβικά νερού, τα οποία θα επεξεργάζονται με ένα σύστημα διήλυσης που θα εγκατασταθεί, ώστε το νερό να είναι πόσιμο και να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες ίδρευσης μιας μεγάλης περιοχής που σήμερα καλύπτεται από γεωτρήσεις. Η υποδομή αυτή έρχεται να κουμπώσει σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα που φέρνει η κλιματική αλλαγή και η ισχυρή πίεση που δημιουργεί η λειψιδρία, η οποία έχει καταγράψει σοβαρές παρενέργειες σε ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη. Αυτό το οποίο αξιολογεί ο Δήμος είναι ότι το σύστημα υδροδότησής του δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στη δύναμη των γεωτρήσεων, που ήδη δοκιμάζονται, καθώς έχει μειωθεί το ύψος της στάθμης τους. Η θέση του Δήμου είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα μεικτό σύστημα αξιοποίησης των υπόγειων και των επιφανειακών νερών, που θα μπορούν εναλλακτικά να καλύπτουν τις ανάγκες του, προτεραιοποιώντας, όπως είναι προφανές, την υδροδότηση και σε δεύτερο επίπεδο την άρδευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είναι ο μοναδικός στην Κρήτη που αριθμεί στο εσωτερικό του 4 φράγματα, τα Δαμάνια, τα Αρμανόγια, το Καλαβριανό και την Πλακιώτισσα, τα οποία στις προθέσεις του είναι να εγκατασταθούν συστήματα διήλυσης νερού, ώστε να μπορεί προοπτικά να αξιοποιηθεί το νερό τους εναλλακτικά και για την ίδρυψη.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Κύριε Κοκοσάλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Σημαντικό έργο υποδομής θα βοηθήσει, κύριε Κοκοσάλη, σε πολλά επίπεδα.
0: Κοιτάξτε, στα χωριά που βρίσκονται στο ορεινό μονοφάτι, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές, Μεταξοχώρη, Μελιδοχώρη, Δαμάνια, Αρμανόγια, όλα αυτά τα χωριά, Αρκάδη, ιδρεύονται αυτή τη στιγμή από δύο γεωτρείς που βρέθηκαν στην περιοχή του Καστεριώτη, στο Μελιδοχώρη. Το οποίο και πρόσφατα είχαμε με τη φωτιά πρόβλημα σε αυτές τις γεωτρήσεις. Αυτό το νερό τώρα, κύριε Βαρδάκη, να καλύψει τον πληθυσμό εκεί, δεν επαρκεί. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, αυτό ο Δήμος προχώρησε στην κατασκευή μιας λιμνοδεξαμενής, ακριβώς κάτω από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύθη, σε ένα χώρο που παραχώρησε η Ιερά Μονή, ήταν και δικά της ακίνητα, δηλαδή δεν είχαμε απολωτριώσεις, μας τάδωσαν τζάμπα και ευχαριστούμε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο και το Ηγούμενο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής. Μας έδωσε αυτό το χώρο, τον οποίο ήταν ήδη, υπήρχαν καφές, διότι από εκεί προμηθευόταν εταιρεία στο Ηράκλειο και κατασκεύαζε τούβλα. Αυτό το χώρο λοιπόν μας τον έδωσε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κατασκευαστεί η λεκάνη κατάκλυσης λιμνοδεξαμενής που θα βάζει 70 με 80 χιλιάδες κυβικά νερό μέσα. Αυτό το νερό, κύριε Βαρδάκη, είναι νερό ίδρευσης, γιατί κατασκευάζουν και δηληστήριο ακριβώς από κάτω από τη λιμνοδεξαμενή. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες στα ορεινά χωριά του Μονοφατσίου. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και το είπατε και στο ρεπορτάζ σας, είναι ότι μελλοντικά με την κλιματική αλλαγή που έχουμε, με τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω λειψιδρίας, τα προηγούμενα 4 χρόνια, θυμάστε, ήταν δύσκολα χρόνια, εκτός τη φετινή χρονιά που είχαμε περισσότερες βροχοπτώσεις. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το νερό δεν θα επαρκεί να καλύψουμε τους οικισμούς μας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένα σχεδιασμό στο Δήμο, εκεί που έχουμε φράγματα, όπως είπατε στο ρεπορτάζ, Αρμανόγια, Δαμάνια, Χαλαβριανό που είναι στις Αρχάνες, και έτσι το μεγάλο της πλαγιώτισσας 19 εκατομμύρια κυβικά. Μήμα της ποσότητας του νερού που πηγαίνει για άρδευση, αυτό επιτρέπεται και από τον νόμο επιτρέπεται, το 10% δηλαδή της ποσότητας που βάζει το κάθε φράγματα μπορεί με διήλυση, δηληστήριο, να οδηγείται στις ιδρεύσεις. Είναι ο σχεδιασμός που έχουμε για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην μείνουν οι οικισμοί από νερό ίδρυψης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ίσως είναι και η λύση και για άλλους δήμους όπου έχουν φράγματα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της λειψιδρίας ή της κλιματικής αλλαγής που έχει έρθει. Το βλέπουμε καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Αυτή η λιμνοδεξαμενή θα λύσει το πρόβλημα της ίδρυψης, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωριά, κύριε Βαρδάκη, όπως είναι το Παρθένι, όπως είναι η Ιερά Μονή, που το νερό. Όχι, δεν επαρκεί, δεν φτάνει το νερό, γιατί οι καταναλώσεις τώρα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν φτάνει το νερό να πάει σε αυτά τα χωριά να εξυπηρετηθούν. Και αναγκάζεται ο Δήμος να μεταφέρει το νερό με υδροφόρες και μεγάλο κόστος, και τα χωριά δεν μπορούν να μείνουν και η Ιερά Μονή χωρίς νερό. Καταλαβαίνετε
1: υπάρχουν
0: ότι
1: προβλήματα, πόσο δύσκολο είναι.
0: Αυτή λοιπόν η λιμνοδεξαμενή θα μας λύσει αυτά τα προβλήματα και ευελπιστούμε του χρόνου το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, να την έχουμε σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
8: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
12: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης για τη Διεθνή Εκπαίδευση Θεσσαλονίκης έχει κυλώσει και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και του 1.700.000 με τις επίσημες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιείται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου εστιάζει στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των οικοκυριών κατά της ακρίβειας. Τα βασικά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και οριστικοποιούνται αυτές τις μέρες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συντάξεις και επιδόματα. Εξετάζεται η αύξηση του ετήσιου επιδόματος προσωπικής διαφοράς από τα 300 στα 450 ευρώ για τους συνταξιούχους. Επίσης, η χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, επιτογή ακρίβειας, δηλαδή τα Χριστούγεννα για ευάλωτες ομάδες. Σχέδιο για αύξηση της αφορολόγητης διατακτικής σύντησης κουπόνια φαγητού των εργαζομένων από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στοχευμένες ανάσες και διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης για τους συνεπείς επαγγελματίες. Για τις ασφαλιστικές εισφορές, δρομολογείται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 0,5%. Επέκταση ή νέο κύκλο στεγαστικών προγραμμάτων με χαμηλότερο καδάνια για νέους και οικογένειες.

0: και του παραγωγικού φορεί τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας στον κύκλο παρουσίαση του στην πόλη. Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς αύριο το βράδυ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα στις 9 Σεπτεμβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλησης με την Ευρώπη και ένα μοντέλο προοδευτικής διακυβέρνησης που θα βασίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Πρόταση νόμου για τη συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο επίκεντρο την επαναφορά του νόμου Κατσέλη, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την κατάργηση του ισχύοντος πτωχευτικού νόμου και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αυτοματοποιημένη εξοδικαστική ρύθμιση, δυνατότητα αποπληρωμής έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και αυτόματη χωρίς κόστος προσφυγή σε δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ εξαπέλυσε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τονίζοντας πως παρότι κάθε μείωση τιμών είναι καλοδεχούμενη, δεν γνωστοποιούνται οι αρχικές τιμές από τις οποίες εφαρμόζονται μειώσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν.
1: Ανωδικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κινούνται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη γοδερμπορική αγορά, προκαλώντας ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Μια εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία για το κόστος της ενέργειας το φθινόπωρο και κυρίως το χειμώνα. Τον Αύγουστο, η μέση χοδερμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφώθηκε στα 133,40 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε σχέση με τον Ιούλιο, η αύξηση ξεπερνά το 21%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος σε σύγκριση με τον Απρίλιο, όταν ξεκίνησε η ανωδική πορεία των τιμών. Η αύξηση ξεπερνά πλέον το 50%, καθώς τότε η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας είχε διαμορφωθεί στα 88,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά ενώ ο Σεπτέμβριος μπαίνει με αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μεγάλοι πάροχοι για διάστημα από 3 έως και 5 μήνες διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα ειδικά ή αλλιώς πράσινα τιμολόγια. Στόχος ήταν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων και να κρατήσουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Βέβαια, οι χρεώσεις δεν ήταν ίδιες για όλους τους παρόχους. Κυμαίνονταν από 13,8 έως και 20 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Το κόστος όμως πλέον έχει αυξηθεί σημαντικά. Και έτσι περισσότεροι πάροχοι αναμένεται το Σεπτέμβριο να μετακυλήσουν στους καταναλωτές μέρος των αυξήσεων που καταγράφονται στη χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, οι αυξήσεις δεν αναμένεται να περάσουν στο σύνολό τους στους λογαριασμούς. Οι πάροχοι αναμένεται να ψαλιδίσουν μέρος των ανατιμήσεων απορροφώντας ένα τμήμα του αυξημένου κόστους. Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και οι μεγάλοι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης παραλαβής της Πιτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο απερχόμενος Πιτανής καθηγητής Νίκος Κατσαράκης παρέδωσε τη σκυτάλη στον καθηγητή και νέο Πιτανή του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Σε 177 συλλήψεις και περισσότερους από 1.000 ελέγχους και παραβάσεις προχώρησε η αστυνομία τον Αύγουστο στο Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης σε μία από τις περιοχές της Κρήτης με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Στο νοσοκομείο με κάταγμα στα ειρηνικά οστά μεταφέρθηκε 14χρονο στο Ηράκλειο μετά από ξυλοδαρμό. Ένας φέρεται να τον χτύπησε, ενώ δύο άτομα από τα συνολικά 5 της παρέας φέρεται να κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου στις θέσεις τους η εκπαιδευτική από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στις 11 του μήνα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με την έλευση του Σεπτεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του νέου σχολικού έτους έχει ξεκινήσει επίσημα από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους στις σχολικές μονάδες ολόκληρης της χώρας, προκειμένου να εκκινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας και οργάνωσης. Στόχος είναι πάντα να λειτουργήσουν υποδειγματικά τα σχολεία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός. Στο επίκεντρο της προετοιμασίας, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προεργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την κάλυψη των κενών. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μανώλης Μπιλαδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των σχολείων, δίνοντας έμφαση στους αναπληρωτές που αναμένεται να διοριστούν στο Ηράκλειο και φτάνουν τους 1.280. την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους μόνιμους, καθώς χθες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία που αφορά μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών, βάζοντας σε σειρά τον βασικό κορμό του.

0: προσωπικού. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό των τμήματων, τη διανομή βιβλίων και τη συνεδριάση των συλλόγων δασκόντων, με την έγκυρη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και την αναμενόμενη τοποθέτηση των αναπληρωτών. Η ηγεσία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιρακλείου εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και με πλήρη ετοιμότητα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία στην Νεάπολη μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της πόλης, στον Άγιο Αντώνιο. Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από 10 πυροσβέστες, συμμετείχαν και δίτες της Τρίτης ΕΜΑΚ. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν όμως χωρίς να εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα στο όχημα. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος των ψεκασμών για το δάκρυ στη βόρεια ζώνη του νομού Ηρακλείου, που ίσως αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σημεία. Νέες εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει κταίο, ξεκινάει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αντλώντας στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ολοένα και μεγαλύτερο βάρος χρεών, αυξημένα λειτουργικά κόστη, υψηλές τιμές ενέργειας, ενίκεια και ακριβή χρηματοδότηση περιορίζουν τη ρευστότητα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε ολοένα μεγαλύτερο βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσονται τα χρέη, καθώς τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και η περιορισμένη ρευστότητα δυσκολεύουν την κάλυψη των υποχρεώσεων προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους προμηθευτές. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόσφατη έρευνα καταγράφει ανησυχητική αύξηση των χρεών. Περισσότερες από 3 στις 10 επιχειρήσεις, ποσοστό 30,9%, είχαν μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερες από 2 ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκε μέσα σε μόλις 6 μήνες κατά 4,2 μονάδες, φτάνοντας στο 13,3%. Παράλληλα, περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη εξακολουθούν να οφείλουν πάνω από 10.000 ευρώ. Οι οφειλές αυξάνονται σε όλες τις βασικές κατηγορίες. Οι επιχειρήσεις πιέζονται από τη φορολογία, το κόστος της ενέργειας και τα ενίκια, ενώ υψηλά παραμένουν και τα επιτόκια χρηματοδότησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των οφειλών προς τους προμηθευτές δημιουργεί τον κίνδυνο αλυσιδωτών επιπτώσεων στην οικονομία. Δυσίωνες είναι και οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται αβέβαιες για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Την ενοχή 22 κατηγορημένων από την Κρήτη για απάτη και συνέργεια στην απάτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020 ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρεται να δίνουν ανεκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα, Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Στα παράξενα τώρα, μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία, αλλά είναι πέρα για πέρα ηθινή, έρχεται από την Ταϊβάν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Μια απίστευτη υπόθεση από την Ταϊβάν φέρνει στο προσκήνιο τα όρια της ιδιωτικότητας με πρωταγωνίστρια μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. Ένας άνδρας υποψιάστηκε ότι η σύζυγός του τον απατούσε όταν άρχισε να εντοπίζει παράξενα σημάδια στο εξοχικό τους, μεταξύ άλλων και μια άγνωστη οδοντόβουρτσα. Στη συνέχεια, μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, είδε έναν άγνωστο άνδρα να μεταφέρει τη σύζυγό του στο σπίτι και να παραμένει εκεί όλη τη νύχτα. Έτσι αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα. Όταν είδε από την ενσωματωμένη κάμερα τη σύζυγό του μαζί με τον άνδρα, άρχισε να καταγράφει τη ζωντανή εικόνα. Το βίντεο χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστική διαμάχη και ο άνδρας έλαβε αποζημίωση για την απιστία. Ωστόσο, η σύζυγός του τον μήνυσε για παράνομη καταγραφή προσωπικών στιγμών. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 5 μήνες φυλάκιση, κρίνοντας ότι η υποψία απιστίας δεν δικαιολογεί την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Η ποινή μπορεί να μετατραπεί σε χρηματικό πρόστιμο, ενώ ο άνδρας έχει δικαίωμα έφεσης.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.650,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,98%. Ο τζίρος στα 120,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Όφιος ολοκληρώνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες η Έλλη και η ΣΕΚΑ. Η αυλαία της League Face του κυπέλλου Ελλάδος ανοίγει σήμερα με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Ξεχωριστή αναγνώριση για τον Όφη από τον Ασέρ Αλ Κελαϊφή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ομάδων και ιδιοκτήτης της Παρίς Σεζερμέν έστειλε προσωπική επιστολή στο Μιχάλη Μπούση, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την ιστορική πρόκριση της κριτικής ομάδας στο Europa League. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης για το Mundo Basket μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106. Και ολοκληρώνουμε με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταγράφονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θάλασσα ενώ έκανε windsurfing στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού στην Αμουδάρα Γαζίου. Με μεγάλο αριθμό τουριστών και αυξημένες πληρότητες στα καταλήμματα έρχεται το φθινόπωρο στην Κρήτη παρά την υστέρηση εισόδων από την εστίαση σε πολλές περιοχές. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, που συνεδριάζει αυτή την ώρα, βρίσκεται μεταξύ άλλων το αίτημα για τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαλητήριο και μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Συνέντευξη με εχμές και προτάσεις για το Ηράκλειο έδωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής προχωρά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα υδροδότησης στο ορεινό μονοφάτσι και παράλληλα να θωρακίσει τις δυνάμεις του με εναλλακτικές πηγές υδροδότησης. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Η αντιπολίτευση προετοιμάζεται για μια σκληρή πολιτική μάχη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα και σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης πολιτικής περίοδου. Την ενοχή 22 κατηγορούμενων από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου, στις θέσεις τους η εκπαιδευτική από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Ανωδικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κινούνται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, προκαλώντας ανησυχία. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βουρδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ραδιοκρήτη.

Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Όφι ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα για τον Όφι στο Κύπελλο Ελλάδος, με ουσιαστικά επανάληψη του περσινού τελικού, από εκεί που έκλεισε η σεζόν του Κυπέλλου πέρσι, ανοίγει για τις δύο ομάδες. Βέβαια Όφι ήταν αυτός που χάρηκε πέρσι, θα προσπαθήσει για ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι, ο Σιέλης δεν θα είναι και πάλι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κοστούλα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή, ο οποίος θα ανακοινώσει τελικά αύριο την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι που αρχίζει 10:15 η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον Όφι που είδαν έτσι με πολύ χαρά την επιστολή, προσωπική επιστολή του ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain, του Νασέρ Αλ-Κελαϊφή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομάδων, ουσιαστικά δηλαδή εκπροσωπεί περισσότερους από 850 συλλόγους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την επιστολή του συγχαίρει τον Όφι και τον πρόεδρο της ομάδας Μιχάλη Μπούση για την πρόκριση του Όφι στη League Phase του Europa League. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, έστω και με και αν χρειάστηκε την παράταση, βγάζοντας μεγάλα ψυχικά από θέματα, νίκησε την Ισπανία με 108-106 και διατήρησε τις ελπίδες για πρόκριση στο Mundo Basket. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφω. Ο φιλοκληρώνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κοστούλα. Η αποστολή του Όφι για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που αρχίζει 10:15 το βράδυ στην Τούμπα θα ανακοινωθεί αύριο. Ξεχωριστή αναγνώριση για τον Όφι από τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ομάδων και ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain έστειλε προσωπική επιστολή στο Μιχάλη Μπούση, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την ιστορική πρόκριση του Όφι στο Europa League. Η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αύριο θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής και συγκεκριμένα θα παίξουν αύριο στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός, στις 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στις 10:15 ΠΑΟ Κόφι, ενώ την 5η θα γίνει το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό με 2-0 και έκανε καλό ντεμπούτο στην Super League, καθώς ήταν το πρώτο του φετινό παιχνίδι, αφού η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, κέρδισε χθες με 108-106 την παράταση την Ισπανία στο ΆΚΑ και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα μετά την χθεσινή νίκη έφτασε τις 4, ωστόσο παραμένει μία θέση κάτω από τις θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής είναι το Νοέμβριο με Γεωργία στην Ελλάδα στις 7 το βράδυ 26 Νοεμβρίου και 29 Νοεμβρίου θα παίξει τη ρεβάνς με την Ισπανία. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός έφτασε στη συμφωνία με τη Χαλ για την πώληση
και του Χρήστου Μουζακίδη. Θυμίζουμε, έχει πωλήσει, είχε

παραχωρήσει έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ τον χανιώτη τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία και για το Μουζακίτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάρει δανεικό από την ομάδα της Νότιχαμ, τον Πουέρτα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μαρόκο, ο Ουναΐ βρίσκεται ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις τοπικές διοργανώσεις της ΕΠΣΗ ξεκίνησε χθες με τις κληρώσεις που έγιναν στη Γέργερη. Η Α1 θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου και η πρεμιέρα περιλαμβάνει τα παιχνίδια ΑΕΚΑ Τσαμπά Πανόμ, ΠΟΑ Β' Τίλισσος, Ζαρός Δαμάστα, Ανθεστίων Αλμυρός, Όφα Ρωμανός, Πάουκουρσόνα Αετός Ανογίων, Μοχός Μινοϊκή και Ρούβας Νέος Ηρόδοτος. Η Α2 θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και η πρεμιέρα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Λίντο Δωριέας, Άλογο Μελιβιζίου Φεστός, Μοίρες Κόρυβος, Θρίαμβος Ανάληψης Κεραυνός, Αστέρας Μυθιάς Μαραθώνας, Αγία Βαρβαρά Κόρακας, Οφάμ Ποσειδώνας. Η δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Για τον πρώτο όμιλο θα γίνουν τα παιχνίδια Poi Snakes, Δόξα Γαλλιάς Πέδες Ηροδότου, Ατρόμητος Τηγανίτης, Θέρισος Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, Αλμυρός Β, Εργοτέλης Β. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο θα παίξουν Ασίμι Διλινά, Δόξα Ηρακλείου Αγίου Ιωάννης, Ελπίδες Καρτερού Ηρακλής Νεπιδητού, Μινοϊκή Β, Ερμής Ατζαλένιου, ενώ ρεπό στην πρεμιέρα θα έχουν οι Κουνάβοι. Χθες πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Τα ζευγάρια που αναδείχθηκαν είναι Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ατζαλένιου, Snakes Κουνάβοι, Θέρισος Άγιος Ιωάννης και Ασίμι Πόη. Στο διεθνή χώρο η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal έκανε το 2-2 στο αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς έχοντας ως βασικό τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αντικαταστάθηκε όμως το ημίχρονο από τον προπονητή του, κέρδισε εκτός έδρας στην Άστον Βίλα με 1-0. Η Μπενφίκα, αντίπαλος του Όφη στο Europa League, νίκησε με 2-1 χθες βράδυ την Εστορίλ και έφτασε στους 7 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει και πάλι. Πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του και έφτασε τα 11 γκολ στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα η Μπενφίκα. Το 2-2 στην Ισπανία έκανε η Μπαρτσελόνα, η οποία κέρδισε, συγγνώμη, το 3-3, η οποία κέρδισε με σκορ 5-2 την Ράγιο Βαγεκάνο και έπιασε στην πρώτη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι για το ισπανικό πρωτάθλημα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη χθες για την ομάδα της Ρώμα, η οποία κέρδισε με σκορ 4-0 εκτός έδρας τη Λέσσε, με τον Κουλιεράκη να μην χρησιμοποιείται από τον προπονητή του. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες για το ιταλικό πρωτάθλημα, είχαμε την επικράτηση της Αταλάντα στον Πέργαμο επί της Μπολόνια με 1-0. Θέμα συζήτησης στα διεθνή μέσα είναι η απόφαση του Λιονέλ Μέση να τερματίσει την καριέρα του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο άσος της Αργεντινής δημοσίευσε μια επιστολή στους λογαριασμούς

τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας την εθνική ομάδα της χώρας τους και αποκαλύπτοντας ότι την είχε γράψει δύο μέρες μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όταν η Αργεντινή έχασε από την Ισπανία με τον γκολ του Φεραν Τόρες. Ο Μέση, ο οποίος στα 39 του παίζει ακόμη για την Ίντερ Μαϊάμι στις ΗΠΑ, είχε ήδη αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο μια φορά πριν το 2016 με την εθνική ομάδα, πριν επιστρέψει για το παγκόσμιο κύπελο το 2018 και θριαμβεύσει 4 χρόνια αργότερα στο Κατάρ. Πρόσφατα, εκτός από την ήττα στον τελικό εναντίον της Ισπανίας 19 Ιουλίου, ο Αργεντινός επηρεάστηκε βαθιά από το θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέση, σε ηλικία 68 ετών, δηλώνοντας στα μέσα Αυγούστου ότι δεν έβλεπε πλέον τον εαυτό του να παίζει για πολύ ακόμα.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος μετά την ήττα από τον Άρη με 2-1 στο Κλέντρ Βικελίδης παρέμεινε η αποστολή, αφού ήταν κοντά χρονικά το παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στην συμπρωτεύουσα, και εκεί έκανε χθες την πρώτη προπόνηση και σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της νέας Μεσημβρίας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό κύπελλο Ελλάδας, την πρεμιέρα στην League Phase της διοργάνωσης, δύο ομάδες οι οποίες είχαν αναμετρηθεί στο κύπελλο πέρσι στον τελικό, που είχε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για τον Όφη, τον μετέπειτα κυπελούχο Ελλάδας. Υπάρχουν και πάλι προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι. Ο Χρήστος Σιέλης, η απουσία του, η οποία φάνηκε νομίζω στο Κλέντρ Βικελίδης, δεν θα είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού ούτε αύριο, όπως και ο Ισέκα δεν προπονήθηκαν. Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, και αύριο θα ανακοινωθεί η αποστολή, τη μέρα δηλαδή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, οπότε εκεί θα φανεί αν τουλάχιστον θα είναι στην αποστολή ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Υπάρχουν έτσι αρκετές έτσι πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Αν δεν είναι, τότε ο Όφη θα πρέπει να ξεκινήσει στη θέση του, επειδή στο κύπελλο Ελλάδος πρέπει οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Πιθανότητα αυτοί οι δύο θα είναι ο Αποστολάκης και ο Θοδωδεσουλάκης. Αυτοί θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Όφη στο αυριανό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, στην ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα στην ομάδα του Άρη. Ο Χριστογιώργος θα είναι σίγουρα τερματοφύλακας, ο οποίος θέλει το θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα η τριάδα στην άμυνα λογικά δεν θα αλλάξει από τη στιγμή που ο Σιέλης δεν παίζει. Ο Κοστούλας δεν είναι, θα λέγαμε, έτοιμος να μπει δυνατά σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Με μισή προπόνηση νομίζω δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του ο προπονητής του. Οπότε πιθανή ενδεκάδα, πιθανή τριάδα συνάμυνα με Πούγκουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς, ίδια τριάδα. Αθανασίου θα παίξει αριστερά, νομίζω δεξιά θα δούμε τον Μπόρχα Γκονζάλεθ από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε και έπαιξε ένα ημίχρονο κόντρα στον Άρη. Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος, και από εκεί και πέρα στην επίθεση με τους νέους ίσως να δούμε Νους, Θεοδοσουλάκη, Αποστολάκη. Να μείνουν έξω ο Αϊτόρ, ίσως και ο Φούντας, εκτός αν παίξει κεντρικό χαβ δίπλα στον Ανδρούτσο ο Αποστολάκης. Σε μια τέτοια περίπτωση στην επίθεση θα είναι Νους, Φούντας και Θεοδοσουλάκης. Αυτά έτσι τα αγωνιστικά για τον Όφη, ο οποίος θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον δικέφαλο του

0: Βορρά που μπορεί να αποκλείσει και στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με δύο νίκες και στο κύπελο σίγουρα θα θέλει να πάρει και την ρεβάνς από τον Όφη για την απώλεια του κυπέλου της πέρσινης περίοδου. Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με μια συγχαρητήρια επιστολή που έστειλε στον Όφη και στον πρόεδρο του Σύλλογου, τον Μιχάλη Μπούση, ο ισχυρός άνδρας της Paris Saint-Germain, ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφή, ο οποίος πέρα από ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ομάδων. Μια ένωση η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 850 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη. Στην επιστολή του προς τον Μιχάλη Μπούση, ο ισχυρός άνδρας του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου υπογραμμίζει τη σημασία της πρόκρισης, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης όλων των ανθρώπων του συλλόγου. Και αναφέρει στην επιστολή αυτή ο Αλ-Κελαϊφή ότι εκ μέρους της European Football Clubs, που εκπροσωπεί περισσότερες από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς και όλους τον Όφη για την πρόκρισή σας στο Europa League. Η πρόκρισή σας στο Europa League για πρώτη φορά αποτελεί ένα φανταστικό επιτεύγμα και αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης όλων στο κλαμπ, κάτι για το οποίο πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι, καταλήγει στην επιστολή του ο ιδιοκτήτης της Παρί και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ομάδων, ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφή. Αυτά έτσι και από το ρεπορτάζ του Όφη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλά να πούμε ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την ομάδα της Κηφισιάς. Θα γίνει Κυριακή 7.30 στο Παγκρατίο Στάδιο και οι τιμές τους ξεκινούν από 10 ευρώ στη θύρα 14, 5 ευρώ το παιδικό, 25 ευρώ στη θύρα 11, 15 ευρώ στις θύρες 9, 10, 12 και 13, 30 ευρώ στις θύρες 3 και 19, 40 ευρώ στις θύρες 2 και 20, 50 ευρώ στη θύρα 1 στα VIP, 60 στα VVIP της θύρας 1 και στο κλαμπ των VVIP στη θύρα 1 το εισιτήριο κοστίζει 80 ευρώ. Και βέβαια να πούμε ότι ο Όφη έκανε φέτος ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας, πλησίασε τις 8.000 εισιτήρια διαρκείας, και αυτό που λέγαμε από την αρχή στην εκπομπή, ότι συνέφερε πάρα πολύ στους φιλάθλους να πάρουν εισιτήρια διάρκειας. Και νομίζω ότι πολλοί τώρα το βλέπουν και από δικούς μου φίλους, οι οποίοι το έχουν μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί με την ευρωπαϊκή πορεία που έχει κάνει η Όφη, θα έχει σίγουρα 4 παιχνίδια στην έδρα του. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί για κάποιους φιλάθλους μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σύν αυτό με την ΤΣΕΣΕΚΑ, και με την ελάχιστη τιμή των 15 ευρώ χρειαζόταν 75 ευρώ μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ με τις εκπτώσεις τα εισιτήρια διαρκείας ξεκινούσαν εκεί γύρω στα 90 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όποιοι δεν πήραν εισιτήρια διαρκείας έχασαν. Θα μπορούσαν έτσι να κερδίσουν, γιατί οι τιμές ανά αγώνα έτσι κατέβαιναν γύρω στα 5 ευρώ ανά παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Δεν έχουμε δώσει το λόγο στους φιλάθλους του Όφη. Έχουμε προγραμματίσει μια επικοινωνία με το γνωστό φιλάθλο του Όφη, τον Γιάννη Μακρατζάκη, ο οποίος είναι βασικός αρθρογράφος στην ιστοσελίδα των οργανωμένων οπαδών του Όφη, έτσι να ακούσουμε και πώς βλέπει τη φετινή πορεία ο φιλάθλος κόσμος του Όφη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός

0: χώρο στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δώσουμε έτσι το λόγο στον κόσμο να αξιολογήσει τη φετινή πορεία της ομάδας μέχρι τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε με χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και γνωστό φιλάθα του Όφη και αρθρογράφο του ofecrete.gr, τον Γιάννη Μακρατζάκη. Γιάννη, καλό απόγευμα και καλή σεζόν.
1: Καλό απόγευμα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Στέλιο.
0: Έχουμε να τα πούμε και πολύ καιρό, περίπου ένα χρόνο. Θυμάμαι τελευταία φορά που τα είπαμε πρέπει να ήταν στις πρώτες μέρες όταν είχε πρωτοαναλάβει ο Χρήστος Κόντης τον Όφη. Τον περασμένο
1: καλά
0: αύριο.
1: Καλά πήγε, γούρι έφερε.
0: Ναι. Καλά, πολύ καλό, όχι καλά.
1: Μακάρι και φέτος να εξελιχθεί η σεζόν όπως από τη στιγμή που μιλήσαμε και μετά.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα πάει μια χαρά. Και Super Cup και πρόκριση στη League Phase του Europa League και στο πρωτάθλημα, εντάξει, ήρθε αυτή η ήττα από τον Άρη. Νομίζω ότι υπάρχουν έτσι και κέρδη και σε κάθε άτυχο αποτέλεσμα.
1: Πέρα από κάθε προσδοκία είναι η πορεία της ομάδας από πέρσι, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, πότε ήταν που ξεκίνησε όχι να παίρνει τα αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε φτάσει μέσα στο χειμώνα να είναι όφη ίσως και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό πέρσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν ήταν καλά η ομάδα. Ήρθε ένας άνθρωπος, ο Χρήστος Κόντης, βρήκε τις ισορροπίες της ομάδας. Καταρχήν βελτίωσε πολύ τη φυσική κατάσταση. Φαίνεται ότι δουλεύει πολύ στο κομμάτι αυτό. Δούλεψε σε στημένες μπάλες που όφηκε τεράστιο πρόβλημα και ακόμα έχει λόγο ύψους, αλλά το έχει καμουφλάρει πάρα πολύ καλά. Βρήκε μια ωραία χημεία στο ρόστερ, γιατί το κάθε ρόστερ όταν έχει 25-30 παίχτες, για μένα το πιο σημαντικό και από το τι ποιότητας παίχτες έχεις καμιά φορά είναι να βρεις τη σωστή χημεία και την ισορροπία μεταξύ των παίχτων. Έδωσε ρόλους σε παίχτες που μέχρι τότε δεν έπαιζαν, δηλαδή ο Κοστούλας, να πούμε ότι δεν είχε κάνει.
0: Δεν είχαμε την αλλαγή προπονητή, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη. Νομίζω ότι ο Κοστούλας θα περνούσε απαρατήρητος.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ο Κοστούλας, είναι και ο Κρίσμανιτς, ο οποίος στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν στα χαμένα το παιδί. Γιατί έπαιζε με άλλον ένα στόπερ, προσπαθούσε να καλύψει χώρο, κινούταν σε χώρους που δεν του πήγαιναν, δεν του τέριαζαν. Ο Χρήστος ο Κόντης του έδωσε ξεκάθαρο ρόλο, αριστερό στόπερ, να καλύπτει. Είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να κάνει ο Κρίσμανιτς.
0: Όπως και ο Κοστούλας, έτσι. Όπως και ο Κοστούλας, νομίζω.
1: Ο Κοστούλας, από την άλλη πλευρά, από δεξιά. Ο Καραχάλιος Ανδρούτσος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έφτιαξε το παιχνίδι, έκανε το παιχνίδι, το έκοψε και το έραψε, έτσι ώστε αυτοί οι δύο παίχτες να μπορούν με την ασφάλεια των τριών από πίσω να ελέγχουν όλο το κέντρο. Θέλω να πω ότι έκανε τρομερή δουλειά ο Χρήστος ο Κόντης. Πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Και γιατί ξεκινάω με τον Χρήστο τον Κόντη? Ξεκινάω με τον Χρήστο τον Κόντη διότι το μεγαλύτερο άγχος μου εμένα αυτή τη στιγμή, εκτός από το γήπεδο που είναι το μόνιμο άγχος νομίζω του περισσότερου κόσμου, ότι δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη στο γηπεδικό, το ίδιο λέγαμε και πέρυσι και πρόπερσι κτλ., είναι να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Χρήστου του Κόντη. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο, αν θέλετε, κριτήριο του που βαδίζει όφη τα επόμενα χρόνια. Αν καταφέρει ο Μιχάλης ο Μπούσης να ανανεώσει το συμβόλαιο του Χρήστου του Κόντη, γιατί ο Κόντη δεν θα μείνει με λόγια, θα μείνει, έχει φιλοδοξίες ο άνθρωπος, είναι σοβαρός προπονητής, για να ανανεώσει το συμβόλαιο σημαίνει ότι θα έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί.
0: Και σίγουρα νομίζω θα έχουν γίνει. Αποκλείται να μην έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις.
1: Ναι, ακριβώς.

0: πιστεύω και εγώ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει πράσινο φως.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν θα είναι τεράστιο κριτήριο και για τη διοίκηση του ΟΦΗ του να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Χρήστου του Κόντι. Δείχνει, θα δείξει σε όλους ότι η ομάδα και τα επόμενα χρόνια έχει φιλοδοξία, θα έχει ένα καλό μπάτζετ, θα κινηθεί όπως πρέπει να κινηθεί εν πάση περιπτώσει. Ξαναλέω, ο Χρήστος ο Κόντις είναι προπονητής καριέρας. Ο άνθρωπος ήρθε πέρυσι, έκανε τον μπαμ στον Όφι, έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό όνομα αυτή τη στιγμή. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο που είναι ο χρόνος που παίζει ο Όφι στην Ευρώπη, δηλαδή ξέρω ότι έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ακόμη αυτό, ναι.
0: Ναι, οπότε ακόμα 8 παιχνίδια, ναι. Σε league phase τουλάχιστον.
1: Το λιγότερο, το λιγότερο. Γιατί με αυτόν τον Όφι πρέπει να κατάμει και μια πισίνα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω ότι έχει την Ευρώπη, έχει μια ομάδα που την έχει στρώσει από πέρσι. Επομένως, είναι safe το να μείνει ακόμα ένα χρόνο. Αν ανανεώσει όμως, σημαίνει ότι πραγματικά πιστεύει στο μέλλον αυτής της ομάδας και πραγματικά έχει πάρει τις εγγυήσεις από τη διοίκηση του Μιχάλη του Μπούση που τον πείθουν ότι ο Όφι θα έχει ανωδική πορεία για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο, Γιάννη, θα φανεί μέχρι το τέλος του 26. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, θεωρώ ότι θα έχει γίνει μέχρι τον Γενάρη για τον Χρήστο Κόντι. Το θέμα της ανανέωσης.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Εγώ το έθεσα στο τραπέζι επειδή δεν έχω ακούσει να συζητείτε πολύ και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταφέρουμε αυτό το προπονητή να τον ανανεώσουμε. Προσωπικά αν ήμουν διοίκηση θα ήθελα να το ανανεώσουμε πενταετία συμβόλαιο, δηλαδή όταν βρίσκεις και δεν είναι να πούμε μόνο ο Κόντις, έτσι, έχει ένα επιτελείο από πίσω, το Τζόλι, το Χιώτη, έχει ένα επιτελείο το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι κάνει πολύ καλή δουλειά
1: και φαίνεται και πολύ δεμένο, αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα, δηλαδή ότι είναι πραγματικά ένα έτσι δεμένο team αυτό που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντις.
0: Δεμένο team, έχουν περάσει από πολλά στάδια και μετά που έφυγε από το Παναθηναϊκό και στη Σαουδική Αραβία έχουν περάσει από πολλά στάδια, έχουν δεθεί μεταξύ τους και έχουν φέρει και αυτό το δέσιμο και στα αποδυτήρια του Όφι. Δηλαδή βλέπεις ότι πλέον το κλίμα στα αποδυτήρια δεν έχει καμία σχέση με όπως ήταν, ας πούμε, πειράσταβα.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό που έχει πετύχει Όφη τον τελευταίο χρόνο προφανώς και δεν είναι μόνο έργο Κόντι, προφανώς και υπήρξαν και άλλοι παράγοντες, δηλαδή το ότι βρέθηκε μία φουρνιά παιχτών ενδεχομένως οι οποίοι αγωνίζονται λίγο παραπάνω από τα χρήματα που παίρνουν, οι οποίοι έδεσαν μεταξύ τους με πολύ μεγάλη ποιότητα, μιλάω για Φούντα, μιλάω για Νούς, μιλάω για τον Σαλσέδο που τον χάσαμε. Μιλάω για τον Αθανασίου που ήρθε το Δεκέμβριο και το παιδί έχει αποδυγειώσει όλη την αριστερή πλευρά.
1: Είναι κομβικός για μένα ποδοσφαιριστής. Ο Αθανασίου νομίζω είναι κομβική μεταγραφή, γιατί το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, Γιάννη, ότι νομίζω ότι χωρίς Αθανασίου ο Όφι δεν περνούσε τελικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Όφι δεν περνούσε.
1: Στον τελικό πέρσι, χωρίς Αθανασίου.
0: Στον τελικό, ναι. Όχι, είναι ένας κομβικός παίκτης για τον Όφι ο Αθανασίου. Ίσως από τους 2-3 βλέπεις και τα τρεξίματά του, δηλαδή ακόμα σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δει φέτος, άμα δει κάποιος τα τρεξίματα που κάνει
1: και στο δεύτερο γκολ, στο δεύτερο γκολ κυνηγάει μια χαμένη παλιά και κερδίζει μια χαμένη παλιά στη Σόφια,
0: δηλαδή, ναι. Χιλιόμετρα που γράφουν αυτά τα δύο παιδιά, τους ξεχωρίζω, τον Νούς και τον Φούντα, τον Νούς και τον Μεσχωρίς και τον Αθανασίου, και σε δεύτερο επίπεδο Καραχάλιος Ανδρούτσος. Έχουμε παιδιά λοιπόν με πνευμόνια που τρέχουν. Ο Αθανασίου θα ήθελα πάρα πολύ το καλοκαίρι να μην τον ξαναδώ δανεικό χωρίς καμία προοπτική, αλλά να τον δω δανεικό με μια ρήτρα αγοράς, μια αγορά ενδεχομένως, μια συνειδιοκτησία με τον Ολυμπιακό. Να έχει ο Όφι, εν πάση περιπτώσει, πάνω στον Αθανασίου κάποιο δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουμε κάποιο δικαίωμα στον Αθανασίου.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν θέλει να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός, θα τον πουλήσει, θα καρποθεί όλο το ποσό. Ένα παίχτη ο οποίος ήταν εξαφανισμένος μέχρι τον Ιανουάριο, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Θέλω να πω, δεν υπολογιζόταν από τον Ολυμπιακό. Yeah. Είχε πάει στη Ρίο Αβ, είχε κάνει εκεί κάποια ψιλοκαλά παιχνίδια, χωρίς να ξεχωρίσει όμως και εκεί. Νομίζω ότι ο Όφι τον απογείωσε.
1: Ναι, κόλλησε στον Όφι. Κόλλησε στον Όφι.
0: Ναι. Μακάρι το παιδί να βρεθεί ένας τρόπος να κάνει ένα συμβόλαιο με τον Όφι.

0: ίσως τώρα να είναι και αργά όμως, έτσι. Δηλαδή, όταν το βλέπεις τον παίκτη πέρσι 6 μήνες, το πιο δίκαιο είναι το καλοκαίρι να πας να πεις στον Ολυμπιακό, σου δίνω, ξέρω εγώ, 500.000 για να πάρω το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη και να πας και στον παίκτη να του πεις, σου κάνω ένα τριετές συμβόλαιο και σου βάζω και μια ρήτρα πώληση, ας πούμε, 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιάννη, περσινό σόφι, φετινό σόφι. Μιλάω περσινός μέχρι το τελικό κυπέλλου και την κατάκτηση του κυπέλλου. Θεωρείς ότι η φετινή ομάδα θα είναι ακόμη πιο καλή, δηλαδή περιμένεις μεγαλύτερη βελτίωση και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει με βάση τις αποχωρήσεις που είχαμε, όλα αυτά. Δηλαδή εκτίμηση για το φετινό όφι στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο είναι ότι όφι είναι ομάδα. Είναι ομάδα με όμικρον κεφαλαίο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πέρσι ξεκίνησε αυτή η ομάδα να δουλεύεται και ακόμα και με το ίδιο υλικό φέτος θα ήταν πολύ καλύτερη. Επομένως, όφι είναι στο ανέβασμα. Ήταν στο ανέβασμα από πέρσι. Δεν ξέρω πότε θα πιάσει το ταβάνι του. Μπορεί ήδη να το έχει πιάσει. Μπορεί να το πιάσει σε ένα, σε δύο, σε τρεις μήνες. Σίγουρα θα είναι καλύτερο όφι από πέρσι. Ακριβώς δεν είναι θέμα παιχτών. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι θέμα δουλειάς, προπονητικού επιτελείου και ομάδας, ομαδική λειτουργίας. Ο Όφη λοιπόν σίγουρα θα είναι καλύτερος από πέρσι. Τώρα, αν πάμε σε παίχτες μεμονωμένα, στη θέση του τερματοφύλακα δεν είχαμε κάποια αλλαγή. Στη θέση του δεξιού μπακ έχουμε ένα νέο παίχτη, τον Ντίκμαν. Πέρσι υπήρχε μόνο Μπόρχα πρακτικά. Υπάρχει λοιπόν ένα upgrade στη θέση του δεξιού μπακ. Ναι. Αριστερά δεν έχει αλλάξει κάτι. Αθανασίου είχαμε, Αθανασίου έχουμε. Αν θες τη γνώμη μου, εκεί πέρα θα έπρεπε το Αθανασίου, δεν μπορούμε να τον σκάσουμε το παιδί. Δηλαδή, βλέπεις ότι παίζουμε ανά τρεις μέρες.
1: Ναι, θα είναι πολύ περισσότερα φέτος στα παιχνίδια. Σωστό αυτό που λες.
0: Θες μια ρεζέρβα πίσω από τον Αθανασίου, να παίχνει ο οποίος να μπορεί να παίξει εκεί. Ο Αποστολάκης για μένα είναι λάθος να τον βάζουμε στα μπακ. Το παιδί έχει εξαιρετική ποιότητα. Για μένα είναι μέσος και μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο μεσοεπιθετικά. Κέντρο και μεσοεπιθετικά με τα τρεξίματά του, με την καθετή πάσα του, με τα τελειώματά του. Όταν τον πάει στα άκρα, συνήθως έχει πρόβλημα αμυντικά. Μπροστά βγάζει πολύ ωραία την ομάδα, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής πήραμε τον Μπουχαλάκη.
1: Στα στόπερ, μια και ξεκίνησε από πίσω. Στα στόπερ. Για να τα πάρουμε από την άμυνα, επειδή ξεκίνησε από εκεί.
0: Ξεκάθαρο upgrade. Ναι. Ξεκάθαρο upgrade. Ο Σχέλης είναι κατηγορία μόνος. Για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης ο Σχέλης.
1: Και φάνηκε και η απουσία του, νομίζω, προχθές. Ναι,
0: το παιδί για μένα, αν μπει ο Κρίσμανιτς στην εξίσωση, γιατί και προχθές για μένα στον Άρη ήταν ο καλύτερος παίκτης άμυνάς μας ο Κρίσμανιτς, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε τα πρώτα παιχνίδια.
1: Υπήρχε μια έντονη εφημολογία, Γιάννη, ότι υπάρχει πρόταση για τον Κρίσμανιτς στον Όφη και κάπως έτσι.
0: Ναι, είχα ακούσει για Κράσνοντερ, ας πούμε, κτλ. Φάνηκε ότι δεν προχώρησε κάτι. Ελπίζω λοιπόν τώρα ο Κρίσμανιτς που μπήκε στην 11 να μην ξαναβγεί κιόλας. Θεωρώ ότι μια τριάδα πίσω, Κοστούλα, Σχέλη, Κρίσμανιτς, είναι τριάδα επιπέδου καλής ομάδας Europa League. Τόσο πολύ πιστεύω αυτά τα τρία παιδιά. Πιστεύω ότι αυτά και τα τρία τα παιδιά έχουν προοπτική για μεταγραφή, δυνατή και για να παίξουν.
1: Και νεαρή σε ηλικία. Και νεαρή σε ηλικία.
0: Και νεαρή σε ηλικία να παίξουν σε καλύτερο πρωτάθλημα. Σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και οι τρεις τους. Ναι. Και από πίσω βέβαια και τον Νικολάου και τον Μπούγκουρα μπορούν να δώσουν τα παιδιά κάποια ασφάλεια, κάποιες λύσεις κτλ. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός παίχτης, δεν έχει κάνει κάποια λάθη τώρα στο ξεκίνημα, κάνει δηλαδή το εύκολο λάθος. Για μένα χθες προχθές με τον Άρη έπαιξε κεντρικός στην τριάδα, δεν είναι αυτή η θέση του. Ίσως γι' αυτό έκανε κάποια λαθάκια. Η θέση του είναι κυρίως αριστερά του Νικολάου.
1: Ναι.
0: Όπως και του Πούγκουρα, ο οποίος έπαιξε δεξιά στην τριάδα στο παιχνίδι με τον Άρη και εκτέθηκε αρκετές φορές. Ακόμα και στο πρώτο γκολ έχει κάνει λάθος κίνηση. Νομίζω ότι κάνει το λάθος ο Ντίκμαν, αλλά από εκεί πέρα και ο Πούγκουρας πρέπει να συγκλίνει προς τα μέσα. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα τεράστιο κενό, το οποίο είναι θέμα ταχύτητας. Ο Πούγκουρας είναι μια χαρά, παίξει κεντρικός. Αυτή είναι η γνώμη μου προσωπική, έτσι, με όσα έχω δει. Σίγουρα ο Χρήστος ο Κότης ξέρει καλύτερα. Από εκεί πέρα στις άλλες θέσεις η βασική διαφορά είναι ότι έφυγε ο Σαλσέδο και ήρθε ο Κόντορ. Ο Σαλσέδο και με συγχωρείς, ήρθε και ο Αϊτόρ. έτσι. Mm. Δηλαδή χάσαμε το Σεγγέλια και το Σαλσέδο και ήρθε ο Αϊτόρ και ο Κόντρο. Για μένα ο Σαλσέδο είναι τεράστια απουσία. Θα δούμε το Κόντρο, καλά δείγματα τα πρώτα.
1: Είναι διαφορετικό στυλ όμως, Γιάννη, έτσι. Είναι
0: διαφορετικό στυλ.
1: Είναι καθαρά φορ περιοχής ο Κόντρο.
0: Σωστά. Νομίζω ότι το σκεπτικό του Χρήστο του Κόντε εδώ ήταν τα στοιχεία του Σαλσέδο να τα αντικαταστήσω με δύο παίχτες. Δηλαδή να έχω έναν, γιατί ήθελε, είχε ανάγκη από ένα παίχτη στο στυλ του Κόντρο, έτσι ψηλό, περιοχής, να παίζει λίγο με την πλάτη, να παίρνει καμιά κεφαλιά, να σπάει μπάλες. Ήθελε ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Κόντε και να έχει καλά τελειώματα βέβαια. Αλλά έβαλε και τον Αϊτόρ. Ο οποίος Αϊτόρ μπορεί να παίξει, ας πούμε, πιο πίσω που έπαιζε και ο Σαλσέδο, πιο πίσω σε πολλά παιχνίδια. Εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει και τον Σαλσέδο, ας πούμε, να έχουμε μια έξτρα λύση εκεί. Αλλά νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από πέρσι.
1: Ναι.
0: Και μεσοεπιθετικά, δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Γενικά θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλή, είναι καλύτερη από πέρσι. Αν μου πεις, βέβαια, αν βάλουμε στην εξίσωση το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί είμαστε σε league phase, γύρω παλέκο, ότι πλέον ακόμα και στο κύπελο τα παιχνίδια έχουν αυξηθεί. Θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα γκαθάκι, είναι ότι θα ήθελα λίγο μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να έχουμε ακόμα ένα τερματοφύλακα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Χριστογιώργος δεν έχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Θα ήθελα να υπάρχει, ας πούμε, ένα Λοντίκι. Ένα έμπειρο παίκτη, ο οποίο δεν θα έρθει να πάρει φανέλα βασικού.
1: Ναι.
0: Από το Χριστογιώργο, γιατί και το παιδί αυτό εξελίσσεται, προοδεύει, κάνει πολύ καλή σεζόν. Χωρί από το λάθος που έκανε με τον Άρη, λάθη θα γίνονται πάντα. Το παιδί ήταν πολύ καλό.
1: Έχει βελτίωση. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει βελτίωση ο Χριστογιώργος.
0: Είναι σε ανέβασμα. Ο Χριστογιώργος, ναι, αυτή τη στιγμή δεν τον βγάζει από την εντεκάδα. Ναι. Ωστόσο, για μένα πρέπει να το έχει από πίσω έναν παίχτη έμπειρο τύπου Λοντίγκη, μόνο ετέ συμβόλαιο. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ο οποίο και θα του βάζει κάποια πίεση και αν σε κάποιο διάστημα είναι τεφόρμα ο Χριστογιώργος θα μπορεί να τον αντικαταστήσει χωρίς να χάσεις κάτι. Μετά στο αριστερό μπακ επίσης νομίζω ότι θέλαμε έναν παίχτη ακόμα. Ενδεχομένως αφήνω ένα αστερίσκο για τα στόπερ, έχουμε 5 τιμοπόλεμους στόπερ, να θέλαμε και εκεί έναν δεξιοπόδαρο έτσι να αντικαθιστά λίγο τον Κοστούλα, γιατί τώρα από το λέει ο Κοστούλας λογικά θα πηγαίνει ο Σχέλης.
1: Ναι.
0: Να παίζει δεξιά, θα φεύγει από το κέντρο Σχέλης. Προχθές λείπανε και οι δύο και είχαμε πρόβλημα. Εντάξει, ίσως κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά με έναν ακόμα μέσο, ένα Σαλσέδο στην επίθεση. Γενικότερα, αν μπορούσαμε να έχουμε από τους 5 που είπα, 2 ακόμα παίχτες στο ρόστερ, βάθους, θα ήμουν ευχαριστημένος.
1: Ναι. Γιατί σε μια τέτοια σεζόν, έτσι μετράω 32 παιχνίδια Super League, 10 παιχνίδια Ευρώπη 42, τουλάχιστον 10.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να γίνει, αν περάσει όφη να είναι 12. Και έχουμε και 5 κύπελο σίγουρα. Γιατί θα δώσει 4 league phase, νομίζω ότι όφη με το θα παίξει σίγουρα στα. Δεν ξέρω αν θα προκριθεί απευθείας.
0: Μίνιμουμ 5. Μίνιμουμ 5.
1: Οπότε πάμε σε αριθμό 47.
0: Και τα playoff.
1: Ναι.
0: Και τα playoff τη Super League.
1: Ναι, τα έβαλα, ναι. 26 συν 6.
0: Α, τα έβαλε. Ναι, ναι, με συγχωρείς.
1: 26 συν 6, 32. 10 τα σίγουρα ευρωπαϊκά 42. Και 5 τα σίγουρα κυπέλλου 47. Μιλάμε αριθμό που δεν έχει ξαναπέξει όφη τόσα παιχνίδια.
0: Yeah. Ναι, είναι πολλά παιχνίδια. Είναι πολλά και βλέπεις ότι τώρα, ας πούμε, παίζουμε ανά 3 μέρες ασταμάτα. Γι' αυτό λέω ότι αν εγώ έπρεπε να κάνω κάτι, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Ίσως ο Χρήστος ο Κόντης και η διοίκηση Μπούς να έχουν αποφασίσει ότι, ας πούμε, στο αριστερά θα πάρει χρόνο Καινουριάκης.
1: Yeah.
0: Που το παιδί είναι τέρμα εξελίξιμος. Έχουμε εικόνα. Δεν έχει παίξει όμως έως τώρα για να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να καλύψει σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, ευρωπαϊκό, μια απουσία με κάρτες του Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Αν λείψει Αθανασίου με κάρτες, λογικά θα πάει ο Αποστολάκης στα αριστερά.
1: Ναι,
0: η γνώμη μου είναι ότι θέλαμε 2-3 παίχτες ακόμα για περισσότερο βάθος.
1: Για Ευρώπη, θα ήθελα και ένα σχόλιο έτσι, με την κλήρωση που έχει γίνει. Τι βλέπεις?
0: Η κλήρωση δεν ήταν καλή. Το έχω κάνει και άρθρο στο Φικρίτη. Η κλήρωση δεν ήταν καλή για τον Οφτάν. Έχουμε μια δύσκολη κλήρωση. Έχουμε δύσκολη σειρά αγώνων, δύσκολες ομάδες. Νομίζω πάμε να το χαρούμε όλοι, ομάδα.

0: κόσμος. 8 πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Δεν αποκλείω να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, γιατί να πούμε από τις 36 ομάδες περνάνε 24. Από τις 32 ομάδες, με συγχωρείς, περνάνε 24. Νομίζω ότι μπορεί 36, να το παλέψει.
1: 36. Νομίζω 36, 36, ναι. Όπως
0: και περνάνε 24.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι. 36.
0: Νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει ο Φι να βρίσκεται στην 24. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια κομβικά, δηλαδή εκτός έδρας εγώ δεν μάθω.
1: Ναι, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου της πρώτης αγωνιστικής και είναι 9 μας στις 16 του μήνα και 9 στις 17 που παίζει ο Φι με την 18 παιχνίδια.
0: Ούτε αυτό το παιχνίδι το έχω χαμένο. Γενικότερα δεν έχω κάποιο παιχνίδι εγώ χαμένο του Όφη. Δηλαδή,
1: θα τα παλέψει όλα.
0: Θα τα παλέψει όλα, ναι. Εντάξει, με την Μπενφίκα είναι προφανώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε μια ομάδα που σε πείθει ότι μπορεί να παλέψει. Τα παιχνίδια μπορεί να βγάλει και κανένα κουλό διπλό. Δηλαδή να σου βγάλει κανένα διπλό στην Αυστρία, ας πούμε, ή στη Γαλλία με τη Ρεν, που είναι ομάδα ψυχολογίας, γενικότερα θα είμαστε ευχαριστημένοι νομίζω όλοι αν ο Όφη έχει μια αξιοπρεπή εικόνα. Μακάρι να πάρουμε και κάποιους βαθμούς.
1: Και κόντρα στα προγνωστικά, γιατί από ό,τι είδα έτσι κάποια site που ασχολούνται με τη στατιστική ανάλυση του δίνουν 15% πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση, τον play-off της διοργάνωσης. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα έτσι ένα τελευταίο σχόλιο. Ο κόσμος ο οποίος έχει ζεσταθεί πάρα πολύ, εσύ είσαι ένα από τα κομμάτια του κόσμου, και τα εισιτήρια διαρκείας για πρώτη φορά πλησιάζουν τις 8.000, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι θα ήθελα έτσι να ακούσω αυτό το σχόλιο, να κλείσουμε την επικοινωνία.
0: Όλοι θέλουμε όφι να μεγαλώσει σαν ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάς τίτλους, να παίζεις Ευρώπη, αλλά ακόμα πιο σημαντικό και αυτό που μπορεί να εγγυηθεί το να γίνει μια ομάδα πραγματικά μεγάλη είναι το γηπεδικό. Για μένα, ξέρεις, μιλάμε τόσα χρόνια, από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να δουν στον Όφη, ελπίζω να μην το ξαναπώ και του χρόνου και του παραχρόνου, γιατί το λέω εδώ και 5 χρόνια.
1: Αν γυρίσουμε λίγο πίσω έτσι και ακούσουμε τις εκπομπές, γιατί υπάρχουν στο YouTube.
0: Πάντα κλείνω με αυτό το πράγμα. Ναι, είναι και με τα ίδια λόγια. Θέλουμε γήπεδο, θέλουμε πλάνο συγκεκριμένο, να βρεθεί χρηματοδότηση, να βρεθεί πλάνο, τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε κάνει τα βασικά ακόμα για το γήπεδο. Το ακούμε εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρουμε ούτε τα βασικά. Νομίζω ότι ούτε στη διοίκηση θα έχουν βρει τα βασικά. Ναι. Επομένως, το γήπεδο είναι το νούμερο ένα. Καθαρά αγωνιστικά, εγώ θα πήγαινα σε ανανέωση κόντι, σαν το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή από όλα. Και από εκεί και πέρα θα πω ότι έχουμε δύο παίχτες. Ο ένας είναι τελείως δανεικός, είναι ο Αθανασίου, και ο άλλος είναι στην ιδιοκτησία, είναι ο Νους. Να γίνει μια προσπάθεια να αποκτήσουμε όλα τα δικαιώματα του Νους και να αποκτήσουμε δικαίωμα στον Αθανασίου, σαν Όφη. Περισσότερο με νοιάζει αυτή τη στιγμή το γηπεδικό και να συντηρήσουμε αυτή την ομάδα που έχουμε με μια ανανέωση του Χρήστου Κώτη, γιατί νομίζω ότι και το οικογενειακό κλίμα και η δουλειά που γίνεται, αυτό το ομαδικό πνεύμα, μας έχει κάνει όλους να σκεφτόμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με τους ίδιους παίχτες. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο θέμα μεταγραφικό, ούτε θέμα τόσο πολύ budget. Το budget, το extra budget και τα έσοδα από την Ευρώπη που ακούω πολλούς και λένε παίχτες, αλλά για μένα πρέπει να πάνε στον Κόντι, στον Χρήστο Κόντι. Ανανεώστε το συμβόλαιο και από εκεί και πέρα υποδομές, που ξέρω ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά, και γήπεδο. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία θα μεγαλώσουν τον Όφη ακόμα περισσότερο. Περισσότερο από να πάρουμε δύο καλούς παίχτες.
1: Γιάννη Μακρατζάκη, χάρηκα που τα είπαμε, έστω και μετά από ένα χρόνο. Να είσαι καλά. Και ελπίζω και η επόμενη έτσι, επικοινωνία που θα έχουμε να έχει έτσι αυτή την εξέλιξη που είχε προηγούμενη, δηλαδή με δύο τίτλους. Δηλαδή από την τελευταία φορά που τα είπαμε, Όφη πήρε δύο τίτλους.
0: Γιατί δεν μπορούμε να πω απλά σαν ένα αστερίσκο ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον Όφη ότι φέτος, ας πούμε, στο κύπελο έχουμε δύο πιτσερικάδες, δύο παιδιά που είναι γεννημένα από το 24 και μετά. Ίσως είναι η μόνη ομάδα

0: προπονητής της Super League, βάλει και τον Ατρόμητο, που έχει τουλάχιστον τρεις παίχτες πανέτοιμους να μπουν στην ενδεκάδα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για τον Όφη και μην τον ξεγράφουμε και από το φετινό θεσμό του κυπέλου. Δηλαδή, δεν είναι συγκυριακό ότι πήγαμε δύο σερί χρονιές σε τελικό. Απλά το αφήνω αυτό να υπάρχει σαν ένα μικρό όνειρο, ας πούμε, ότι υπάρχει και το κύπελο για διάκριση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Καλό απόγευμα. Να σε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Αμουδάρα για την εξαφάνιση άνδρα ηλικίας 65 με 70 ετών από τη θαλάσσια περιοχή του Αλμυρού ποταμού. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για απάτη και συνέργεια σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2017 έως 2020 ζητά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Με αυξημένη τουριστική κίνηση και υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα μπαίνει το φθινόπωρο στην Κρήτη, παρά τη μειωμένη κίνηση και τα χαμηλότερα έσοδα στην εστίαση σε αρκετές περιοχές. Στην περιφέρεια Κρήτης κατατίθεται για χρηματοδότηση το έργο κατασκευής νέου κυκλοφοριακού κόμβου λίγο πριν το γιόφυρο, με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ που αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στην περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, με στόχο μια μαζική πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Στην τελική ευθεία κυβέρνηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και το σχεδιασμό έως το 2030. Με τοπική πολιτική σύγκρουση ετοιμάζει αντιπολίτευση στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα και ανοίγει μια κρίσιμη πολιτική περίοδο. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους το μεσημέρι της Τρίτης ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες στις 26 Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πριν περάσουμε στο μπάσκετ, είχε στιγμή σπουδαία νίκη της εθνικής μας ομάδας. Να πω ότι η αυλαία της League Fest του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα στο Βόλο. Έχουμε το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτας στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky που έχει και τα τηλεοπτικά.

0: δικαιώματα. Αύριο όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Θυμίζουμε 10:15 είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Είναι η 7η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο θεσμό του κυπέλου. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες, ο Όφη 1 και υπάρχουν και 2 ισοπαλίες. Η νίκη του Όφη είναι στο περσινό τελικό. Η πρώτη νίκη που πέτυχε στο θεσμό του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αύριο λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5:30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και αυτό από την τηλεόραση του Sky, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την 5η με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εκιβόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο, 9 το βράδυ, τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε για τη φετινή Super League, γιατί η πρεμιέρα με την Κηφισιά είχε αναβληθεί, κέρδισε στη Λιβαδιά τον Λιβαδιακό με 2-0. Ο Λιβαδιακός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, την περσινή πολύ καλή ομάδα. 2-0 λοιπόν, με τα γκολ, το αυτογκόλ του Κωστή στο 3ο λεπτό. Στο 76 ο Σιμελίδης αποβλήθηκε για τον Λιβαδιακό και στο 77 ο Ντέσσερς έκανε το 2-0, ο οποίος Ντέσσερς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι έκλεισε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Η τρίτη αγωνιστική ξεκινά το Σάββατο με δύο παιχνίδια, στις 7 Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 το Ντέρμπι ΑΕΚ Άρης, την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7:30 έχουμε το Όφης Κηφισιά, στις 8 το βράδυ της Κυριακής Λεβαδιακός Πανετολικός, 9:30 το βράδυ το Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης. Πάμε και στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη χθες σε ένα δραματικό παιχνίδι, αλλά η εθνική με τη βοήθεια του κόσμου, περίπου 20.000 φίλαθλοι, κατάφερε έστω και στην παράταση να κερδίσει 108-106 την ομάδα της Ισπανίας και να διατηρήσει, να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ. Απομένουν 4 παιχνίδια. Η εθνική μας, η οποία, αν κάνει το απόλυτο, ό,τι αποτελέσματα έρθουν στα υπόλοιπα παιχνίδια, περνάει στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ. Να θυμίσω, μάλλον πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Αρχικά να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής, τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ήθελα να ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο κερδίσαμε ένα παιχνίδι, το έχουμε στα χέρια μας, είμαστε καλύτεροι, πάει παράταση και παρόλα αυτά το ξαναγυρίζουμε, μπορεί να βοηθήσει και ψυχολογικά, γιατί βλέπω παίκτες που βγαίνουν μπροστά, οι οποίοι είναι καλοί παίκτες, είναι έμπειροι παίκτες και φαίνεται καθαρά ότι είναι επηρεασμένοι ψυχολογικά από...
2: Όχι, όχι, δεν είναι περασμένοι ψυχολογικά. Έχουν παίξει τεράστια μάτς. Τι να του πω τώρα αυτό, ένα μάτς επειδή παίζουν την ίδια. Έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτς. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι επηρεασμένοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των τριών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστή. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είσαι top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολο. Τα βλέπουμε όλα παίξει, δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλω να είναι και οι παίκτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα, κατά την άποψή μου.
3: Πώς, να το πάμε λίγο στο βασιλικό κομμάτι, γιατί ήταν ένα σύμπτωμα. Με δεδομένο ότι κάνουμε αρκετά διαστήματα με

0: πολύ εξαιρετικά, πολύ φυσικά, το οποίο δεν είχαμε με την Ουκρανία, ίσα που μας δίνανε. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι αυτό το μάτς κερδίζει περισσότερο από την επίθεση, γιατί στην κατάσταση που βρίσκονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή και με την πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας που έχουμε, αν συγκρίνουμε την ποιότητα των δύο ρόστερ των σημερινών ομάδων, το να βάλεις 93 πόντους στην κανονική διάρκεια και να φτάσεις στους 108 με τόσο μεγάλη εξάρτηση, τόσο μεγάλη κούραση κτλ. Τι έπαιξε γενικότερα ρόλο, έτσι πως το είδες εσύ?
1: Καταρχήν παίζει μια εξαιρετική ομάδα που έχει πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε πως τρέχουν, πως πιέζουν, πως σουτάρουν. Πολλά μισμάτς. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετό βίντεο με την Ουκρανία. Εξηγήσαμε τα πάντα. Μιλήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο meeting, το οποίο εξηγήσαμε τα πάντα και είπαμε πως πρέπει να παίξουμε. Και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είπαμε, πιστεύω, γυρίσαμε εξαιρετικά την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πολύ, πολύ καλή στόχη στα παιδιά, καλές αποστάσεις. Χτυπήσαμε καλά τις αδυναμίες τις δικές τους. Κάποιες φορές πιστεύω κουραστήκαμε. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε πολύ δυνατό το παιχνίδι. Γιατί και να φύγουμε ακόμα και με 8-10 πόντους. Αυτός είναι ο στόχος μου. Γιατί ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε αυτή τη διαφορά για να μας κρατήσει. Είδαμε ότι ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, αρχίζαμε και κουραζόμασταν. Δηλαδή αυτή η ομάδα, άμα ήταν μετά από 2-3 μήνες, θα ήταν άλλη ομάδα. Γιατί θα είχε άλλα πνευμόνια. Είναι λογικό. Θα μου πεις οι άλλοι δεν παίζουν μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω για την ομάδα με αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω από τους παίχτες μου. Ότι κατέθεσαν ψυχή. Ο Ντίνος έπαιζε με κράμπες σε όλο το παιχνίδι και δεν ζήτησε ποτέ να βγει έξω. Ο Βασίλης ήρθε εδώ να παίξει χωρίς προπόνηση. Όλα τα παιδιά κατέθεσαν. Μέχρι και ο τελευταίος παίχτης έδωσαν κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
0: Δεν θέλω να με αξιοποιήσω, δεν είναι κριτική. Απλά θέλω να μπω. Θα ήθελα να δώσω να δούμε λίγο στη λογική σου προπονητικά. Ποιο είναι το σκεπτικό που έχει να προπονητήσει εσύ συγκεκριμένα όταν είναι 15-19 δευτερόλεπτα on πάνω στο σκορ να φέρει την μπάλα στο προσκυνό
1: να έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές και σαν παίκτης και σαν προπονητής να γίνονται πολλά λάθη σε παγίδες πίσω από το μισό γήπεδο. Οπότε θεώρησα να βάλω 5 παίκτες που στάνουν καλά τις βολές και τη δεύτερη φορά τον Νίκ να κάνει την πάσα που είναι καλός πάσερ την εισαγωγή πάσα και να σουτάρουν βόλες, ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ, θα μας κάνουν παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, που το άλλο την πάσα εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες βόλες και εμπιστεύτηκα ότι θα βάλουν τις βόλες και θα πάρουμε 3 πόντους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μέσω ότι θα ανάψει δεν έκανε την ερώτηση, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, που μας στήριξε, που είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πραγματικά συνέβαλε, έδειξε ακόμη φορά πόσο πολύ αγαπάει.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Πάρα πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι. Μετά τον Ντόρση, νομίζω ο Ντίνος Μίτοβλου έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ, αλήθεια είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα δώσαμε όλα. Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά.
4: Ήταν κατάθεση ψυχής.
3: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ έπαιζα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκα, δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου πραγματικά. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
4: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει θετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντι, έτσι, απέναντι στην Ισπανία.
3: Ναι.
4: Κάτι δείχνει αυτό.
3: Κοίταξε να δεις. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα
4: σου. Ελίθ.
3: Ακριβώς. Οπότε, όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά, είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε, αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σαπορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
4: Σε ποιο σημείο του αγώνα ένιωσες ότι είσαι πολύ καλά? Επιθετικά, πότε το νιώσες αυτό?
3: Όχι, από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, μπήκα καλά. Δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν αφέβαλα, δηλαδή είδες, δηλαδή έβαλα Δεν ξέρω.
4: 5-5 στην αρχή. Ξεκίνησε με
3: 5-5 βάλα στην αρχή. Μετά έχασα 3. Δεν ξέρω πώς
4: θα γράψω.
3: Καλά, εντάξει, οκ. Okay, ναι, είναι όλα μες στο παιχνίδι.
4: Τόρση, 29 κι αυτός.
3: Ναι, ο Τάιλερ ήταν καθοριστικός. Έβαλε 2 πολύ μεγάλα σουτ. Και εντάξει, μην να μειώνουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στην Ισπανία, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα. Έβαλαν τεράστια σουτ. Ναι, και αυτά τα σουτ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν. Και εμείς απαντήσαμε με μεγάλα σουτ επίσης και με βολές. Οπότε να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς και τίποτα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.
4: Ωραία, και εμείς αφήσουμε. Πες μας για αυτή τη συνέχεια. Πώς τη βλέπετε από εδώ και πέρα?
3: Τίποτα, εντάξει, άφησε μας λίγο το χαρούμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει. Κάναμε τέτοιο τόσο ωραίο παιχνίδι. Κάναμε τόσο ωραίο παιχνίδι.
4: Μας αγχώσατε στα προηγούμενα μάτς.
3: Εντάξει, λογικό είναι, είναι απόλυτα λογικό. Κάναμε. Εντάξει, εγώ θα σταθώ στο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
4: Και από, το αύριο, όλοι σας.
3: Από αύριο.
4: Το δικαιώστε όλοι σας.
3: Από αύριο όλοι θα πάμε στις ομάδες μας και στα επόμενα παράθυρα που θα συγκεντρωθούμε. Θα βάλουμε καινούριους στόχους και φυσικά θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία, όπως φάνηκε και σήμερα δηλαδή που το βγάλαμε αυτό. Και πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
4: Το κρατάμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
3: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Ντίνο Μίτογλου. Να πούμε ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι μέσα στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα. Απέχει μία νίκη από την πρώτη τριάδα που οδηγεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στην πρώτη θέση βαθμολογίας βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία έχει 14 βαθμούς, 6 νίκες δηλαδή. Κέρδισε χθες και το Μαυροβούνιο εκτός έδρας με 98-89. Ακολουθεί η Ισπανία, η οποία έχει 13 βαθμούς. Η Γεωργία, η οποία νίκησε χθες την Πορτογαλία εκτός έδρας, έχει αυτή 13. Και στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν οι άλλες ομάδες του ομίλου. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο με 12 βαθμούς. Επόμενα παιχνίδια είναι τον Νοέμβριο, με την Ελλάδα να παίζει με την Γεωργία στο ΆΚΑ 26 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου Ισπανία-Ελλάδα, 26 Φεβρουαρίου Ελλάδα-Ουκρανία και 1η Μαρτίου Γεωργία-Ελλάδα. Η Ελλάδα με 4 νίκες, ανεξάρτητα τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, πάει στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Με 3 νίκες θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Οπότε αυτή η νίκη σίγουρα ανέβασε έτσι την διάθεση και των Ελλήνων παιχτών και των Ελλήνων φιλάθλων, και πλέον υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση και η εθνική μας να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Λοιπόν, από το μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα πάμε και στην έψη, στις τοπικές διοργανώσεις, η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πρωταθλήματα και το νέο κύπελο έψη ξεκίνησε χθες με τις κληρώσεις. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγα λεπτά να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη Χριστινάκη. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της έψη, Νίκος Τζόζογλου, πριν ξεκινήσει η διαδικασία στο grandsport.gr για το τι περιμένει από τα νέα πρωταθλήματα.
1: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που σήμερα φιλοξενούν την βραδιά, την περιφέρεια Κρήτης και το Γιάννη το Μανιαδάκη. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τα επίσημα πρόσωπα που έχουμε, μας τιμάνε με την παρουσία τους, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον αναπληρωτή, τον κύριο Νιφεράρχη, τον Κώστα τον Κεφαλουγιάννη και όλους τους επιστήμους που σήμερα είναι μαζί μας. Αγωνιστικά τώρα, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, ένα πρωτάθλημα που το κυρίαρχο για μας είναι να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε βία και να προσπαθήσουμε να παράξουμε αθλητικές συμπεριφορές και αθλητικές συνειδήσεις μέσα από τα παιχνίδια. Επίσης, ένας άλλος βασικός στόχος και σκοπός που είναι κάθε χρόνο για την ΕΨΗ είναι το πώς θα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, μέσα δηλαδή από τη διαδικασία αυτή, το πώς θα αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο, το πώς θα φέρουμε παιδιά στα γήπεδα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικά μας.
2: Και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται έτσι και τα γρήγορα όντα κλασικά της ΕΨΗ Ηρακλείου με την αλλαγή στο κομμάτι της Β' κατηγορίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το σωστό, έστω και λίγο καθυστερημένα. Ενημερώσαμε τα σωματεία και σήμερα λίγο θα μιλήσει αναλυτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΨΗ, ο Κλούταφος, ο Κουτεντάκης.
2: Και ένα τελευταίο, γιατί νομίζω τα τελευταία χρόνια, εντάξει, πέρα από το κομμάτι του τοπικού, έχουμε δει νομίζω μεγάλες οργανώσεις στο Ηράκλειο, σημαντικά παιχνίδια, το Super Cup δύο φορές, η εθνική ομάδα ήρθε, νομίζω γέμισε το γήπεδο του Παγκριτίου πάρα πολλές φορές. Τι άλλο να περιμένουμε έτσι, μιας και είστε και σε αυτή τη θέση συνέπω, τι μπορείτε να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι?
1: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και στον πρόεδρο βέβαια τον Μάκη τον Καγκάτση, γιατί πράγματι αυτά τα δύο χρόνια που είναι πρόεδρος ο Μάκης ο Αγκάτσης, έχω την τιμή να είμαι αναπληρωτής πρόεδρος, το Ηράκλειο, το νησί μας, η Κρήτη έχει γνωρίσει μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές, μεγάλες διοργανώσεις. Δεν γίνεται εύκολα 4-2 τελικούς του Super Cup να είναι στο Ηράκλειο. Δεν είναι εύκολο να φέρεις την εθνική ομάδα της χώρας μας στην Αδρών 3 φορές στο Ηράκλειο. Τον άλλο μήνα θα έχουμε και την εθνική Αγγλίας, γυναικών αυτή τη φορά. Θεωρώ ότι είναι μεγάλες οργανώσεις και θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι ακόμα ευχάριστο. Ελπίζω ότι το Ηράκλειο άλλωστε έχει αποδείξει ότι αυτά που παίρνει δεν είναι χάρισμα, δεν είναι δώρα, είναι αποτελέσματα της αγάπης του κόσμου. Και όταν βλέπουμε μεσοκαλόκαιρο 12 Αυγούστου, ο κόσμος στις παραλίες και βλέπουμε ένα Super Cup με πάνω από 22.000 κόσμο, όταν βλέπουμε παιχνίδια της Εθνικής με 20-25.000 κόσμο, όλα αυτά νομίζω ότι λειτουργούν θετικά στο να σκέφτεται η Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος θετικά για να φέρει και άλλες διοργανώσεις αργότερα μεγάλες στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος με αναφορά στις χθεσινές κληρώσεις της ΕΨΗ.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, κληρώσεις. Χθες, μεγάλη βραδιά για το τοπικό ποδόσφαιρο στη Γέργερη. Εκεί ήταν και ο Αλέξης Χριστινάκης, ο οποίος θα μας δώσει τον απόϊχο. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο, σε εσένα και τους ακροατές σου. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ, ίσως με τις πιο ωραίες κληρώσεις, πιο οργανωμένες και τις πιο φιλόξενες κληρώσεις που έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Εξαιρετική φιλοξενία από τον Γιάννη τον Μανιαδάκη, ο πρώην παράγοντα του Ρούβα. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαν όσοι βρέθηκαν εκεί. Και είχε και αρκετά ωραία πράγματα. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Από πού θες εσύ είσαι ο ειδικός.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι ουσιαστικά χθες είχα προβλέψει, είχα προαναγγείλει ότι οι όμιλοι δεν θα παραμείνουν έτσι. Οι όμιλοι της Β1S είχα πει χθες για κάτι, ότι υπήρχαν κάποια παράπονα. Αυτά τα παράπονα μετουσιάστηκαν έτσι σε αλλαγή. Έγινε κλήρωση χθες και άλλαξαν η δομή των ομίλων της Β1 και της Β2S.
0: Άλλαξε η σύνθεση των ομίλων, έτσι.
1: Η σύνθεση, ναι, ακριβώς. Ναι. Άλλαξε η σύνδεση της Β1 και Β2Ε, καθώς υπήρξαν παράπονα από τις ομάδες, τα αποκράθηκε η Ε και γι' αυτό έγινε αυτή η αλλαγή. Ναι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα που ξεκινάει πλέον να γίνεται θεσμός με πρωτοβουλία του κυρίου Ψημόπουλου είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει φορείο σε κάθε αγώνα ανεξάρτητα κατηγορίας και γιατρός 40 λεπτά πριν την αναμέτρηση και δεν θα αποχωρεί ο γιατρός αν δεν έχουν αποχωρήσει οι ομάδες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ένα, ναι, και το άλλο.
0: Γιατί είναι και το ζέσταμα, δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να συμβεί, το ζέσταμα των ομάδων.
1: Είναι το ζέσταμα, είναι η ένταση μετά το τέλος της αναμέτρησης και επειδή μιλάμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, δεν μιλάμε για επαγγελματίες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να χρειαστεί και πάρα πολύ σωστή η ενέργεια του κ. Ψημόπουλου, όπως και αυτή να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας σε κάθε γήπεδο, δηλαδή ένα μέλος της εκλεγμένης διοίκησης ενός σωματείου θα είναι υπεύθυνος ασφαλείας, θα είναι αυτός που κλειδώνει, αυτός που θα έχει την ευθύνη για το ασφαλείς και με αυτό που θα συνεννοείται ο παρατηρητής του αγώνα. Και αυτό νομίζω ότι διαμοιράζει τις ευθύνες και κάνει πιο υπεύθυνα τα σωματεία. Καθώς όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας είναι από την ομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογίες σε διάφορα πράγματα, ότι δεν το είδα, δεν το κλείδωσα και μπήκαν μέσα φύλαθοι και έγιναν κάποια πράγματα τελευταία. Δεν γίνονται. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν οι σωστές προφυλάξεις για τις ελάχιστες περιπτώσεις να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μια άλλη αλλαγή πολύ σημαντική είναι στο κύπελο Ε, ότι στο προημιτελικό θα γίνονται διπλοί αγώνες. Ένας θεσμός ιδιαίτερος, ένας θεσμός ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη έδρα πλέον. Θέλουν να του δώσουν ακόμα μεγαλύτερη, δίνοντας.
0: Δηλαδή, Αλέξη, πριν το Final Four θα έχουμε διπλούς προημιτελικούς αγώνες. Η πρόκριση δηλαδή στο Final Four θα κρίνεται σε διπλά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Μέχρι πρόκρινος ήταν σε μονά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό μειώνει το περιθώριο έκκληση. Αλλά αυξάνει τον ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν αρκετοί άνθρωποι εκεί του ποδοσφαίρου, υπήρχε εξαιρετική

0: καλύτερα κλίματα που είχα δει έτσι στην συνεννόηση, οι παράγοντες μεταξύ τους, είχαν μια πολύ καλή επικοινωνία. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί τα περισσότερα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αν λυθεί λίγο και το γηπεδικό, νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπήρξαν εκεί επίσημοι βουλευτές, αντιπεριφερειάρχης ο κ. Νικοράκης, ο κ. Πιτσούλης, εκπρόσωποι του Δήμου που ανήκει Γέργερη, του Δήμου εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Υπήρξε αρκετός κόσμος και νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά γιορτή και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η νέα χρονιά στα τοπικά δρόμενα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο.
1: Απλώς έχω μπροστά μου το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Υπάρχει έτσι κάποιο δυνατό παιχνίδι από την πρεμιέρα, το
0: ΑΕΚΑΣΑΠΑΠΑΝΟΜ?
1: Θα διάλεγα.
0: Ναι, θεωρώ ότι η ΑΕΚΑΣΑΠΑΠΑΝΟΜ είναι πολύ. Θεωρώ ότι η δεύτερη αγωνιστική έχει περισσότερα δυνατά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αλλά και η πρώτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Πρέπει να δούμε πώς σε αυτή η κατάσταση είναι οι ομάδες. Πρέπει να δούμε γιατί διαφορετικά είναι τα φιλικά, διαφορετική προσέγγιση έχει κάθε παιχνίδι και διαφορετικά τα επίσημα. Μένει να δούμε αν τα φαβορί είναι φαβορί. Μένει να δούμε αυτές τις ομάδες που θεωρούνται αδύναμες, αν είναι αδύναμες. Νομίζω ότι έχουμε αρκετές μέρες και ίσως υπάρχουν και μεταγραφικές ενισχύσεις για την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο και ίσως να μιλάμε για άλλα πράγματα σε λίγες μέρες, καθώς μπορεί να έχουν αλλάξει το ρόστερ κάποιες ομάδες ή να έχουν ενισχυθεί τόσο όσο που να από outsider να ξεχθεί φαβορί.
1: Ναι. Να θυμίσουμε, Αλέξη, και πόσες ομάδες ανεβαίνουν και πώς πέφτουν από κάθε κατηγορία για τον φύλαθρο κόσμο.
0: Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μια ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια στην Α1Ε και αυτό με το θεσμό τώρα που έχει δημιουργηθεί στη Γάμα Εθνική δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Υποβιβάζονται δύο, στην Α2 ανεβαίνουν δύο, υποβιβάζονται τρεις και στην Α2 που έχει, στη Β1 και Β2 που έχει δύο ομίλους είναι δύο οι ανώδη, δεν υποβάζεται φυσικά κανένας. Θέλω να πω ότι η μοναδική ομάδα, νέα ομάδα που ιδρύθηκε είναι αυτή το Snakes που έκανε και δυναμική παρουσία χθες με αρκετά μέλη της. Έχουν πολλά όνειρά στις συζητήσεις που κάνει.
1: Ανακοίνωσαν και τη μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά το Σάββατο.
0: Ακριβώς. Ελπίζω να το δω αγωνιζόμενο γιατί δεν το είχα προλάβει να το δω στο Ηράκλειο. Δεν είχα την τύχη να παίξει τον Όβι. Ελπίζω να το δω να παίξει Snakes και. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη και επικοινωνιακή επιτυχία, άσχετα αν γίνει ή δεν γίνει. Ο Γιώργος Σαμαράς έχει ιδιαίτερους θεσμούς με όλους εδώ στο Ηράκλειο, με όλους στον Όφη, με ο παμπάς του. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν ήταν αυτός, ούτε ο Μιχάλης Μπούστης θα ήταν εδώ, ούτε η ιστορία θα είχε αλλάξει και θα είχε πάρει τη μορφή που έχει πάρει τώρα.
1: Αυτός και ο Ηλίας Πουζανίδης και ο πατέρας του.
0: Ακριβώς. Είναι ένα σημείο αναφοράς και μόνο η παρουσία του και μόνο έτσι η ανακοίνωση προκάλεσε ιδιαίτερο θόρυβο.
1: Πάντως για να ανακοινωθεί σημαίνει ότι έγινε μια προεργασία. Δεν θα ανακοινώθηκε χωρίς.
0: Δεν νομίζω ότι το κάνανε μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Όχι, υπάρχει συνεννόηση. Τα πάντα έχουν γίνει όπως έπρεπε να έχουν γίνει. Και αξίζει να σημειωθεί ότι και η Celtic. Έτσι έκανε σχολεία σε την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στο Snakes.
1: Μάλιστα. Δεν το είχα δει αυτό. είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Αλέξη, πέρα από τις κληρώσεις χθες των τοπικών διοργανώσεων, υπάρχει κάτι από την Τρίτη Εθνική που να αναφέρουμε έτσι πριν κλείσουμε την επικοινωνία?
0: Όχι, από την Τρίτη Εθνική έχει μια μεταγραφή. Μόλις πριν λίγο ανακοινώθηκε από τα Χανιά, απέκτησε το Γεωργιακάκη, ο οποίος έχει θητεύσει στην ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 του Όφη και συνέχεια πήγε στην ΚΑΠΑ 19 του Λεβαδιακού και γύρισε στην πόλη του στα Χανιά. Και τα Χανιά ανακοίνωσε έναν μικρό ακραίο αμυντικό ο ΑΟΑΝ. Νομίζω ότι θα υπάρχουν ακόμα κάποιες προσταφαιρέσεις. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, επειδή έχω δει αρκετά παιχνίδια, αλλά έχουμε αρκετό μεγάλο διάστημα, καθώς το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής ξεκινάει σε 20 μέρες, 25.
1: Ναι.
0: Οπότε θα δούμε πολλά διαφορετικά, θα δούμε πώς προσαρμόζονται, θα δούμε τις καλύτερη φυσική κατάσταση της ομάδες και πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ψάρια κάνει κάθε μία. Βέβαια, έχουμε πρόωρα δυνατούς αγώνες για το κύπελλο ερασιτεχνών. Αυτό θα είναι ένα πρώτο crash test.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη Χριστινάκη. Να πω και εγώ με την ευκαιρία το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Ξεκινάει πρώτα η Α1 στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρα, με τα παιχνίδια ΑΕΚΑ Τζαμπά Πανόμ, ΠΟΑ Β' Τίλισσος, ΖΑΡΟΣ Δαμάστα, Ανθεστίων Αλμυρός, ΟΦΑΡ Καλοχωρίου Ρωμανός, ΠΑΟ Κουρσόνα Αετός Ανογείων, ΜΟΧΟΣ Μινοϊκή, ΡΟΥΒΑΣ Νέος Ηρόδοτος. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έχουμε σέντρα στην Α2. Περιλαμβάνει τα παιχνίδια η πρώτη αγωνιστική Λίντο Δωριέας, Άλογο Μελεβιζίου Φεστός, Μύρες Κόρυβος, Θρίαμβος Ανάληψη Κεραυνός, Αστέρας Μυρτιάς Μαραθώνας, Αγία Βαρβάρα Κόρακας, ο Φαμ Ποσειδώνας, ενώ ρεπό έχει η Γαρίπα. Μία εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη κατηγορία. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν ΠΟΗ Snakes, Δόξα Γαλλιάς Πέδες Ηροδότου, Ατρόμητος Τηγανίτης, Θέρισσος Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, Αλμυρός Β' Εργοτέλης Β'. Και στον δεύτερο όμιλο έχουμε Ασίμι Δηληνά, Δόξα Ηρακλείου Άγιος Ιωάννης, Ελπίδες Καρτερού Ηρακλής Νεπιδητού, Μινοϊκή Β' Ερμίσα Τσαλένιου, ενώ ρεπό στην πρεμιέρα θα έχουν οι Κουνάβοι. Χθες έγινε και η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου, στην οποία συμμετείχαν μόνο ομάδες δεύτερης κατηγορίας, προαιρετική συμμετοχή. Τα ζευγάρια που βγήκαν είναι Δόξα Γαλλιάς Ερμίσα Τσαλένιου, Snakes Κουνάβη, Θέρισσος Άγιος Ιωάννης και Ασίμι Πόη.

Λοιπόν, πάμε και στον διεθνή χώρο. Η Μπενφίκα, αντίπαλος του Όφη στο Europa League, κέρδισε χθες βράδυ την Εστορίλ με 2-1 για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Μάλιστα το πρώτο γκολ πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ένα εξαιρετικό γκολ με πολύ ωραίο γύρισμα μέσα στην περιοχή, τρομερή εκτέλεση για τον πολύ φορμαρισμένο Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος

φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 11 γκολ σε 8 παιχνίδια που έχει δώσει σε Ευρώπη και πρωτάθλημα Πορτογαλίας η Μπενφίκα για τον Έλληνα Διεθνή, που θα είναι σίγουρα και πονοκέφαλος για τον Όφη. Έχει σκοράρει 5 γκολ σε 3 παιχνίδια του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Έχει πετύχει και 6 γκολ σε 5 παιχνίδια για το Europa League και μετρά λοιπόν 11 γκολ σε 8 συμμετοχές μέχρι στιγμής με την πορτογαλική ομάδα. Η αντίπαλος του Όφη στο, επίσης αντίπαλος του Όφη στο Europa League, η Leverkusen, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή. Απέκτησε τον Μούσα Ντιαμπή, μια μεταγραφή που κόστησε 25 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον καταλαβαίνει κανείς για τη μεγέθη μιλάμε, για τις ομάδες που θα βρει στο δρόμο του Όφη στο Europa League. Σήμερα ανακοίνωσε και η UEFA το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Europa League, παιχνίδια που θα γίνουν 16 και 17 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη 10 το βράδυ και 17 Σεπτεμβρίου παίζει ο Όφη με το Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο 8 παρατέταρτο. Για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι παραχώρησε έναντι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ τον Μουζαχίτη στην Αγγλική Χάλ, στην οποία αγωνίζεται και ο Χανιώτης θερματοφυλακάς, ο Κωνσταντής Τζολάκης. Μάλιστα σήμερα ο Μουζαχίτης αποχαιρέτησε το πρωί στην προπόνηση τους πρώην πλέον συμπαίκτες του. Είχαμε και μια σημαντική επιτυχία κριτικής πρωταθλήτριας της Μαρίας Στρατουδάκη από τα Χανιά στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών της Άρζε Βαρών 2 ασημένια μετάλλια. Σήκωσε 83 κιλά στο Αρασέ, 104 στο Επολέ Ζετέ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και στα δύο αγωνίσματα. Έχασε μάλιστα το χρυσό μετάλλιο στο Επολέ Ζετέ από την Ισπανίδα Φερέθ για 1 κιλό. Συνέχισε όμως αυτή την καταπληκτική παρουσία που έχει σε μεγάλες διοργανώσεις. Χθες η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal έκανε το 2-2 καθώς κέρδισε την Aston Villa εκτός έδρας με 1-0. Βασικός ξεκίνησε ο Τζόλις, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός ως το πρώτο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να τον κάνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου ο προπονητής του. Αλλά η Arsenal πήρε αυτό που ήθελε και έδεσε 1-0 και προηγείται στην βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος μαζί με τη Manchester City, τη Hull του Τζολάκη και την Chelsea. Είναι οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα έκανε το 3-3, κέρδισε 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Βαρκελόνη. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία προηγήθηκε με τον Καμέλο στο 10ο λεπτό, ο Ραφίνια και ο Γιαμάλ πολύ γρήγορα έβαλαν μπροστά στο πρώτο ημίχρονο την Μπαρσελόνα με 2-1. Με αυτό τον γκολ έγινε το 3-1. Ο Ραφίνι έκανε στο 71 το 4. Μάλλον μείωσε αρχικά πάλι ο Καμέλο στο 59 σε 3-2. 4-2 από το Ραφίνια. Και στο 90 ο Γιαμάλ με το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι διαμόρφωσε το τελικό 5-2 που έφερε την Μπαρσελόνα στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τη Ρεάλ. Έχουν από 9 βαθμούς και ακολουθούν με 7 η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Αλαβές και ο Σασούνα, ενώ από 6 βαθμούς έχουν η Σεβίλη και η Μπέτις. Το άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, η Σασούνα νίκησε με 1-0 την Χετάφε. Στην Ιταλία η Ρώμα επικράτησε εκτός έδρας της Λέτσε με 4-0, ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε καθόλου.

κουλιαράκης με την Ρώμα, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Στη βαθμολογία του Ιταλικού Πρωταθλήματος Ρώμα, Ίντερ, Μίλαν, Ιουβέντους, Αταλάντα και Λατσιό προηγούνται στη βαθμολογία με 6 βαθμούς. Ακολουθούν Ουντινέζε και Κόμο με 4 βαθμούς. Αυτά για τα παιχνίδια που έγιναν χθες για τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να θυμίσω για τους φίλους που ρωτάνε ότι το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο αύριο στην Τούμπα είναι 10:15 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky, ενώ σήμερα η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα στις 6, σε περίπου μία ώρα από τώρα, με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός σέρφερ, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία όπου εκβάλλει ο αλμυρός ποταμός, ενώ η σανίδα του εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό κοντά στην Δία. Σε αδίέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για χιλιάδες αγρότες, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά. Με νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα νοικοκυριά και επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Η βουλευτής Λάρισσας και το μεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ μίλησε στο Ράδιο Κρήτη σήμερα και συμμετέχει ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στις περιοδίες του κόμματος στο Ηράκλειο εν ώψη της μεγάλης κεντρικής εκδήλωσης για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου που θα γίνει την 5η στην Πλατεία Ελευθερίας. Η κυρία Λιακούλη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπηρετεί τα καρτέλ και διατηρεί την ακρίβεια. Άρεν φίλοι, άλλο ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει το φίλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καταγγέλει την ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία, όπως αναφέρει, ως συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Στο νοσοκομείο με κάταγμα στα ρηνικά οστά μεταφέρθηκε 14χρονο στο Ηράκλειο μετά από ξυλοδαρμό. Ένας φέρεται να τον χτύπησε, ενώ δύο ακόμα άτομα από τα συνολικά 5 της παρέας φέρονται να κατέγραφαν το περιστατικό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας κήρυξε ενόχους τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνδέονται με την Κρήτη και φέρονται ότι έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν δικαιούνταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπουν οι αρτοποιοί. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός σέρφερ, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία που εκβάλλει.

0: Πάλι ο αλμυρός ποταμός ενώ η σανίδα του εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό κοντά στην Δία. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθεσής Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαλητήριο και μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι αστυνομικοί, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου να ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη συμπρωτεύουσα. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος ψεκασμών για το δάκο της ελιάς στη βόρεια ζώνη του νομού Ηρακλείου, ο οποίος αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σημεία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες,

0: ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμένο 67χρονο άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θάλασσα ενώ έκανε windsurfing στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού στην Αμουδάρα Γαζίου. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας, 19 από τους 22 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ τρεις αθώθηκαν. Οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκτάσεις σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νήσυρος, η Καστοριά και η Φλόρινα. Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταγράφονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σύμφωνα με την πρόεδρο των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη σήμερα. Σε τροχιά αξιοποίησης μπαίνουν τα δημοτικά σφαγεία Αρκαλοχωρίου μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προχωρά ακόμα ένα σημαντικό έργο που σχετίζεται με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Τζούτσουρα, με τη Δημοτική Επιτροπή να έχει προχωρήσει στην κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού. Με μεγάλο αριθμό τουριστών και αυξημένες πληρότητες στα καταλήμματα έρχεται το φθινόπωρο, ενώ παρά την υστέρηση των εσόδων από την εστίαση στην Κρήτη σε πολλές περιοχές. Η προετοιμασία του Πασόκ για την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον κομματικό μηχανισμό να στοχεύει σε ένα μαζικό συλλαλητήριο και μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο Όφη ολοκλήρωσε στη Θεσσαλονίκη την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες η Έλλη και η ΣΕΚΑ. Σε αγώνα για το κύπελο που βρίσκεται σε εξέλιξη, Βόλος Καλαμάτα 0-2 στο ημίχρονο. Γενικά αίθριος αναμένεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλό μήνα. Μια καινούργια σελίδα ανοίγει στο ημερολόγιο, αλλά ας μην αρχίσουμε αμέσως με προγράμματα, υποχρεώσεις και λίστες. Ας αφήσουμε πρώτα το μήνα να έρθει με τις ζεστές του ημέρες, τα ακόμη μεγάλα απογεύματα θα έλεγα, τις πρώτες λίγο πιο δροσερές νύχτες και αυτή την παράξενη αίσθηση στον αέρα ότι κάτι πάει να αλλάξει, χωρίς ακόμα βέβαια να έχει αλλάξει πραγματικά. Ο Σεπτέμβριος έχει μια δική του ιδιαιτερότητα, δεν είναι ούτε εντελώς καλοκαίρι ούτε ακόμη φθινόπωρο. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα και ίσως γι' αυτό είναι ένας καλός μήνας για να κάνουμε κι εμείς μια μικρή παύση, ένα διάλειμμα και να κοιτάξουμε λιγάκι μπροστά, χωρίς να χρειάζεται να αποφασίσουμε τα πάντα από την πρώτη του ημέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ έως τις 9. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο αληθινό ευχαριστώ που είστε μαζί μας, που μας ακούτε καθημερινά, που μοιράζεστε αυτές τις 2 ώρες της εκπομπής. Η δική σας παρουσία είναι αυτό που δίνει νόημα σε κάθε μας εκπομπή. Σας θέλουμε να είστε ακόμα πιο κοντά και έχω να σας πω ότι μπορείτε στο εξής να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Το τηλέφωνο είναι 6944 94 24 84.

Η πρώτη μέρα ενός μήνα έχει κάτι συμβολικό. Μας κάνει να αισθανόμαστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως κάτι καινούριο. Να οργανωθούμε, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να βάλουμε τους στόχους μας, τους ωραίους. Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητήσετε τόσο πολλά από τον εαυτό σας σήμερα. Είναι απλώς η πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη. Αφήστε την να περάσει χωρίς την υποχρέωση να αποδείξετε κάτι. Μερικές φορές, ξέρετε, ένα καινούριο ξεκίνημα δεν χρειάζεται πάρα πολύ ενθουσιασμό. Χρειάζεται μόνο λίγο χώρο για να καταλάβουμε κι εμείς προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε.

Σιγά σιγά λοιπόν, μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, αλλάζει και ο ήχος της καθημερινότητας, η ήχη μάλλον της καθημερινότητας. Οι δρόμοι γεμίζουν με περισσότερα αυτοκίνητα, τα προγράμματα σιγά σιγά επιστρέφουν, οι άνθρωποι ξαναμπαίνουν στους γνώριμους ρυθμούς τους. Μετά από εβδομάδες πιο χαλαρής ζωής, αυτή η αλλαγή μπορεί να μοιάζει λίγο απότομη, όμως μέσα σε αυτή την επιστροφή υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να μας έλειψαν κιόλας. Μία συνάντηση, ας πούμε, που είχε καθυστερήσει, μία δραστηριότητα που περιμέναμε να ξαναρχίσει, ένα γνώριμο καθημερινό πρόγραμμα που τελικά μπορεί να έχει και αυτό τη δική του ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να αγαπάμε κάθε υποχρέωση για να εκτιμούμε τη ζωή που υπάρχει ανάμεσά τους. Βλέπετε, τελικά όλα είναι το πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Με θετικότητα λοιπόν θα ξεκινήσουμε το μήνα.

Έχουμε τώρα εμείς οι άνθρωποι μία συνήθεια να φορτώνουμε το Σεπτέμβριο με διάφορες αποφάσεις. Είναι σαν να πρέπει μέσα σε λίγες ημέρες να διορθώσουμε όλα αυτά που δεν μας άρεσαν και να σχεδιάσουμε ολόκληρο το υπόλοιπο της χρονιάς. Και έτσι ένας μήνας που θα μπορούσε να είναι μία ήρεμη μετάβαση, γιατί όχι, γίνεται συχνά αγώνας δρόμου. Ίσως λοιπόν αυτή τη φορά να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Να αφήσουμε μερικές ημέρες να κυλήσουν έτσι όμορφα, ήσυχα, ήρεμα, πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τελικά. Να δούμε εμείς τι πραγματικά χρειαζόμαστε και τι απλώς νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ο μήνας έχει μπροστά του αρκετές ημέρες, δεν χρειάζεται να προλάβουμε όλες τις υποχρεώσεις από την πρώτη ημέρα, ούτε καν από την πρώτη εβδομάδα θα έλεγα.

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ όμορφο στις παραλίες όταν φεύγει η πολυκοσμία. Η θάλασσα προφανώς και είναι η ίδια. Ο ουρανός παραμένει έτσι όμορφος και ανοιχτός. Όμως η ατμόσφαιρα νομίζω λιγάκι αλλάζει. Οι άνθρωποι λιγοστεύουν και ξαφνικά ακούγονται πράγματα που μέσα στον Αύγουστο ενδεχομένως να χάνονταν. Ένας ήχος διαφορετικός που έρχεται από μακριά, ο αέρας ακόμα έτσι λίγο είναι διαφορετικός, η ησυχία ανάμεσα στις κουβέντες που κάνουμε. Ο Σεπτέμβρης έχει αυτή την ιδιότητα να χαμηλώνει λίγο την ένταση, χωρίς όμως να παίρνει το καλοκαίρι μαζί του. Και ίσως τώρα να μπορείτε να απολαύσετε διαφορετικά όσα τον Αύγουστο μοιραζόσασταν με τόσο πολύ κόσμο. Ξέρετε, μερικές φορές η ίδια εικόνα αλλάζει, απλώς επειδή αλλάζει ο αριθμός των ανθρώπων που την κοιτούν.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Ίσως όμως υπάρχει μία πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση να κάνετε στον εαυτό σας. Ας πούμε, τι δεν θέλετε να ξανακάνετε, ποιο ρυθμό δεν θέλετε να συνεχίσετε, ποια είναι αυτή η υπερβολή που μπορεί να σας κούρασε, ποια συνήθεια σας πήρε περισσότερο χρόνο από όσο άξιζε τελικά. Βλέπετε, δεν υπάρχουν και δεν χρειάζονται πάντα καινούργιες προσθήκες στη ζωή μας. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να αφαιρέσουμε κάτι που δεν μας προσφέρει πλέον τίποτα.

Υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο συγκρίνουμε ακόμη και τους μήνες μας. Κοιτάμε, ας πούμε, τι κάναμε, τι προλάβαμε, τι πετύχαμε, πόσο παραγωγικοί ήμασταν. Σαν να πρέπει κάθε περίοδος να έχει ένα απολογισμό. Μα δεν χρειάζεται όμως κάθε μήνας να είναι εντυπωσιακός. Μπορεί να είναι απλώς ήρεμος. Μπορεί να έχει μερικές καλές ημέρες και μερικές που να είναι λιγότερο καλές. Δεν πειράζει. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα θεματικό και παρόλα αυτά να είναι ένας καλός μήνας. Δεν είναι όλες οι περίοδοι της ζωής μας φτιαγμένες για μεγάλες έτσι καταστάσεις.

Θυμηθείτε πως αυτό το Σεπτέμβριο ίσως να μην χρειάζεστε 10 αποφάσεις, ας πούμε 15, μπορεί να αρκεί μία. Να βρείτε λίγο περισσότερο χρόνο για κάτι που σας ευχαριστεί. Να τηλεφωνήσετε, γιατί όχι, σε έναν άνθρωπο που έχετε πάρα πολύ καιρό να ακούσετε. Να επιστρέψετε σε μία δραστηριότητα που ίσως να εγκαταλείψατε. Να βρείτε, οπωσδήποτε να το κάνετε αυτό, να βρείτε μία ώρα της ημέρας μόνο για εσάς. Τα μικρά σχέδια έχουν ένα πλεονέκτημα. Μπορούν πραγματικά να πραγματοποιηθούν. Και όταν κάτι πραγματοποιείται, όσο μικρό κι αν είναι, δημιουργεί χώρο για το επόμενο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός 67χρονου, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας στο Δήμο Μαλβιζίου. Τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία όπου εκβάλλει ο αλμυρός ποταμός, ενώ η σανίδα του εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό κοντά στην Δία. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ τρεις αθώθηκαν. Στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής προχωρά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα υδροδότησης στο ορεινό μονοφάτζι και παράλληλα να θωρακίσει τις δυνάμεις του με εναλλακτικές πηγές υδροδότησης. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής. Η αντιπολίτευση προετοιμάζεται για μια σκληρή πολιτική μάχη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία κρατά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα και σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης πολιτικής περίοδου. Πυρετώδηση προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου στις θέσεις τους, η εκπαιδευτική από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στις 11 του μήνα. Ανωδικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κινούνται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές. Νέες εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει από κταίο ξεκινάει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντλώντας στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Άνοδος μίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κάποια πρωινά του Σεπτέμβρη έχουν μία διαφορετική έτσι αίσθηση. Δεν είναι ακόμη φθινόπωρο, αλλά ο αέρας έχει αρχίσει να θυμίζει ότι η εποχή θα αλλάξει. Βαδίζουμε σε αυτό. Και αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να γίνει και ευχάριστη. Ένα ελαφρύ αεράκι, μια πιο δροσερή νύχτα, ένα απόγευμα που δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ζέστη, ο καύσωνας για να είναι όμορφο. Η φύση δεν κάνει ανακοινώσεις, όταν αλλάζει το κάνει σταδιακά. Ίσως έτσι να αξίζει να κάνουμε κι εμείς τις αλλαγές μας, ας πάρουμε αυτό το μάθημα από τη φύση. Χωρίς λοιπόν θόρυβο, χωρίς μεγάλες δηλώσεις, αφήνοντας τα πράγματα να πάρουν τη νέα τους μορφή.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να χαμογελάτε και ας ήρθε ο Σεπτέμβριος, να βγαίνετε έξω, να συναντάτε ανθρώπους, να απολαμβάνετε μια όμορφη βραδιά με αγαπημένους. Το ημερολόγιο δεν αποφασίζει πότε τελειώνει η χαρά, ούτε χρειάζεται να θεωρήσουμε ότι από σήμερα 1η Σεπτέμβρη αρχίζουν μόνο οι υποχρεώσεις. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει τελειώσει έτσι τυπικά, αλλά κάποια από τα καλύτερα στοιχεία του μπορούν να συνεχίσουν να είναι μαζί μας. Λίγη ανεμελιά, λίγη περισσότερη διάθεση για έξοδο και κυρίως η υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις διακοπές για να χαρούμε και να απολαύσουμε μία όμορφη ημέρα.

Όταν μιλάμε για καινούργια αρχή, φανταζόμαστε συνήθως μία έτσι λευκή σελίδα που ξεκινάμε να γράφουμε. Όμως κανένας καινούριος μήνας δεν ξεκινά πραγματικά από το μηδέν. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο με όσα μάθαμε, με ανθρώπους που γνωρίσαμε, με αποφάσεις που πήραμε, με εμπειρίες που ενδεχομένως να μας άλλαξαν και λιγάκι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διαγράψουμε τίποτα από όλα αυτά για να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Το καινούριο χτίζεται πάνω στο προηγούμενο. Γι' αυτό και κάθε αρχή είναι στην πραγματικότητα μία συνέχεια. Απλώς κοιτάζει προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

Σεπτέμβριος έχει την τάση να μας θυμίζει όλα όσα αφήσαμε στην άκρη, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες, αποφάσεις, και ξαφνικά την πρώτη μέρα όλα μοιάζουν επίγοντα. Δεν είναι όμως όλα. Κάποια μπορούν να περιμένουν λίγες ημέρες ακόμη, κάποια μπορούν να γίνουν αργότερα και κάποια ίσως μπορεί να μην χρειάζεται να γίνουν καθόλου. Το να ξεχωρίζουμε το σημαντικό από το βιαστικό είναι μία πολύ χρήσιμη ικανότητα. Θα το ξαναπώ αυτό. Να ξεχωρίζουμε το σημαντικό από το βιαστικό. Αυτός ο μήνας ίσως να είναι μία καλή ευκαιρία για να τα κάνουμε όλα αυτά, να τα ξεκινήσουμε.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Πείτε στόπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για

0: σας. Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Κάποιες φορές περιμένουμε ότι μετά τις διακοπές όλα θα επιστρέψουν όπως ήταν πριν. Όμως ούτε εμείς είμαστε ακριβώς οι ίδιοι, ούτε η καθημερινότητα περιμένει εκεί, ακίνητη. Μπορεί να έχουν αλλάξει μικρά πράγματα που ακόμη δεν έχουμε παρατηρήσει. Και ίσως αυτό να είναι καλό, γιατί η επιστροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξαναμπούμε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μπορούμε να κρατήσουμε όσα μάθαμε το καλοκαίρι και να δοκιμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο να ζούμε τις ημέρες μας. Μερικές φορές η επιστροφή είναι καλύτερη ευκαιρία για μια μικρή έτσι αναθεώρηση. Και δεν ξέρω αν όση ώρα μιλούσα ακούτε τους ήχους. Να το υπενθυμίσω αυτό. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας υπάρχουν κάτι μελωδίες. Και επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας στο Viber 6944 94 24 84.

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να γίνει μια πολύ καλή αφορμή για κάτι που αναβάλλατε. Όχι επειδή είναι ο σωστός μήνας, αλλά επειδή ίσως τώρα να νιώθετε έτοιμοι. Δεν υπάρχει ποτέ τέλεια ημερομηνία για να ξεκινήσει κάτι, να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει απλώς η στιγμή που αποφασίζετε να το κάνετε, να το δοκιμάσετε. Και μπορεί προφανώς να μην πάει όπως το φανταστήκατε, μπορεί όμως να σας οδηγήσει κάπου που δεν είχατε προβλέψει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον κάθε αρχής. Δεν ξέρετε ποτέ, ποτέ όμως, ακριβώς πού θα σας οδηγήσει.

Τώρα υπάρχει και μία μικρή παγίδα. Όταν σχεδιάζουμε έναν μήνα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, δεν μένει χώρος για εκπλήξεις. Και πολλές φορές οι όμορφες στιγμές της ζωής, αν το σκεφτείτε, δεν ήταν προγραμματισμένες. Μία πρόσμενη, ας πούμε, συνάντηση, μία πρόσκληση που αρχικά σκεφτήκατε να αρνηθείτε, μία συζήτηση που κράτησε περισσότερο από όσο περιμένατε, όλα αυτά να τα θυμάστε και να αφήσετε λίγο κενό χώρο μέσα στο Σεπτέμβριο. Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε κάθε ημέρα. Ίσως μέσα σε αυτό το μικρό κενό που αφήσατε να εμφανιστεί κάτι που δεν είχατε σκεφτεί ποτέ να αναζητήσετε.

Φτάσαμε λοιπόν στην πρώτη νύχτα του νέου μήνα, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα φέρει και ίσως αυτή να είναι η ομορφιά του. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι η καλύτερη ημέρα του, ποια συνάντηση θα θυμόμαστε αργότερα ή ποια απόφαση θα αποδειχθεί σημαντική, αρκεί που υπάρχει μπροστά μας ένας ολόκληρος μήνας γεμάτος ημέρες που δεν έχουν ακόμη έρθει. Κάπου εκεί βρίσκεται μία μικρή υπόσχεση, η υπόσχεση του Σεπτέμβρη. Ότι μέσα στις συνηθισμένες ημέρες μπορεί να κρύβεται κάτι που σήμερα δεν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε. Ας τον υποδεχθούμε λοιπόν.

0: Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι σήμερα καλωσορίσαμε μαζί το Σεπτέμβρη, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις, χωρίς την απέτηση να αλλάξουν όλα από αύριο, απλώς με μια μικρή διάθεση να δούμε τι θα φέρει. Ο Αύγουστος μπορεί να πέρασε, όμως το φως δεν έφυγε, είναι εδώ και ίσως αυτό να είναι ένας τρόπος, όμορφος τρόπος, να ξεκινά ένας καινούριος μήνας με λίγο καλοκαίρι ακόμη στον αέρα και με Ράδιο Κρήτη φυσικά στον αέρα και με κάτι καινούριο πάντα να μας περιμένει μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσατε μαζί μας αυτή την πρώτη βραδιά του Σεπτέμβρη. Να αφήσετε το μήνα να σας φέρει όσα δεν μπορείτε ακόμη να προβλέψετε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Francis Scott Fitzgerald. Η ζωή ξεκινά από την αρχή με την πρώτη ψύχρα του φθινοπόρου. Καλό βράδυ και καλό μήνα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός 67χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από χθες το πρωί. Ο 67χρονος, γνωστός στην τοπική κοινωνία για την αγάπη του στη θάλασσα και το windsurfing, είχε πάει μόνος του για το καθιερωμένο του χόμπι χθες το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οι συγγενείς του μετέβησαν άμεσα στην παραλία όπου εκβάλλει ο αλμυρός ποταμός, όπου εντόπισαν το αυτοκίνητό του σταθμευμένο κοντά στην ακτή και τα προσωπικά του αντικείμενα ανέπαφα πάνω στην αμμουδιά. Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή εντόπισε το πανί και τη σανίδα του 67χρονου να επιπλέουν στη θάλασσα. Το έβριμα εντοπίστηκε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της νήσου Ντίας. Το γεγονός ότι ο εξοπλισμός βρέθηκε άθικτος, χωρίς εμφανή ζημιές, εντείνει τους φόβους των αρχών για ένα πιθανό παθολογικό επεισόδιο που αναγκάζει τον άνδρα να βρεθεί μακριά από τη σανίδα του. Οι έρευνες συνεχίζονται από θαλάσσια και αέρος με αμύωτη ένταση, με στόχο να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η επικοινωνία και να εντοπιστεί ο 67χρονος το συντομότερο δυνατόν. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ τρεις αθώθηκαν. Οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη είχαν δηλώσει εκτάσεις σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νήσιρος, η Καστοριά και η Φλόρινα. Από τους καταδικαστέντες, οι 14 κρίθηκαν φυσικοί αυτούργοι και καταδικάστηκαν σε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή για επιχορηγήσεις από 25.000 έως 85.000 ευρώ. 5 κρίθηκαν απλοί συνεργοί, ένας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθησαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταγράφονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σύμφωνα με την πρόεδρο των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, που μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ανέφερε, η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στα 20 ευρώ αλλά και η κατάργηση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαιτέρως από Έλληνες επισκέπτες. Στα 20 ευρώ είναι το εισιτήριο και για την Γνωσό, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για μία οικογένεια ή ένα Έλληνα επισκέπτη να γίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόεδρο των Ξεναγών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ιδιαίτερα στις μεσημέρι.

0: Μαριάννε, ώρες ο κλιματισμός στις εσωτερικές αίθουσες υπολειτουργεί, ενώ έχουν τοποθετηθεί παντού ανεμιστήρες. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη ξεκίνημα νίκης, την 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ήδη κλιμάκια του κόμματος με τους βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν σε ολόκληρη την Κρήτη, όπου συζητούν με πολίτες και κοινωνικούς φορείς. Η βουλευτής Λάρισσας και τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη, συμμετέχει ως επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος στις περιοδίες στο Ηράκλειο εν ώψη της μεγάλης κεντρικής εκδήλωσης. Η κυρία Λιακούλη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπηρετεί τα καρτέλ και διατηρεί την ακρίβεια. Άρεν, θύλη, άλλο, ακαθόριστο. Αυτές είναι οι επιλογές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που καταγγέλει την ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται, όπως λέει, και στα σχολικά βιβλία ως συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι τοπικές αρχές και οι φορείς στα Χανιά, καθώς ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας και κράτησης λαθρομεταναστών στην Αγιά έχει δεχθεί έντονη πίεση, με τον αριθμό των φιλοξενουμένων να φτάνει σήμερα Τρίτη τους 316. Το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού. Γι' αυτό το σκοπό έχει επιστρατευτεί ναυλωμένο πλοίο, το οποίο αναμένεται να καταπλέψει το λιμάνι της Σούδας. Το δρομολόγιο έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μεταφέρει το σύνολο των 316 ατόμων σε οργανωμένες και μόνιμες δομές φιλοξενίας στο Αιγαίο και την Ηπειρωτική χώρα. Άμεσα υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης ο νέος κόμβος που θα κατασκευαστεί λίγο πριν το γιόφυρο στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, και ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα στην ευρύτερη περιοχή. Τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Μόσχας-Βερολίνου. Η Μόσχα θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου στις αιτιάσεις που διατύπωσε σήμερα το Βερολίνο για το περιστατικό με ντρόουν που σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική αντίδραση ήρθε με δήλωση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νωρίτερα η Γερμανία ανακοίνωσε μια σειρά αντίπινων συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, καθώς και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε αρχικά το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο κυπελούχος Όφη μπαίνει αύριο στη μάχη του κυπέλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας στις 10:15 το βράδυ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face. Η κριτική ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τους τραυματίες, η Έλλη και η Σέκα. Σε αγώνα που έγινε απόψε για το κύπελλο, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Ξεχωριστή αναγνώριση για τον Όφη από τον Ασέρα Αλ και Λαϊφή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ομάδων και ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain έστειλε προσωπική επιστολή στο Μιχάλη Μπούση, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την ιστορική πρόκριση της κριτικής ομάδας στο Europa League. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
2: Για θερμοπρόσωψη,
1: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

όμως ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 2.